0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σε ο Θεός ημών, δόξα Σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα στον Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, και λυλάς δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της νομίας ημίν, Άγια επίσκεψε κύριε της ασθενείας ημών, ανά και εντολμάτός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέω τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθένης του ύπνου που ζει το μέση αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεση δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμα, Κύριε, το όνομα φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώνω κριτής επελεύσεται και κάστο πράξη γνωθήσονται, αλλά φόβο κράξιμο εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμουν, σε ευχαριστώ, σε Αγία Τριάς, ότι ο την πολύν σου αγαθότητα και μακροθυμία, ο κοργίστησε μη το ροφή μου και ομοτολό, ο δε συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις τώρα θρήσε και δοξενοικήσε το κράτος σου. Και νυν φωτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιέρεται συντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάνει στην εξομολογίες της καρδίας, και νυμνή το Πανάγιον ονομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αήγη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορο, τη Θείος και Φιλανθρώπουρονία, ξύος άσμα των αμαρτωλών και ανάξιον εξύπνων αστήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου Σου Οίκου. Δέξα Κύριε και τη φωνή της δέησεώς μου, στον Αγίον και νοερό Σου δυνάμεων, και ευδόξινα καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς την ευθύνη Σε δεκτορή παρόχειλεων μου ένεση. Όπως καγό κοινωνός γένομαι του φρονίου παρθένων, ο καδράνα πηδώνει της ψυχής μου, και δοξάσου τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεό Λόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατ' ομέγα ελαιός σου και κατ' ο πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι νομία με ο γνώσου μου και αμαρτία μου εναπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτο και το πονηρό εναπιόν σου επίσης, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγιες σου και νικήσαι το κνεστέσαι. Ιδού γάρ νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με μήκρη μου. Ιδού καραλήθεια ανοιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμη σώβη και καθαριστήσουμε, πνίσμη και υπαρχιών ευκαθίσουμε. Κουθίσμη αγαλία συν και φροσύνη, αγαλιά σου δωστέ τα πεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα θα συγκέσουν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλυσε επ' εμού. Απόδοση με την αγανία σε σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμο σου οδού και σε βίση επισέβη τρέψου σου. Έρισε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγεννεί την ανεσή σου. Τι θέλεις αισθησία να το κάνω, από αυτό μου το προφητήσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στο τριμμένο, καρδία στο τριμμένο και ταπεινωμένο, ο Θεός που σου δενώσει. Αγάθινο, Κύριε, την ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθείτε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς της Ιών δικαιοσύνης, να φοράνε και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουνε το θυσιαστήριό σου μόσχους. Μακάρια μου να δω οι πορευόμενοι ενώ μου Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, ενώ όλη η καρδία εξηδίσουν αυτόν. Βγάλε εργαζόμενη την ανομία, εν τεσοδή αυτό επορέφησα. Σύ ανετήλω τα συνολά σου, το φυλάξε τα σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν οδή μου, το φυλάξε τα δικαιώματά σου. Τότε με συγχωρείτε με επιβλέπει να υπάσει τα συνολά σου. Ξομολογήσω μέσα στην ευθύνη καρδία, εντομοθηκαίνω με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουν, μου καταλήψει ω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξηγήσα σε μία απόσημα από τον εντολό σου. Με την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου, όπω σαν μία αμάρτωση. Πληγητό σου, Κύριε, διδαξώ μου τα δικαιώματά σου. Σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα κρύβουν το στόματό σου. Να τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρευθυν ω παντή πλούτο. Να τι συντολέ σου το λεσχή σου και κατανοήσω του οδού σου. Με τη δικαιώμασή σου μελετήσω και απειλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσουμε και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψω του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρε πω εγώ είμαι τη γη, μη αποκρύψω από μου τα συντολά σου. Βεβαιώθησε την ψυχή μου, θα επιθυμήσω τα κρυματά σου πανί καιρό. Θα τίμησε υπερηφάνιση, επικατάρτη εκτείνοντα από την εντολό σου. Περίελαπε μόνητο και εξουδένωσε, τα μαρτύρια σου συζήτησα. Και άρε κάθισαν άρχοντες και θεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου δολές και εν της δικαιώμασή σου. Και άρε τα μαρτυριά σου μελέτη με αισθή και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Κολλήθη τα δάφη ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Σοδούς μου εξήγηλα και επικουσάς μου, δεξώ μου τα δικαιώματά σου. Ο δόν δικαιωμάτων συνέθισό μου και δολεσχύσω εν της θαυμασή σου. Εν είστε ξην η ψυχή μου που κηδείας, βεβαίωσό μου τις λόγεις σου. Ο δόν αδικίας απόσυν ο παιμού και τον νόμο σου ελεησόν με. Ο δόν αληθείας ρεθισά μου και τα κλίματά σου που πελαθώμη. Εκολύθη της μαρτυρής σου, Κύριε, με κατασχήνεις. Ο δόν εντολών σου έδρομο, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησό μου, Κύριε, την οδόν τα δικαιωμάτων σου και εξηδήσω αυτήν διαπαντός. Συνέδησό μου και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω από τον ενόλη καρδία μου. Οδήγησό μου την τρίβω των εντολών σου και αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και εμείς πλέον αξία. Απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου, που μη δύνματότητα, εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου, το λόγιό σου, στο φόβο σου. Περίελε τον ειδισμό μου, ανυπόφθησα τα κρίματά σου πεστά. Είδε επιθύμησα τα συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έρθει επί με το ελαιό σου, Κύριε, σωτήριό σου, κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη ονειτή σου σήμη λόγων, ότι ήλπισε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στοματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπανώσει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενο πλατισμό το συντολά σου ξεζήτησα. Και λάλλον τις μαρτυρίες σου αντίον βασιλέχου και συγγνώμη. Και μελέτων τις συντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Κύρα τα σιγήρες μου προς τα συντολά σου ασυγάπησα. Και δολές έχουν τις δικαιώμασής σου. Νοήσει το λόγο στο δούλο σου να επίλπισάς με. Αυτή μου παρακάλεσε να ταπεινώσει μου, το λογιό σου ζησέ με. Περήφανη παρινόμουν ως φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσει το κρυμάτος ο πρόνος Κύριε και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέσχει από μορτωλότων και εγκαταλειπωνόταν το νόμο σου. Ψαρτάισε με τα δικαιώματά σου, τα οπαρικίας μου. Εμνήσει την νίκη του νοματός σου Κύριε και φύλαξε το νόμο σου. Αυτή γεννήθη με τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε που το φυλάξε το νόμο σου. Εδέγηθην του προσώπου σε όλη η καρδία μου, ελέησό μου κατά το λόγιό σου. Διαλέγησά μου τα σοδού σου και πέθρεψα του πόδου μου στα μαρτυριά σου. Η τιμώσαν του καταράφην, του φυλάξε τα συνολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιφράκησά μη και τα του νόμου σου κοπελαθώ μη. Στον νύκτινο εξηγηρώ μη, το εξομολογήστε εσύ που τα κρύωμα τη δικαιοσύνη σου. Μέθοδο εγώ είμαι πάντα φοβουμένο και το φυλασσόν τα συνολά σου. Το ελέο σου κύριε πλήρηση για τα δικαιώματά σου δεξών με. Χριστώτα επίσης μετά το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστώτα και παιδεία και γνώση, δεξώματα, συντολές επίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, δια του το λόγιό σου επίλεξα. Χριστώσει, Κύριε, και την Χριστότητή σου, δεξώματα, δικαιώματά σου. Θα πληθύνει θε πεμέδι και υπερηφάνω, εγώ δεν όλη η καρδία μου ξεμνήσει τη συντολά σου. Ετηρώ ο Θεός γάλε καρδία αυτό, εγώ δεν τον όμο σου μελέτησα. Αγαθώ με ταπεινοσάσμα στο μάθημα τα δικαιώματά σου. Αγαθώ με νόμο του ματό σου περί χιλιάδε χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησάνουμε και πλασάνουμε. Συνέδησόμε και μαθήσουμε τα συμβολά σου. Φοβούμεν είσαι οξονέμι και φραθήσου δότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρυματά σου και λυθεί ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου παρακαλέσει με κατ' ολόγιό σου το δούλο σου. Εθέντωσά με τη θερμή σου και ζήσου μου ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Συνθεί το συνυπερήφανο ότι αδίκωση νόμιση είσαι με. Εγώ δεν δολισχύσω τις συντολές σου. Στο σάδο άνω φοβούμεν είσαι και γινώσκοντα τη μαρτυριά σου. Γεννηθεί την καρδία μου όμως σε τη δικαιώμασή σου όπως αν με συνθώ. Εκλείπεις το σωτηριό σου, ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Ξέρει λοιπόν η οφθαλμία μου, στο λόγιό σου, λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθη να σας κόσμο πάθουν τα δικαιώματά σου, κοπελαθώμη. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσημε εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Θίγησε να με παράνομη πολλησχεία, σε λόγω στου νόμου σου, Κύριε. Πάσε να το λες αλήθεια, δίκως καταδίωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχήσει να τελεσάν με τυχή, εγώ δεν κατέλειω από τα συντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσουμε και φυλάξουμε τα μαρτύρια του στόματό σου. Στον αιώνα, Κύριε, λόγο σου διαμένει του ουρανού, ει γενναιά και γενναιά η αληθιά σου. Εθεμελίωσε την γέννη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρα, τα σήματα δούλεσα. Είμαι ότι ο νόμο σου μελέτη με στήθω να απολόγω τα ποινώση μου. Στον αιώνα, με επιλάθω με τα δικαιωμάτα σου, την αυτήσα εισά με. Σώση με, εγώ σώσω με τα δικαιώματά σου, ξεζήτησα. Εμέ υπέμεινε να μορτωλείται, πολέσει με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάσε εν ελιέ τον πέρα, πλατεία εντολή σου φόδρα. Σιγάψε τον νόμο σου, Κύριε, την ημέρα μελέτη μα την. Υπέρ του εχθρού μου, ο φυσά με την εντολή σου, ότι στον αιώνα μη στην. Υπέρ πάντα σου, τα σκοντά μου συνήκω, το μαρτύριά σου μελέτη μα την. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκω, τα συνολά σου ξεζήτησα. Εκ πάσου εδώ πορεία σε κόλλησα του πόδα μου, πω αν φυλάξω του λόγου σου. Από το κλιμάντο σου και ξέκριον τη σύρμου θέτησά με. Γλυκία το λάρι μου, τα λογιά σου, υπερμέρι το στοματί μου. Όταν είναι το λόγο σου νίκα, διότι το εμεί απάσχουν εδώ αδικία. Λίγο πω ήμουν νόμο και πώ τα στρίδη μου. Όμω εκέσαι το φυλάξα τα κρύματα τη δικαιοσύνη σου. Ταπεινώθη να σου φοδρά, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα ακούσε τη στοματό μου, εδώ εξοδε, Κύριε, και τα κρύματά σου δαξώνουμε. Ψυχή μου, τα σχεσί σου διαπαντό και του νόμου σου κοπελαθώμη. Έθεν τα μορτωλή παγίδα μου και εκτενεντολό σου και πλανήθη. Κληρονόμησα το μαρτυριά σου στον αιών, ότι η αγαλία μου τη καρδία μου εσύ. Έκρινα την καρδία μου, το πήγε στα δικαιώματά σου στον αιών, ότι αντάμψη. Παρανόμου σε μίση, το ενό μου σιγάπησα. Ο ηθό μου και τη λίτρο μου εσύ, σου λόγο επίλπισα. Έκλειαν τα πέμπω πονηρευόμουν και ξεπνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβούμαι κατά το λογιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνισμα από τη προσδοκία μου. Βοήθησό με και σωθήσω με και μελετήσω τη δικαιωμασή σου διαπαντό. Σου δένω σα πάντα αποστατούντα από τα δικαιώματα σου, ότι άδειο πάντα ευθύ μου αυτόν. Παραβαίνοντα συλλογισά με πάντα σε μορτωλού τη γη, διότι το ηγάπησε τα μαρτυριά σου. Καθήλω σου εκ του φόβου τη άρκα μου, που άρτο κρυμμάτω σου φοβήθη. Επίση κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσμη τη αδικούση με. Έκδειξε το δούλο τη αγαθών, μη σηκωφαντισά του σαν με περήφανη. Η οφθαλμία μου εξέλιπων στο σωτηριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω μετά του δούλου σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου θαξώνουμε. Δούλου σε μη εγώ συναντησώ με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του πίσω του Κυρίου διασκέδασε με τον νόμο σου. Δια του γάψε τη συντολά σου προθεσίων και το πάζιον. Δια του το προσπάσει τη συντολά σου καταρθώ. Μην πάσα με τον άδικο νεμίσα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια του εξέμισε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση το λόγο σου φωτίκη συνετίνη πίου. Το στόμα μου ήνυξε και έλγησα πνεύμα τη συντολά σου πεπόχουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, κατά το θρήμα των αγαπών το όνομά σου. Τα διεύματά μου κατέφυρον κατά το λόγιο σου και μη κατακυριευσά τον πάση νομία. Πίτρωσέ μου συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου πίφωνε επί το δούλου σου και δίδαξό μου τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν η οφθαλμή μου, επί ούκα φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία κρίση σου, νητήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σπότρα. Ξέδειξέ μου ζήλου σου ότι επελάθω το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λογιό σου φόδρα και δούλου σιγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος. Τα δικαιώματά σου κοπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμου σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνεχισώ με και ζήσω με. Εκέκραξεν όλη η καρδία μου, επάκουσό μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασε νεωρία και έκραξε σου λόγους, επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθο του μαρετάν τα λογιά σου. Τις φωνείς μου άκουσαν Κύριε, κατ' ο ελαιός σου, κατ' ο κρίμα σου ζήσουν με. Προσήγησαν για τα διακονδές μου ανομία που δεν του νόμου σου μακρύνθησα. Εγγύηση Κύριε και πάσο δίσω αλήθεια. Καταρχάς έγνωκ του μαρτυρίου σου, εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσία μου και ξελού μου, του νόμου σου κοπελαθώμη. Κρύον την κρίση μου και ρήτρωσέ με, δι' το λόγο σου ζήσουν με. Μακράν από μορτωλό σωτηρία, τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Τιρμή σου πολύ Κύριε, κατ' το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιωκοντές μου και θλιβοντές μου, το μαρτυρίο σου και ξέκρινα. Είδωνα συνετούδας και ξετικό μου, τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδω τα συντολά σου γάψε, Κύριε, το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Άφαντες και δεδίωξά μου δωρεάν και από το λόγο σου δηλίες είναι η καρδία μου. Αλλιάσου μου εγώ επί τα λόγια σου, σε βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικίαν εμείς και δελειξά μου, το δενό μου σε γάπησα. Τάξη της ημέρας είναι εσάς από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώ στον νόμο σου, υπέστην αυτή σκάνδαλον. Προς οδόκον του σωτηριό σου, Κύριε, και τη συντολά σου γάπησα. Εφύλαξε την ψυχή μου τα μαρτυριά σου και γάφησε να φτάσει φόδρα. Εφύλαξε τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα δίμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσάται δε εσύ μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατ' το λόγιό σου συνέδισό με. Εισέλθω αξιωμά μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατ' το λόγιό σου ρίσε με. Ξέρεξε το χείρι μου ύμνο, όταν εντάξει με τα δικαιώματά σου. Φτιάξε τη γλώσσα μου τα λογιά σου, τε πάσα εντολέ σου δικαιοσύνη. Και να έρθει το χείρι σου, σώσου μου τα συντολά σου ετισάμι. Ευεπόδοσα σωτηριών σου, Κύριε, και νόμου σου μελέτη με στή. Ζήσε τη ψυχή μου και νέση και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Κρανίθινο πρόβατο τον απολωλό, ζήτησον το δούλο σου, τα συντολά σου κοπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμή. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Πνευματικότατα, ο οποίος είναι ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκπατρός γεννηθέντα προπάνω των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα, όμως εν πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δήμά σου ανθρώπους και την ημετέρων σωτηρία, αδερφώντα εκ των ουρανών, ξεκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταρωθέντα περί μόνο από δύο πιλάτων, καθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του πατρός, και πάλι να ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στο τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρικιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστε και τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ιέσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σημερούν, και άφνηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι να εγγύσαι εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Ειδών νυμφίος έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ενευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ενευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ο ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξοπλιστείς. Αλλά να νυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διέ της τα οτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβερόν, ενώσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδωσον, ελέω φεδρίνουσα, που γαρίδες πότε προσέ, επελέξατε η φωνή λέγουσα, ειδούν εμφύο σου, βλέπουν ψυχή μου μην εις τάξεις, και μην εις έξω θεκρός όσα πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, είναι η παντήση Χριστό του Θεού, ελέω βίωνη, και δώσε τον υφώνα του Θείου της δόξης αυτού, και νυν και αήθεια εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το πόρτον τείχος, τα της σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και παρθένε και τέβομεν, τα στον οροντίον βουλάς διασκέδασον, το λόγο σε τη λύπη εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, τα βασιλείς μάχησον, τους ευσεβείς κρατέωσον, το κόσμο ανακάλεσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους ομαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων, δια της Ευαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κυρία, πρόσταξε και ημών, εν τη ώρα ταύτη τας αντεύξης, και ήθελον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ανίας κάθαρον, και ρίσα ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φλωρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδεξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αυτών λόγου δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με των αμαρτωλών, και είσαι επίθεση κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίας τα και νεφρούς ετάζουν και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενους, το άναρχον και ιδιών φως φορώ πέστη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αφάνεται βασιλεύ, πρόσδεξε τα σεκεσίας ημών, άσκα το παρόν των καιρών της νυχτός, το πλήθη του σώνει κτηνμών φερούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφησε μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργα και λόγω και διανία, εγνώσεως ή εγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναός ημάς ποιόν το Αγίο Πνεύματος, και δόρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούσε διανία, πάσαν το παρόντος βίου, τη νύχτα ημάς διελθήν, επεκδεχομένως στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρας ημών Ιησού Χριστού, εν ημέτα δόξης επηγής Κριτής των απάντων ελεύσεται, εκάστα αποδούνε κατά το έργο αυτού, ή να μην επεπταπώντες και υπνούντες, αλλά εγρηγορούντες και διηγερμένοι εν τη εργασία των αντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και στον Θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθουμεν, ένθεο τον όρτον σώτον ήχος ο κατάπτωστος και ανέκφραστος ειδονή των καθορότων του σου προσώπου το κάλλος τα αρητών, σιγαρή του αληθινών φως, το φωτίζον και γιάζον τα σύμπαντα, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμενη ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούν τα ημεθυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσαιον ο πέστην αριθμός, τον παρασχότα ημίν τον ύπνο, εις τον άπαυσεν της ασθενίας ημών, και άνεσεν το κόπον της πολυμών φυσακός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ως εν απόλυσας ημάς τα αισθονομίες ημών, έλα φιλανθρωπές ως ενήθως, και προς απαούνος εκειμένος ημάς ήγερος, εις το δοξολογήστο το κράτος σου, διότι σου πούμε την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους εις διανύους οφθαλμούς και των ονειμών εκ του βαρέως ύπνου της ραφημίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό της εις ενέσως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άφηντε και ψάλλει και εξομολογήστε σε, το εν πάση και από πάντων δοξαζομένο Θεό, τον Άρχο Πατρί, σε το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό, και σ' οποίο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρε τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, φαινίξε η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου το ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον το βόδα σου, μη δένεις τάξω φυλάσσον σε, μη δούνεις τάξω δα υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξεσε, Κύριος σκέπησε, επιχείρε δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάψεσε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξεσε, παπαντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδόν σου και την εξοδόν σου, από τον ίν και ως το αιώνος. Ιδού δι' ευλογήτου τον Κύριον, πάντες ιδούλου Κυρίου, η εστώτας εν οίκο Κυρίου, εν ευλέστηκο Θεό ημών. Εν τες δεξίνε πάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήστος των ουρανών και την γήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος

Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσεων δώσουμεν σήμερα, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανάγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού. Μνήστητε Κύριος αγαθός των δούλων σου, και όσαν βιοήμαρτων συγχώρησον, ουδείς χαρον αμάρτητος εμείς οι ευδυνόμενους, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσήν, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνη δημιουργία, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, ενσύγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θεοπαίσθη πόνος σου λύπη ως στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθη τους, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένα. Εσύ γαροχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν ευδόκησε, μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρες γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της Βασιλείας εσέσαι και εσείς κρατήνονται, διόν υμνούντες βόμενση, χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος με το σου. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Μνήστητε Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστη τηλειοθέντων, και συγχώρησον αυτής, πάμπλη μέλη με ακούσιόντα και ακούσιον, ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς, εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσο δίνει λύπη και στεναμός, όπου επισκοπή του προσώπου σου, εφραίνει πάντα ο καούνος Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου, και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων αγαθών, και τη σύζε περάτω και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σιγαρή ζωή ανάσταση, και ανάπαυση το κεκοιμημένο δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, σύ τον Άρχον σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διασώτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα σε, την πάσαν ελπίδα μου εις Εν ατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.

Κυριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδεξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος αυτών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.

0: αδελφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσβέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσβέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσβέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσα σου Κύριος εν ημέρα θλίψεω. Υπερασπίσω σου το όνομα του Θεού Ιακώ. Εξαποστήλω σου βοήθαν εξ Αγίου και αξιών εγκαταδικό σου. Μυστή πάσα θυσία σου και το λαπάθημά σου το ενάθρο. Θεό είσαι Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τη βολή σου πληρώσε. Αγαλιαζόμεθα και τη σωτηρία σου και εν ονόματι Κύριο Θεό ημών μεγαλοποιησόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Μην έγνανε τα έσωση Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσατε αυτό εξ ουρανού αγίου του. Ελληνοδίε στη σωτηρία τη δεξιά αυτού. Ούτε ένα άρωμα σε Θεού θελήτη. Εμείς εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτή την αποδείξησαν και έπεσαν. Εμείς εν έστημα και ενωθώθουμε. Κύριε σώσον το βασιλέα. Και επάκουσαν ημών ενίας ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε τη δυνάμει σου εκπραχθήσε το βασιλέα. Και επί τη σωτηρία σου εγωλιάσε τα σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτό έδωκα σ' αυτό. Και τη θέλησε το κυλαιόν αυτού ούτε στέρισε σ' αυτόν. Ότι προέφτασε σ' αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος. Έφυγες επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Σου είναι της ατός και έδωκα σ' αυτό. Μακρότητα ημερών σε αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου. Δόξα και μεγαλοπρέπει να επιθύσεις απ' αυτόν. Ότι δώσες αυτό ευλογίον εις αιώνους. Εφρανείς αυτόν εχαρώμετο του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το λέει του υψίστου μη σε ελευθεί, ευρεθεί η χείρη σου πάσα της ευθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντως σου μισούντασε, ότι θύσες αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργεί αυτούς, εταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από τη σκής απολύς, και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα, διαλογίσατε πολλά όσα σου με δίνονται εις τίνε, ότι θύσεις αυτούς νότου, εν της περιλήπης ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε τας δυναστεία σου. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αήκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύμα, ενήν και αήκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: του ονόματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, ενήθεια ή Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εξ της ουρανής, αγιάστηκε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην το οφείλημα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισανέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος και τα σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσων του σταυρού οικουσίως και η πονήμωση κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς οδόρισε Χριστέο Θεός, έφρον τη δυνάμιση τους πιστούς βασιλισμών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν της σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, εν ήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδης αγαθήτασαι και εσύ ας ημών πανήμνητε Θεοτόκη, στήριξον ορθοδόξων πολιτείων, σώσε ως εκέλεσσας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Δόξα ευσύστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Δόξα ευσύστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Δόξα ευσύστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύν τη ανθλίποντε με, πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγουσε τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτων μου, η δόξα μου και υψώντη κεφαλήν μου, φωνή μου προσκύρινε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη, ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντας, τους εκφρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε επί με την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου, προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της οστές μου, προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αονομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάβησαν οι μόλοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέος τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμην. Ότι εψώα μου επλήσαν εμπευμάτων και ουκές την ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενε προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ως στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με καράρθη εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήπων και όσοι άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδών μου ενωπιών μες στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω επέ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Προόσχισες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχισε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθινση, του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλημα βενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουσεν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλια γαλιάν σου ως ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μόνο ευών σου επί της στρωμνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι η γεννή της βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ονοφέας. Μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό. Επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό. Ό,τι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχθεί εναντίον σου, εις ερθέτων απειών σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη με το κατεβαινόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέβονται σε εντάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός οπόστησαν. Έθε ντόμε, ελάκο κατ' οτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινας στους γνωστούς μου απε μου, έθε ντόμε ευδέλιγμα αυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησα από πτωχίας. Εκ έκραξα προσέ, Κύριε, όριν την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μήτες νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσονται έσυ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχώς είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δίρθον οι οργές σου, εφηβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχθεί εναντίον σου, εις ερθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αητού η νεότη σου, ποιόν ελεύωσιν ας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρε αυτού, ως η άνθος του αυρού τος εξανθήσει. Ό,τι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει, και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώσε την δαΐσή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισα εμέν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου, εν αμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημασε των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξουλωθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Πνεύματι, την ίνκια ήτης τους αιώνας των αιώνων αμήν, εν είτε το όνομα Κύριου, εν είτε δούλη Κύριον, ιες τότες εν οίκο Κύριου, εν αυλές οίκο Θεού ημών, εν είτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλών, ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό ο Κύριος, Ισραήλης περιουσιασμόν εαυτό, ότι έχω έγνοκο τη μέγα σου Κύριος, και ο Κύριος ημών παραπάντα στους Θεούς, πάντα όσα η θέλησεν ο Κύριος επίησεν, εν του ουρανού και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσης της αφύσης, ανάχουν εφέλας εξεσχάτου της γης, αστραπάσεις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ της αυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου, από ανθρώπου έως κτήμους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού, ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν και πάσας της βασιλείας Χανάν, και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαού αυτού. Κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Ότι κρίνει Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε τα είδωλα των εθνών αρχύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται, ότε έχουσι και ου κανοτιστήσονται, ουδέγαρες τη πνεύμα εν το στόματι αυτών, όμοι αυτοίς γέννη του επιούντες αυτά, και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτοίς, οίκος Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Αρών ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κυρίο των Κυρίων, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσα τη θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσατε τους ουρανούς εν συνέση, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσατε την γη επί των υδάτων, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσατε φώτα μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Τη σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξα τη Αίγυπτον συν της πρωτοτόκης αυτών, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, και εξαγαγώτη τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, εν χειρή κρατεά και εν βραχίον ύψιλο, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, το καταδιελώτη την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, και διαγαγώτη τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, και εκτινάξα τη Φαραώ και την δύναμην αυτού, εις θάλασσαν ερυθράν, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, το διαγαγώτη των λαών αυτού εν τη ερήμο, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, το πατάξα τη βασιλείς μεγάλους, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, και αποκτήναν τη βασιλείς κρατέους, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, και δότη την γην αυτών κληρονομίαν, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, κληρονομίαν Ισραήλ δούλου αυτού, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, ότι εν τη ταπεινώση ημών εμνίστη μόνο Κύριος, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, και λυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, ο διδούς τροφήν πάση σαρκή, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, εν το μνηστήνε ημάς της Ιών, επί τες ιτές εν μέσω αυτής, εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς, οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών, και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών, ως άσομεν την οδύν Κυρίου επί γης αλουτρίας. Εάν επιλαθώ μέσου Ιερουσαλήμ, επιληστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου, το λαρικί μου, εάν μη σου μισθώ, και αν μη προανατάξουμε την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της ευρωσύνης μου, νήσιτη Κύριε των Υιών Εδών, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούται έως των θεμελίων αυτής, θυγάτρι Βαβυλώνος ήταν λεβέλος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι εις τον αιώνα του έλεος είναι ημάς της Υιών, επιτεσιτές εν μέσω αυτής, εκρεμάσαμε τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών, ως άσομεν την οδήν Κυρίου επί γης αλουτρίας. Εάν επιλαθώ μέσου Ιερουσαλήμ, επιληστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου, το λαρική μου, εάν μη σου μισθώ, εάν μη προανατάξουμε την Ιερουσαλήμ, ως εν αρχή της ευφροσύνης μου, νήσιτη Κύριε των Υιών Εδών, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούται έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτρι Βαβυλώνος η ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσεις η του ανταποδομά σου, ο ανταπέδωκας ημίν, μακάριος ως κρατήσει και δαφή τα νηπιά σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου. Εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι έκουσα πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ο ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το όνοματί σου επί του ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι η μεγάλη να σε επιπάν το όνομα του Άγιον σου. Εν ίαν μέρα επικαλέσω μέσε, ταχύ επακουσών μου, πολλοί ορίσεις με ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησάς του σαν σε Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι έκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και ασάτωσαν οι δεσοδές Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος την ταπεινά η φορά, και τα υψηλά που μακρόθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως, ζήσεις με, επωργήν εχθρό μου εξέτεινα σχήρα σου, και έσωσέ μη δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει περί μου, Κύριε του έλεος εις τον αιώνα, τέργα των χειρών σου μη παρήθεις. Κύριε δοκιμασάς με και έγνος με, Συ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, Συ συνήκας τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν, την τρίβων μου και τη σχήνων μου Συ εξυγνία σας και πάσας τα σοδούς μου προείτες, ότι ουκέστη δόλου σε γλώσση μου, ιδού Κύριε Συ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, Συ έπλασάς με και έθηκας επ' εμέ την χείρα σου, εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, που μη δίνομαι προς αυτήν, που πορευτώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου που φύγω. Εάν αναβοείς τον ουρανό σοι εκεί, εάν καταβοείς τον άδειν πάρει, εάν αναλάβει με τα σπτερυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γαρ εκεί η χείρη σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου και η πάρα σκότους καταπατήσει με και ανοίξει φωτισμός εν τη τρυφή μου. Ότι σκότος σου σκοτιστήσεται από σου και νύξος ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότος αυτής ούτου και το φως αυτής, ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε αντελάβη μου, αγαστρός μητρός μου, εξομολογήσω μέσα ότι φοβερός σε θαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και ψυχή μου κοινός και σπόδρα, ου και κρύβητος τον μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασή σου εν της κατωτάτης της γης, το ακατέργαστό μου ή τον εμφανή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Οι μέρες πλαστίσονται και ουθείς εν αυτής. Εμεί δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν οι αρχαίοι αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπερά μου επιθυμηθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες εμάτων εκλείνα τα παιμού, ότι εριστές θεείς διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου, ουχή τους μισούντα σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξαιτικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγινοντόμη, δοκίμασόν μου ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν μου και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε η οδός ανομίας εν εμή, και οδήγησόν μεν οδό αιωνία. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρούς αδίκου ρίσε με, ή την εσελογήσα το αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέραν παρετάσω το πολέμους, εικόνισαν γλώσσαν αυτούν ως Υιό Θεός, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών, φύλαξον με, Κύριε, κυρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εστιαλογήσα το τυποσκελίσε τα διαβήματά μου, έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβους σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κύριο Θεός μου εσύ, ενώτησε, Κύριε, τη φωνή της Θεϊσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώς με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ, διαλογήσαν το κατενού μη εγκαταλείπεις με μη ποτέ υψωθώσιν, η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών καλύψει αυτούς, πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες σου μη υποστώσιν. Ανήρυγλωσόδη σου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικων κακά θηρεύσεις διαφθοράν. Έχουν ότι ποιήσει, Κύριος, την κρίση των φτωχών και την δίκη των πενήτων, πλην δίκη εξομολογήσονται το ονοματί σου και κατοικί σου συνεκτήσει το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και

0: δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε κέτραξα προσέ εις άκουσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κυπραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, στη μία μου ενώπιόν σου, έπαρση των χειρών μου θυσίας περιμή. Του Κύριε φυλακήν του στοματί μου, και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλείνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συν ανθρώπης εργαζομένη στην ανομίαν, και ομοί συνδυάσου μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον Θεέ αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου, ότι έτηκε η προσευχή μου τις ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν επόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν, ως υπάρχους γης σεράγει επί της γης, διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδειν, ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επισήλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου, φύλαξόν με από παγίδος η σύνεστη σαντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται ένα πιπλίστρο αυτόν η αμαρτωλή, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδέηθην. Εκχαιώ ενώπιον αυτού τη δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλήθην εξεμού το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη επορευόμην, έκρυψαν φαγίδα μη, κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον, κι ουκίνω επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού, κι ουκέστημαι εξητών την ψυχή μου. Εγέκραξα προσέ, Κύριε, είπα, σύ ελπής μου, μερίς μου, η ενχής όντων. Πρόσχες προς τη θέησή μου, ότι ταπεινώθην σφόδρα. Λύσεν εκ των καταδιωκόντων με, ότι κρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονοματί σου, εμέ υπομενούς οι δίκαιοι, έως φόντα ποδόσμοι. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη θέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση με το του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, και ταπείνωσιν ισχύν την ζωή μου, εκάθισε έμενε σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, μελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίμασε των χειρών σου μελέτων. Διέπετασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως χεία ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν μη πορεύσομαι, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημαντική ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν του ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε άφους και άλληλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Χριστό του κράτους και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

0: και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δαχτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου καταφυγή μου, αντιλήπτων μου και ρίσεις μου, υπερασπιστής μου και παυθέλπιστα, ορποτάσουν των λαών μου επ' εμέ. Κύριε, τι εις την άνθρωπος ότι γνώσεις αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, εημέρε αυτού ως ισχία παράγουση. Κύριε, κλείνουν ουρανούς και κατάβυθι, άψε τον ωραίο και καπνιστήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπίεις αυτούς, εξαπόστρουν τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστρουν τη χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδάτων πολλών, εχειρός ιών αγλωτρίων, όντως σώμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας, ο Θεός ο δίν και νύν άσου μέση, εψαλτηρίο δεκαχόλοδο ψαλώσει, το διδόντι την σωτηρία της βασιλεύση, το λυτρουμένο δαβίθον δούλο αυτού, εκοροφέας πονηράς. Χρήσε με και ξελούμε χειρόσιον αλωτρίων, όντως το μελάλεσε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Όνι ή αυτός ως νεόφυτα ιδρυμένε εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε υπερκυκοσμημένε ως ομοίωμα ναού, κατά μία αυτών πλήρη εξερευόμενα εκ τούτο εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολίτοκα πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών, οι βοές αυτών παχύς. Που και στην κατάπτωμα φραγμού ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγήν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν το λαόν, ο ταύτα εστίν μακάριος ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλές μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και στην πέρας. Γενναία και γενναία επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι. Τη μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται και τη δύναμη των φοβερών σου ερούσι και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ιχτήρμον και λαίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος στη σύμπαση και εκτιμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστος άνσε, Κύριε, πάντα τα έργα σου, και Υιός Ιησού ευλογησάντος άνσε. Δόξα της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. Το γνωρίσε της Υιής των ανθρώπων, τη δυναστεία σου και τη δόξα της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων αιώνων, και δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα τους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα τους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και εσύ δίδωσιν τροφήν αυτών εις εν ευκαιρία. Ανοίγησι την χείρα σου και επιπλάς πάντων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσους στην πάση της έργης αυτού, εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία, θέλημα των φοβουμένων αυτών επίηση και της δεήσεως αυτών εις ακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεση Κύριου ραλήθη το στόμα μου και ευλογήτω πάσα στάξη το όνομα του Άγιον αυτού, εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνους. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
0: Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον τη ζωή μου, σαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, μη πεποίθατε πάρχοντας επί ούς ανθρώπων, ίσου και στην σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην οικίν αυτού. Εν εκείνη τη μέρα πολλούνται πάντα στη διαλογισμή αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, ελπίσα από τον επικύριον των Θεών αυτού. Το ποιήσαντα των ουρανών και τη γη, τη θάλασσα και πάντα εν αυτής. Το φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφή της πεινώση. Κύριος λείπει παιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς. Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλήψεται και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο Σιώνης γενεάν και γενεάν. Ενείται τον Κύριον ό,τι αγαθόν ψαλμός, το Θεό ημών ειδηθεί ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τας διασποράς σου Ισραήλ επισυνάξει. Ο ιόμενος του συνετριμμένου στην καρδία και δεσμεύοντας την τρίματα αυτών. Ο αριθμόν πλήθειάσουν και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού και στην αριθμός. Αναλαμβάνον πραείς ο Κύριος, ταπεινό δε αμαρτωλούς έως γης. Εξάξε το Κυρίο εν εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλονται των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζονται την υγιήν ετών. Και ξανατέλλονται εν όρεση χόρτων και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Διδώνται τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεωσίες των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ούτε τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέν τις κρίμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν της φοβουμένης αυτών και της ελπίζους είναι επί το έλεος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ τον Κύριο, ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των φυλών σου, ευλόγησε τους Υιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνην και σε αλπηρού επιπλώνσε. Αποστέλλονται το λόγιον αυτού την γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού. Διδώντος χιόν αυτού ως ιέριον, ομίχλιος σποδών πάσουντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού ως ψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσεται. Εξαποστελεί το λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσεται ύδατα. Ο απαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ, ούκ επίσεν ούτω παντιέθνη και τα κρίματα αυτού και δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιώ και

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελείτων εκείνων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψίστης, εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάντες οι δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδος του υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσον το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και κτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εκ της γης, δράκον της και πάση άβυση, πυρ χάλαζαν χιόν κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλίσεις γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσχοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεστάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, εξομολόγησης αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ισραήλ Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαντι αυτών, και οι Ισιών αγαλιάσωσαν επί το βασιλεί αυτών. Εν εσάτωσαν το όνομα αυτών χορό, εν τυπάνε και ψακτήριο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πρέις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη, εγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάρυγγι αυτών, και ροφέ δίστον με τη σχερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση της έθνης, συνελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εμπέδες, και τους ενδόξους αυτών εχειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού. Εν είτε το Θεόν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μακαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ηχοσάλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, εν είτε αυτόν εν κεβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κεβάλης λαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτι και την ειρήνη του Κύριου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούσεσον ελέησον και

Θεού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και

Σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών Σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών Σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης Σου και εν κείς εν το κρίνεσθέσαι.

Αγίες με ισόφου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσουμε, ακουτείς με αγαλίεσιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν δεωστέα τα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού, απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.

Τον σοφόν ιεράρχην τιμήσομεν, ως ποιμένα σοφόν και διδάσκαλον, ότι εξ ακανθών πλάνης ήμφθης ενός περόδων τρυπνότατων, και ημάς τους πιστούς κατεμήρησεν, ιαμάτων οδμές και βολές θαυμάτων, ώστε ψάλλην ημάς.

μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου των Θαυματουργών, Αλγή Σατανάς των πάλε φίλων βλέπων, ξύφη φιλούντα συμφανήν Ιουστίνη, θμήθη δευτερή συν Ιουστίνη Κυπριανός. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφίλου του Ομολογητού, εναντίον μου σύ τελευτή τιμία, λέγει Θεός ή το Φίλο Θεοφίλο. Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά, Θεοδόρον ίστατος Γαβράς Μαρτύρων, σπεύσα Στεφάνων Ιξιώθη των Ίσων, ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος, ο εκφιλαδελφίας και εις το Καρατζασού Μαρτυρίσας, εν έτη χιλιοστό επτακοσιωστό εν ενικοστό τετάρτο ξύφη τελειούτε, κτίνας των εχθρών ως περεκτάνθης ξύφη, Γεώργη εσύ και συνάπτη αγγέλης, τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Άνης του Κασίν, Άννα Κασίας υπερεύει τα μοίρα, εν Κασίν ασκήσασα γενεοφρόνος, μνήμη του Οσίου Κασιανού του Γρεκού, Θαυματουργού ενούγλιτς, ο Κασιανός Θαρτών γένος Ρωμαίος, συμπολίτης γέγων εν Αγίων πάντων, μνήμη του Αγίου Θεοδόρου Ουσακόφ, ναυάρχου του Ρωσικού στόλου, ως περνάξ πολύφορος εγκαθορμίστη, ο Θεόδωρος εν ουρανού λιμένη, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δαβίδ και Κωνσταντίνου, πριγκίπων της Γεωργίας, συνωνυμούντες διάδι βασιλέων, συγκοινωνούς οι πρίγκιπες και τη δόξη, τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Λεοδεγαρίου επισκόπου οτέν, Λεοδεγάριος λέων Χριστού όφτη, των μυρμικολέοντα εχθρών διόξας, θες των σών Αγίων

Ειρήνη του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου

Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτή. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής, ουσίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσα και αέρα φιλοκρίστημο στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της,

Κύριε ο Θεός ημών, ο το κράτος ανήκαστον και η δόξα κατάληπτος, ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία σου άφατος, αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου, επίβλεψε με θυμάς και επί των Άγιων οικων τούτων και ποιήσων με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους θυρμούς σου, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη, και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε, ότι σών του κράτους και σου εστιν η βασιλεία, και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Όταν σκηνά ταύτα, ει υπόνου ημιν χαρισάμενο προσευχά, ο και δυσύ και τρισύ συμφωνού είναι επί το όνομα τη σου τα αιτήσει παρέχουν επαγγελάμενο. Αυτό κινήνει των δούλων σου τα αιτήματα. Προ το συμφέρον πλήρω των χορηγών ημιν, εν το παρόντι αιώνει την επίγνωση τη αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή είναι αιώνιον χαριζόμενο. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

είμαι δοξολογούμενος και ουπάσεις που ουρανίου δυνάμεις προσκυνούμενος. Προκτιμιώντας, ώστε να παραγών τα σύμπαντα. Οκτήσεις των άνθρωπων κατ' εικόνασιν και ομοίωσιν και παντής χαρίσματι κατά κοσμήσεις, οδηδούς σε τούτη σοφίαν και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια. Κατεξιώς εμάς τους ταπεινούς και ανεξίους δούλους και εν τη ώρα ταύτη στείνε κατ' ενώπιον της δόξης του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προσάγει. Αυτός δέσποτα πρόσεξε και εξ σώματος ημών των αμαρτωλών, των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς τη χριστότητή σου. Συγχώρησε μην πάμπλου με λιμαϊκού ιόντι και ακούσιν, Αγίος ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύειν εσύ πάσα στα σημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων των Ευπαίων σε ευαίρεσης άντρων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Τα Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάση της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού και οι Αθήνε από τον όσον αυτών και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων και πας ο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού ότι δύναμη εις παρά αυτού εξήρχετον και οι ατοπάντας και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε «Μακάρι πτωχή ότι η μετέρα εις την η Βασιλεία του Θεού, μακάρι πεινώντες νυν, ότι χορταστήσεστε, μακάρι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε, μακάρι εστέ, όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι, και όταν αφορήσωσιν ημάς, και ονειδήσωση, και εκβάλωση το όνομα ημών ως πονηρών, ένεκα του Υιού του ανθρώπου». Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε, ιδού γαρό μισθός ημών, πολλής εν το ουρανό. Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα διέ μου, εάν της εισέλθει σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομινευρίσει, ο κλέπτης σου κέρχεται, η μη να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός στην ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ούκον ποιμήν ούκ εις τα πρόβατα ίδια. Θεωρεί των λύκων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί, κι ουμέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γινώσκω τα αιμά, και γινώσκομαι υπό των αιμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα, και την ψυχή μου τίθηση υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχουν, αουκές την εκ της αυλής ταύτης, κακινά με διαγαγήν και της φωνής μου ακούσουσι. Και γεννήσετε μία πίμνη εις πίμνη. Πάντας εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατ' το μέγα ελεός.

0: ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπημου Ημιγνατίου, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων Ιρδιακών και μοναχών και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της ιεράς μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και σε Χριστό συνοδείας αυτής. Ιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιερδιακών και μοναχών και πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Ιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κομοπολιτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και, του δούλου, και της δούλης σου, δεσποίνης υπερ υγείας και σωτηρίας αυτής.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής ταύτης, Αντωνίου Ιερέως, και νέου κτητορός αυτής και πάντων των προναπαυσαμένων, πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσχημένων και πανταχού ορθοδόξων και των κειμένων δούλων σου, Νύφωνος, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των ιερομονάχων, Χρυσοβαλάνης μοναχής, καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου, Σουμέλας Βασιλείου Ιωάννου Βικτωρίας, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ζωής Τηλιανής.
1: Κυριελέησον,
0: κυριελέησον, κυριελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτων ναού τούτο, κοπιώντων ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του αποκεδεχομένου το παρασουμέρα και πλούσιον έλεο.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον,
0: κυριελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των έτσι διακονίες όντων, και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων τη Αγία Μονή ταύτη.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Κύριε ο Θεός ημών, την εκτινή ταύτη νικεσίαν, πρόσδεξε παρά τους δούλων και ελέησον ημάς. Κατά το πλήθος του ελέου σου και τους κτηρμούς σου κατάπτωσον εφ' ημάς, και επί πάντα των λαών σου των απεδεχόμενων το παρά σου πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έψαστε κατηχούμενοι το Κυρίο.
1: Κυριελέησον.
0: Η πιστή είπε των κατηχουμένων δεηθώμεν. Είναι ο Κύριος αυτός ελεήσει.
1: Κυριελέησον.
0: Κατηχήσει αυτούς ο λόγος αληθείας.
1: Κυριελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κυριελέησον.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία.
1: Κυριελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλάβουν και διαφύλαξον αυτού.

0: Κύριε ο Θεός ημών, με υψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών, ο δια της σωτηρίαν του αγέννητων ανθρώπων εξ αποστήλας των μονογενείς Υιών και Θεών, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, επίβλεψεν επί τους δούλους τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικότας ή των εαυτών αφιένα, και ταξίωσεν αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού, της παλιγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος αυθαρσίας, ένωσεν αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πείμνη. Ειν ακεί αυτή η δοξάζωση, το πάντημα του μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μητήσων κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και

Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε Θεός των δυνάμεων, το εκταξιώσδι εμάς παραστήν εκείνη το Αγίσου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της κυρμίσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσεξε ο Θεός συνδέησιν ημών, ποιήσουν μας αξιούς γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηγεσίας και θυσίας εν εμάκους, υπέρ παντός του λαού σου, και κάμεσον ημάς ους έθουσιν δεκονίασον τάφτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου, αγαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Επικαλείσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλαιος, ημίν εις το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι προέπεις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

πάλιν και πολλά κι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα απαντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εισι μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεις πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων, της κορονίζου Σου Βασιλείας εξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτου, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της Ιαν Ενέσεως, παρά των επικαλουμένων στην ολικαρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την πέησιν και προσάγαγε το Άγιο Σου θυσιαστηρίο και κάνωσε μας προς την εγγύνηση δώρατη και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσε ημάς ευρύν χάρην ο ποιόν Σου, του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών, και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός Σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντων το λαό Σου. Διά των χειρμών του μονογενού Σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό Σου πνεύματι,

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκοφέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυροφέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ενελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς, ούτε εις βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αϊόν, ως άφτος όν. Σύ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις τον ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστη εσπάλλην και ο καπέσεις πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την Βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της κρυγίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της παρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

0: κατά τούτον κοίμησον μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοόμενοι και λέγομενοι, Άγιος και Πανάγιος ή και μονογενής Υιός, και το Πνεύμα σε το Άγιον, Άγιος και Πανάγιος, μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου τους ηγάπησας, ως τον Υιόν σου του μονογενηδούνε, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μια απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή παρεδίδω το μάλλον δε αυτόν παρεδίδου, υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άπτων σε γης αυτού, και αχράντης και αμουμήτης χερσή, ευχαριστήσας και ευλογήσας αγιάσας κλάσας. Εδώ και της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών, λάβετε φάγετε τούτο μου έσχει το σώμα, το υπερημών κλώμενο, εις άφεσιν αμαρτίον.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνείς ελέγων, πείετε εξ αυτού πάντως τούτο έσχει το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών ευχηνόμενων, εις άφεσιν αμαρτίον.
1: Αμήν.
0: Με μνημένη την εισιτηρίου τάφης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Δεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και δοξών πάλιν παρουσίας. Σα εκ των σών, σοι προσφέρομαι,

γιατί προσφέρομεν σοι τη λογική ταύτην και ανεμοκτολατρία και παρακαλούμεν σε και δέομεν θα κυτεύομεν κατάπεξον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και έπειτα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε εν το ποτήριο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωση, εις νύχτα ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις Παρισία αντιπροσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Γιατί προσφέρομαι ένση τη λογική ταύτη λατρεία, υπέρθεν επίσης αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και πάντως πνεύματος δικαίου εν πίστη και τελειωμένη. Εξαιρέτως Παναγίας Αρχάντου υπέρ

0: και ανήμνη το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έσαι τα ηλέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.

0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμη την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος φυσάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ παρακατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και εκετεύομεν. Καταξίωσε μας με τα λαβήν των υπουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετά καθαρού συνειδότος, εις άφης αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σα κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον υπουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

ευχαριστούμενη σε βασιλεύω αόρατη, που τα μετρή του σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου έξω κόντωνη είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό βέσπετο ρονόθον έπιδε, επί του υποκυκλικότε είτε σε αυτόν κεφαλά. Γουάρα κλείνει ανεστρική και αίματη, άλλα σε το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτε τα προκείμενα πάση μήνε σε καθένα εξομάλισον. Κατά την εκάσου ιδίαν χρίαν, τη πλέουση σύμβλεψον, τη ειδοπορούση συνόδευσον, γνωστούντασία σε ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ήου μεθοευλογητό, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την Ινκαιάη, και ίσου αιώνα στον αιώνο. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης Βασιλείας Σου και ελθέης του Αγιάσαι μας, ο άνω του Πατρίς εγκαθήμενος και όδε μήνα ορά του συνών. Η καταξίωση Σου είναι κρατεά Σου, Κύριε, με το δύνημι το χραντου σώματός Σου και το τιμιώνατος και γεδημόν παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη με τον αρκολόγη Κύριε Σου. Ο Θεός ηλάστη με τον αρκολόγη Κύριε Σου. Ο Θεός ηλάστη με τον αρκολόγη Κύριε Σου. Ο Θεός ηλάστη με τον αρκολόγη Κύριε Σου.

0: πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίστα μέλα, Σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιός σας και χανανέαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρων. Ημέν χάρ του κρασπέτου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ, δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περικίνας, και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν μα κατακρίτως με τα σχήν, των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ουήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαθίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξμετ με τουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Μου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα των τενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόρθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν καρτολμήσω συνεισελθήνει στον υφώνα, ο κοιτών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής δικαι σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού, κοινωνών με παράλαβε, μου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριο νίπο, μου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ήταν ευγενής, πλούσιος και φιλόσοφος από την Καρχιδόνα της Λιβύης, στα χρόνια του αυτοκράτορα Δικίου. Στην Αντιόχεια εξασκούσε άριστα τη μαγική τέχνη. Κάποτε ένας ειδωλολάτρης ο Αγλαΐδας ερωτεύτηκε μία παρθένο κόρη, την Ιούστα. Αλλά επειδή η χριστιανή κόρη δεν ανταποκρινόταν στις αμαρτωλές του προτάσεις, αυτός κατέφυγε στο μάγο Κυπριανό. Μπροστά όμως στη χριστιανική σταθερότητα της Ιούστας, η αλαζονία του Κυπριανού και η μαγική του σοφία αποδείχθηκε τυποτένια και γελία. Βλέποντας και αναγνωρίζοντας αυτό το θαύμα ο Κυπριανός, μπροστά στον επίσκοπο Άγιο Άνθιμο έκαψε τα μαγικά του βιβλία και στη συνέχεια βαπτίστηκε χριστιανός. Κατόπιν έγινε ιερέας και αργότερα επίσκοπος Καρχιδόνας. Την δε Ιούστα χειροτώνησε διακόνισσα και την μετονόμασε Ιουστίνη. Στη διακονία της Εκκλησίας ο Κυπριανός έδειξε μεγάλο αποστολικό ζήλο και γι' αυτό εξορίστηκε από τον Δέκιο μαζί με την Ιουστίνη στην Οικομίδια. Εκεί ο ηγεμόνας Κλάβδιος, αφού συνέλαβε τους δύο Αγίους και τους υπέβαλε σε μαρτύρια, στο τέλος τους αυτοκεφάλισε. Τα τίμια λείψανά τους, οι χριστιανοί τα μετέφεραν στη Ρώμη και τα έθεψαν με τιμές στον επισημότερο λόφο της πόλης. Με αφορμή τον βίο των σήμερων τιμόμενων Αγίων, βλέπουμε πως στο διάβα της ιστορίας ο άνθρωπος για μια ακόμη φορά έπεσε στην αρχαία παγίδα του διαβόλου και προσπάθησε να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί και πάλι σε υπαρξιακό αδιέξοδο. Τα εναγώνια ερωτήματά του που σχετίζονται με το νόημα της ζωής και το γεγονός του θανάτου έμειναν αναπάντητα, ενώ τα κοινωνικά του προβλήματα οξύνθηκαν και περιπλέχθηκαν. Δυστυχώς οι άνθρωποι, αντί να μετανοήσουν και να αναζητήσουν τον αληθινό Θεό, έσπευσαν να υψώσουν στη θέση του τα παλαιά είδωλα, δηλαδή τα δαιμόνια. Σήμερα, στην εποχή μας, ο διάβολος προτείνει στους ανθρώπους ως εναλλακτική λύση στα αδιέξοδα στα οποία ο ίδιος οδήγησε την ανθρωπότητα το πακέτο της νέας εποχής. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται ο νεοσατανισμός, η νεοειδωλολατρία, ο αποκρυφισμός, ο πνευματισμός, η μαγεία και κάθε λογής παραθρησκεία. Οι συνέπειες για αυτούς που τυλίγονται σε κάποιο από τα δίκτυα του διαβόλου είναι τραγικές. Αλλίωση της προσωπικότητος, καταστροφή της σωματικής και ψυχικής υγείας, απώλεια της ψυχής. Μοναδικός δρόμος και τρόπος σωτηρίας των απατημένων ανθρώπων είναι η πλήρης απομάκρυνση από το ψεύδος και το θάνατο και η επιστροφή στην αλήθεια και τη ζωή, στον Χριστό. Πριν τη σταύρωσή του, ο Χριστός κατέστρεψε τα έργα του διαβόλου, οδηγώντας σε μετάνοια τους ανθρώπους και θεραπεύοντας αρρώστους και δαιμονισμένους. Με το σταυρικό του θάνατο και την κάθοδό του στον Άδη όμως, εκμυδένισε τη δύναμη του διαβόλου και την εξουσία του πάνω στο θάνατο. Ο Χριστός μας στη συνέχεια έδωσε εξουσία στους μαθητές του να καταπατούν τον διάβολο, ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Το έργο των Αποστόλων και γενικά των ποιμένων της Εκκλησίας είναι να οδηγούν τους ανθρώπους από την τυραννία του διαβόλου στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Η πλούσια πείρα των ποιμένων αλλά και των Αγίων της Εκκλησίας μας έχει παραδώσει και σε μας τους τρόπους για να νικούμε τον διάβολο και να ξεφεύγουμε τις παγίδες και τα τεχνάσματά του. Έλεγε ο μακαριστός γέροντας Πορφύρη Όσιος Πορφύριος, «Περιφρονήστε τα πάθη, μην ασχολείστε με το διάβολο, στραφείτε στο Χριστό, με τη λαχτάρα για το Χριστό, η δύναμη της ψυχής φεύγει από τις παγίδες και πάει στο Χριστό μας. Αν αγωνιστούμε και ερωτευτούμε τον Χριστό, τότε θα αποκτήσουμε τη Θεία Χάρη. Τότε η αντιμετώπιση του κακού με τη χάρη του Θεού θα γίνει ανέμακτα και ακουπίαστα. Ο Χριστός μας ήταν, είναι και θα είναι τα πάντα εν πάση. Οι δαίμονες και τα έργα τους θα καταργηθούν και μαζί τους ο θάνατος. Έτσι κάθε αγωνιζόμενος πιστός που υποτάσσεται με εμπιστοσύνη και υπακοή στο θέλημα του Θεού δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τα πονηρά πνεύματα, γιατί έχει κιόλας περάσει από τον θάνατο στη ζωή και προγεύεται τα αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Τες των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς,

Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον εθισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτων ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίως ημάξων που ουρανίων και θα θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξε μάσαν το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε με τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες συντόπισε το τόπου και η Παρθενομαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους υφησί πεπιθώτας, σώσου το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας συνεκπρέπειον του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θετική σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας υπησέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και πατρί το λαό σου, ότι πάσα δώσε γραφή και παν δώρημα τέλειον, άνω εφαίνεσαι καταβαίνους πατρός των φώτων, και στην δόξα και ευχαρίσει και προσκύνηση να πέμπουν, το πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και αιώνα στον αιώνα.

Ο πάντα τελεσφορείσαι στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσαι στη γη παντοδαπού, εκφύν, καρπού, ει απόλαυση και τροφήν, η μετέραν. Ότι σπέρμαση του τρει πέδα και Δανιήλ, τον Ευαβυλώνη Αυροδιέ, των λαμπροτέρου συναδείξα, αυτό πανάγαθε βασιλεύ. Και τα σπέρματα ταύτα συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον, και του ξαφνού μεταλαμβάνοντα αγίασον. Ότι δόξα συν και ει τιμήν και μνήμην, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Κυπριανού και Ιουστίνη, τα αυτά προετέθησαν πάρα τόσων δούλων και εις μνημόσυνον τον ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Φαράσου δε αγαθέ της ευτρεπρίσασι, τα αυτά και της θυμνήμην επιτελούσι πάντα προστηριαν αιτήματα και των αιώνιους αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθενομαρίας, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Κυπριανού και Ιουστίνης, όν και τη μνήμην

Επιτελούμεν και πάνω στον Αγίον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δοξαναπέμπομεν στον άκουσο Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και

0: Τέλος θυμάστε αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σε ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία εις ότι μείνε πουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες τιμή και ένδοξη προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανέθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντίνου Πόλεως ο Χρυσοστόμου, τη Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Κυπριανού και Ουστίνης, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάνω των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδη να φυλάξει πάντες ημάς, καλή ημέρα, χρόνια πολλά.
3: Επάντε τύχη τη χαρή με τουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ήμνησον ευθύη ευχαρίσεων μέγα και τάν θερμό σε ψυχή θεολέγε. Δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σου κύριο Θεό, με το καπόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σου ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, επερημών αποθανόντι και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματος, αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυτων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμογήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάρτους και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάρτους μνημονεύω δι' απαντός, και μη κέτη εμ' αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρωτας φώτη και ευεργέτη, και ούτω ζητεί δε βίω πάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αείδον καταντήσω ανάπαυσιν, εν Θεό των εορταζόντων ήχους ακατάπαυστος και απέραντος ειδονήτων καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρρητον, σιγαρητών τους εφετών και ανέκφρασος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτής τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργία των απάντων, ευχαριστώς επί πάσης παρέσχουμε αγαθής και από τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέμεων σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών από τη σκέπη σου και το πτερήγον σου σκιά. Και δώρησέ με έξι σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρε ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδότηρ των αγαθών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο δούστροφη μη σάρκα είναι κουσίω, ο πυρ υπάρχουν και φλέγων αξίου. Μη δι καταφλέξιμε η πλαστουργέ μου. Μάλλον δίελθε προ μελών μου συνθέσει, πάντα σαρμού νεφρού καρδίαν. Φλέξον δακάνθα των όλων μου τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένα. Τα συγγεία στήριξον ω τέρι άμα, αισθήσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αή σκέπε φρούρητε και φυλετέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτιζέ με. Δείξω με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως σον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρουσι πάντα συγγιασμένους. Τα σταξιαρχίαστε των σωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους. Προστίζε συνάχραντον αγνήν μητέρα, όν τα σλιτά σε εύσουλα χνεδέξει Χριστέ μου, και φωτός πέρα των σών έργα σε λάτριν, σίγαρ υπάρχει σε αγιασμός και μόνος, ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντου σου Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπουμε καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα στο τίμιο εις άφεσης αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και φροσύνην, και τη φοβερά και δευτέρα

0: συσκέπη καταφυγή παραμυθία. Το αγαλιαμά μου ευχαριστώ σου τη ξεωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστη το χρόνο του σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την πηγή της Αθανασίας Κύρισσας σας ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή το ελέημονος Θεού φυλάς πλεχνος μήτυρα, ελέησόν με και δώσ' κατάγγιση και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου και ανάκληξιν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και αξιώσόν μέχρι τελευταία γοναπνοή σε κατακρίτως υποδέχεστε των αφράντων μυστηρίων των αγιασμών ησίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχομοι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κίνην και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημήν, Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία Σιμών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γεν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείο το θέλημά σου.

Σημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματός σου καθάπηρε, Χριστός εκλάμψησα χάρη στην οικουμένη φώτιση, να φιλεργία στον κόσμο της αυρούς εν απέθετο. Το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά στις λόγους παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεό σου, θυνέτας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, εκ των ουρανών εδέξου την Θεία Χάρη και δια των σοχηλαίων, πάντα διδάσκεις προσκύνε τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσοι, επαξίως εφηβούμενη σε υπάρχης γαρκαθηγητής σου στα Θεία Σαφών, και γενικαία η κέλη του

0: την τιμιωτέρνη των χερουβίμ και την δοξωτέρνη συγκρίτου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Δευτέρα Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Της Αγίας Δαμάρεως της πρώτης εν Αθήνες γυναικός. Του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά. Του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εκφιλαδελφίας Αθλήσαντος. Της Οσίας Άννας του Κασίν. Του Οσίου Κασιανού του Γρεκού του Θαυματουργού εν Ουγγλίτς Ρωσίας. Του Αγίου Θεοδόρου Ουσακόφ, Ναυάρχου του Ρωσικού Στόλου. Των Αγίων Μαρτύρων Δαβίδ και Κωνσταντίνου, πριγκίπων της Γεωργίας. Και του Αγίου Πατρός ημών Λεοδεγάριου, Επισκόπου Οτέν της Γαλλίας. Ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη. Στη ζωή των ανθρώπων πολλές είναι οι επιτυχίες του πονηρού, όπως πολλές είναι και οι αποτυχίες του. Μία μεγάλη ήττα υπέστηκε από τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια στα χρόνια του Δεκίου. Ήταν πλούσιος από γενιά αρχοντική, καταρτισμένος στη φιλοσοφία, αλλά συγχρόνως και σε όλες τις τέχνες της μαγείας. Κυρίως επαγγελόταν τον μάγο. Αλλά ήρθε και γι' αυτόν η ώρα της χάριτος, όταν βρισκόταν στην ηλικία των 40 περίπου ετών. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια μία νεαρή παρθένος, η Ούστα, κοπέλα εκθαμβωτικού κάλους. Η νεαρή αυτή κόρη ήταν χριστιανή και ζούσε με παρθενία, νηστεία και προσευχή. Ο διάβολος όμως ξεσήκωσε σε φλογερό έρωτα ένα νεαρό ειδωλολάτρη, ο οποίος προσπαθούσε με κάθε τρόπο να την φέρει στον σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή, με τη χάρη του Κυρίου, απέκρουε όλες τις προτάσεις του. Ο νέος τότε κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό. Ο Κυπριανός, αφού συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα, τις υπηρεσίες των οποίων είχε εξασφαλίσει. Δεν πέτυχε όμως τίποτα και ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του και την ακαταμάχητη δύναμη του Χριστού. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών είναι ανώτερη. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε με μετάνοια στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο δε διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία τον ανέδειξε και επίσκοπό της. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνησα, δίδοντάς της το όνομα Ιουστίνα. Για τη χριστιανική τους δράση συνελήφθησαν και οι δύο εν τέλει, βασανίστηκαν και τέλος αποκεφαλίστηκαν. Ο Σατανάς ιτήθηκε κατά κράτος και τον έχασε για πάντα. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

εμείς είμεθα γιορείτες, είμεθα σε έναν άλλο τρόπο ζωής που εσείς ίσως δεν το γνωρίζετε. Μπορεί να έρχεσαι στο μοναστήρι να κάνετε μια-δυο μέρες, να σας αρέσει, να ευχαριστιέστε, να φεύγετε εν εταίρα μορφή κατά το γραφικόν, αλλά όμως η μοναχική ζωή είναι μια ζωή εσωτερική. Δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει, αλλά όμως είναι η πεμπτουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Γι' αυτό και οι μοναχοί, φεύγοντας από τον κόσμο, δεν απορρίπτουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Απόδειξης ότι ο κόσμος τους κυνηγά και πηγαίνουν άνθρωποι καταβάλλοντας προσπάθειαν κοπιώδη και χρόνων και χρήματα και κόπων για να συναντήσουν τους μοναχούς. Είναι αλήθεια ότι μέσα στο μοναστήρι τελεσιουργείται μια ζωή που, όπως είπα, δεν την καταλαβαίνει εύκολα κανείς. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ πρόσφατο. Ήρθε κάποιος γιατρός, ο οποίος τελείωσε από την Αμερική, ο οποίος είναι γιος μιας πολύ ευλαβούς μητέρας, όπως συνηθίζεται καμιά φορά. Ευλαβείς μητέρες, δυστυχώς, καμιά φορά τα παιδιά τους είναι ανευλαβή. Τώρα κατά ποιον τρόπον, ανερμήνευτον. Δεν ξέραμε όμως το τέλος. Με παίρνει τηλέφωνο η μάνα του και μου λέει: «Θα έρθει ο Κωστάκης πάνω, σε παρακαλώ δώσ' του προσοχή». Ήρθε ο ίδιος, τον είδα και έξω μερικές φορές. Με καλωσόρισε, τον καλωσόρισε βέβαια. Μου λέει: «Ξέρεις ότι εγώ δεν φιλώ χέρια», μου λέει. «Το λέω, μην φιλήσεις, δεν πειράζει. Ούτε θα σου μιλώ στον πληθυντικό», μου λέει. «Μα», του λέω, «δεν είμαστε πολλοί, ένας είμαι», του λέω εγώ. Άρχισε εκεί να λέει διάφορα, λέει: «Ήρθα εδώ, θα μείνω να δω τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται μαζί σας, τι κρύβεται πίσω από εσάς». Του λέω: «Μπορεί να κοιτάξει, να μιλήσει με όποιον αδελφό θέλεις και όποτε θέλεις, δωρεάν θα είσαι εδώ», του λέω. «Όποτε θέλεις θα αποχωρήσεις». Επέρασαν οι τρεις μέρες. Εγώ κατά διαστήματα μιλούσαμε στην αυλή, τον εγκολούσα λίγο στο γραφείο, μου έλεγε διάφορες κουταμάρες βέβαια. Αλλά ήταν ένα καλό παιδί κατά τα άλλα. Έπαιρνε με χαιρετούσε, αλλά μου λέει: «Ξέρεις, εγώ το είπα, δεν φιλώ χέρι». Του λέω: «Φτύσε καλύτερα στο χέρι μου να ανεπαυθείς», του λέω κι εγώ. «Όχι», μου λέει, «θα φτύσω, αλλά δεν φιλώ». Τέλος πάντων ήρθε η τρίτη μέρα, μου λέει: «Ξέρεις, γέροντα, θα αποχωρήσω». Μου λέει: «Εντάξει, εδώ καλά είστε», αλλά μου λέει: «δεν ωφελήθηκα τίποτε, δεν είδα τίποτε που να με εντυπωσιάσει». Στο τέλος όμως μου λέει: «Για να είμαστε δίκαιοι, δεν μπορώ να αγνοήσω μερικά πρόσωπα των μοναχών που ήταν φωτισμένα», μου λέει. Λέω κι εγώ: «Κάτι τσίμπησε». Και γιατί σας το είπα αυτό? Ότι και αυτοί που έρχονται, που είναι ίσως προκατηλημένοι, είναι μπερδεμένοι, και αυτό και ο μπερδεμένος άνθρωπος το πρώτο που εκδηλώνει είναι ότι είναι άθεος. Το ότι έναν παιδί σαν αυτό που ήταν μπερδεμένο παιδί, κατά τα άλλα καλό, λέει ότι ξέρεις, πρόσεξε μερικά φωτισμένα πρόσωπα των μοναχών. Άρα λοιπόν κάτι έπιασε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο μοναχός, γιατί σας το είπα, ότι οι μοναχοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν εν το κρυπτό, και ο πατήρο βλέπουν εν το κρυπτό, αποδίδει εν το φανερό. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φαίνονται. Και απόδειξης, μου λέει κάποιος μετά την τράπεζα, πατερηλία, μου λέει: «Τι είναι αυτοί που στέκονται, οι τρεις μοναχοί που βγαίνοντας από την τράπεζα στέκονται εκεί, μετανοούνται, σκυπτοί? Ήτανε σκυμμένοι μοναχοί». Του λέω: «Καλά έκανες και με ρώτησες, γιατί οι μοναχοί που μαγειρεύουν, που ευτρεπίζουν την τράπεζα μαζί και ο αναγνώστης, έρχονται και αντί να τους ευχαριστήσουμε εμείς όλοι που μας ευτρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και προσπίπτουν σε εμάς, ζητώνται συγγνώμη, μήπως κάποιον από εμάς έχουν λυπήσει, μήπως κάποιον από εμάς δεν έχουν αναπαύσει, μήπως κάποιον από εμάς έχουν πληγώσει, είτε με την αμέλεια τους, είτε με τη ραθυμία τους, είτε με τη λησμοσύνη τους, είτε με μια απροσεξία».
Και αντί να τους ευχαριστούμε που μας ευτρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί πρώτοι έρχονται και προσπίπτουν και ζητούν συγγνώμη. Αυτό βέβαια στον κόσμο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν η νοοτροπία των μοναχών είναι διαφορετική. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι φως κοσμικής μοναχή, φως μοναχής οι άγγελοι. Γι' αυτό η μοναχική ζωή είναι μια εισάγγελος πολιτεία που πράγματι πολλές φορές βοηθά τον άνθρωπο. Πώς τον βοηθά? Το ότι βλέπει τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει, βλέπει πολύ μπροστά. Και ήρθε κάποιος και συνάντησα κάποιον κύριο, ο οποίος συνέγραψε για ένα βιβλίο πρόσφατα, «Η χώρα των ζώντων», δεν ξέρω αν το έχετε δει, κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες, και γράφει για τις εμπειρίες του στο Άγιον Όρος. Και αυτός φιλοξενούσε τον παπά Εφραίμ τον Κατουρακιώτη στο σπίτι του στην Αθήνα, και ήρθε μια κοπέλα που ήταν και συμφοιτήτριά μου, Όλγα λεγόταν, το χαιρέτησε, την κοίταξε στα μάτια ο παπά Εφραίμ και της λέει «Νεκταρία μοναχή». Και αυτή σε 10 χρόνια έγινε μοναχή νεκταρία εις την Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα.

Θέλω να πω, ο μοναχός βλέπει πιο μπροστά, δηλαδή ο ευλαβής μοναχός. Βλέπει διορατικά, αν θέλετε. Βλέπει με άλλο φακόν, με άλλη θεώρηση, με άλλη διάθεση, με άλλη εμπειρία. Γι' αυτό και χαίρομαι που και η δική σας εδώ επαρχία έχει μοναστήρια, και μάλιστα ακριβώς αυτήν την περίοδο πέρυσι ήρθαμε και ήμουν και εγώ παρόν στην αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, που ήταν ένας άνθρωπος που αρκετοί από εσάς το γνωρίσατε, αρκετοί από εσάς συνομιλήσετε μαζί του, αρκετοί από εσάς εξομολογηθήκετε κοντά του και είδατε την αφοσίωσή του που είχε προς τον Θεό, την αγάπη του για τον Χριστό και πράγματι πόσον φυσιολογικά μιλούσε στους Αγίους και ιδιαίτερα στο χτίδωρα της Μονής του, στον Όσιο Δαβίδ. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, οι Άγιοι μας ποιοι είναι? Είναι αυτοί που παληθεύουν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς μια θεωρία που την έχουμε ή είναι ένας ηθικιστικός κατάλογος. Όχι. Το Ευαγγέλιο οδηγεί προς την αγιότητα. Και ποιος είναι εκείνος που παίρνει την αγιότητα? Αυτός που ακολουθεί τον Χριστό. Και πράγματι, ποιος ακολουθεί τον Χριστό? Αυτός ο οποίος κατακτά τον Χριστό. Γιατί στην ουσία ο Χριστός, ερχόμενος στον κόσμο, δεν μας έδωσε μόνο αυτές τις εντολές του Ευαγγέλιο του. Μας έδωσε τον εαυτό του, που μυστηριακά τον παίρνουμε μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία, που ζει μέσα στη χάρη, που ζει μέσα στην όλη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, αυτός απολαμβάνει την χαράν. Διότι πολλές φορές όλοι μας θέλουμε τη χαράν. Η χαρά δεν είναι ψυχολογική κατάσταση όπως μερικοί νομίζουν. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι πνευματική κατάσταση που την παίρνει εκείνος ο οποίος γεύεται τον Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Όλοι μας, αδελφοί μου, στη ζωή μας έχουμε διάφορες αναβάσεις και καταβάσεις. Δεν έχει άνθρωπος αυτή τη ζωή που δεν θα περάσει για τα δύσκολα και τα εύκολα και τους πειρασμούς και τα εμπόδια και τις κακουχίες και τους θανάτους και όλα αυτά τα οποία θα τα αντιμετωπίσει ο κάθε ένας άνθρωπος. Αλλά όμως εκείνος ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία και αναπνέει με το οξυγόνο της Εκκλησίας, αυτός ο άνθρωπος έχει μια άλλη διάθεση, έχει μια άλλη δύναμη, έχει μια άλλη πνευματική προοπτική, που ακριβώς αυτό θέλουν να μας πούν όλοι οι Άγιοι μας, ότι πρέπει οπωσδήποτε να ζητούμε βέβαια όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για τη ζωή. Αλλά ο Χριστός είπε κάτι πολύ σοβαρό και πολύ συνετόν: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Είναι μεγάλο πράγμα να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε η Εκκλησία, προχθές εγώ πήγα και έκανα αγιασμό στην Αθήνα σε κάποιο μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Ήταν περίπου 250 υπάλληλοι. Και τους είπα ότι ξέρετε, η Εκκλησία ευλογεί την πρωτοβουλία, ευλογεί την προσπάθεια των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο κομμουνισμός, ένα πράγμα που απέτυχε είναι ότι εκτύπησε και ισοπαίδωσε την πρωτοβουλία των ανθρώπων. Και έρχεται ο κομμουνισμός και είπε: έχεις 10 εσύ, 10 ευρώ, θα πάρουμε τα 9 να τα δώσουμε σε άλλους. Έρχεται το Ευαγγέλιο όμως και λέει: έχεις 10 ευρώ, εσύ να δώσεις τα 9. Και αυτό έχει σημασία. Άρα λοιπόν η πρωτοβουλία και η θέληση και η βούληση του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικό, ώστε πραγματικά να αναβαθμίζεται και σε αυτήν τη ζωή, αλλά πρωτίστως να ζητά πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν μπορεί να αναπαυθεί χωρίς την χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος είναι πνευματική οντότης. Γι' αυτό και ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ ο Μακαριστός, μας έλεγε πολλές φορές ότι από 15,5 χρονών επήγαινε να δει στον κινηματογράφο έναν έργο για τη Μικρασιατική καταστροφή και έβλεπε πως εκτυπούσαν και πως ετουφέκιζαν τους ανθρώπους και ρηπεί οφθαλμού πέθαιναν με μια τουφεκιά. Και μετά τον έπιασε μετά το έργο αυτό που είδε μια μελαγχολία. Λέει, μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και τότε πήγε μόνος του σε κάτι βράχια έξω από την Πάφο. Και τότε φανερώθηκε ο Χριστός ο ίδιος μπροστά του και του λέει, Σωκράτη, τον άνθρωπον τον δημιούργησα αθάνατον.
Είναι μεγάλο πράγμα να βιώνει κανείς την αθανασία του ανθρώπου. Είναι μεγάλο πράγμα να γεύεται αυτή την αθανασία, διότι να ξέρετε ότι η αιώνια ζωή που μας υπόσχεται ο Χριστός μας αρχίζει από αυτή τη ζωή.

0: Και θυμάμαι όταν μπήκα στον Άγιο Παΐσιο, μία από τις πολλές συναντήσεις που είχαμε, μου έλεγε για αυτό το θέμα. Μου λέει, παιδί μου, εμείς δεν πάμε στο γιατρό και μας δίνει φάρμακο ο γιατρός και μας λέει πάρε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Αλλά παίρνουμε τα φάρμακα και από αυτήν τη ζωή βιώνουμε την αιωνιότητα. Δεν βιώνουμε την αιωνιότητα μόνο όταν πεθάνουμε, αλλά από αυτήν τη ζωή ο άνθρωπος παίρνει την αιωνιότητα. Γι' αυτό και η Εκκλησία δίνει ένα μεγάλο θησαυρό στον καθέναν που εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία. Δίνει τον θησαυρό του βιώματος, τον θησαυρό της εμπειρίας. Γι' αυτό και έρχονται στο μοναστήρι αρκετοί και μας ρωτούν, μα τι εσείς παίρνετε από τον μοναχισμό? Διότι εξωτερικά είναι αλήθεια ότι ο μοναχισμός είναι μια ρουτίνα, είναι το ίδιο. Κάθε μέρα ακολουθίες, λειτουργίες, διακόνημα, τράπεζα κλπ. Εσπερινός, τράπεζα πάλι ένα απόδειπνο κλπ. Εξωτερικά είναι τα ίδια. Αλλά εσωτερικά όμως είναι μια συνεχής αποκάλυψης, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται εκόπτον το θέλημά του για την αγάπη του Χριστού, αυτός βρίσκει μεγάλο θησαυρό. Βρίσκει το βίωμα, βρίσκει την εμπειρία και τότε αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και Οικείος του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όταν εμείς προσέχουμε, όταν εμείς έχουμε μια κατεύθυνση σωστή πνευματική, και ποιος έχει κατεύθυνση σωστή και πνευματική? Όταν υποτάσσεται σε πνευματικόν πατέρα, όταν εξομολογείται, όταν λέει τις αμαρτίες του, όταν αυτός ο άνθρωπος ξέρει και ποθεί και ζητά τη βοήθεια του Θεού για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το πνευματικό του έργο. Και τότε αυτόν το πρώτο που έχει είναι ότι γεύεται τη χάρη του Θεού. Γιατί μέσα στο ψαλτήριο διαβάζουμε «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Όλα αυτά τα ζούμε, τα εντρυφόμεσα αυτά, τα γευόμεθα. Γι' αυτό όταν κανείς γεύεται αυτά τα πράγματα δεν τα αλλάζει με τίποτε. Πολλές φορές βλέπω διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για κάποιον εξωτερικό γεγονός και δεν κάνουν άσχημα, αλλά ο Άγιος Νεκτάριος που του χρόνου θα είναι τα 100 χρόνια από την γέννησή του λέει κάτι ένα πολύ ωραίο. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θεωρεί την πηγή της ευτυχίας στους εξωτερικά γεγονότα και μόνον, αυτός είναι πλανεμένος. Γιατί? Διότι πολλές φορές υπάρχουν ευχάριστα γεγονότα στη ζωή μας, αλλά είναι εξωτερικά τα οποία παρέρχονται. Το πρώτο είναι η εσωτερική κατάσταση, η πνευματική και η κατάσταση της χάριτος. Γι' αυτόν εύχομαι σε όλους σας, η ζωή σας να είναι μια ζωή που να επιδιώκει συνεχώς τον Χριστό, να περιμένει συνεχώς και να προσδοκεί από τον Χριστό και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να είναι ένας θείος έρωτας μαζί με τον Χριστό. Να έχουμε τον Χριστό ως νηφίον, όπως λέγει στο πολιτήκιο «Σε νηφίε μου ποθώ», να ποθούμε τον νηφίον και ακριβώς όπως λέει και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, «Οι τρώγοντες με τη πεινάσουσιν και οι πίνοντες με τη διψίσουσιν». Είναι ακόρεστος η χάρη του Θεού. Η αρετή, η αγιότητα δεν τελειώνει ποτέ. Δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις εγώ μέχρι εδώ ετελείωσα το καθήκον μου. Ποτέ. Ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται ώστε πραγματικά να έχει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πηγαίνει έτοιμος. Και δεν θα λησμονήσω αυτό που μας έλεγαν οι γεροντάδες μας. Ένας σε ένα κελί έξω από τις Καρίες Πατήρ Ηλία, ο οποίος εκοιμήθη ένας ιερομόναχος και προτού να τον βάλουν στον τάφον, αμέσως εξύπνησε και είπε «Θέλω πνευματικόν», διότι έχω μερικά αμαρτήματα που δεν τα εξομολογήθηκε, που δεν τα εξομολογήθηκα, πήγαινε ο πνευματικός του αυτήν, μίλησαν, τον ευλόγησαν, τον διάβασε μία ευχή και μετά επέθανε και τον έθαψαν στον τάφο. Γιατί τα επιτρέπει ο Θεός μερικές φορές αυτά? Για να δούμε ότι πρέπει να είμαι έτοιμοι. Δεν ξέρουμε την ημέρα του θανάτου μας, δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε, ξέρουμε ένα πράγμα όμως, ότι θα φύγουμε από τη ζωή αυτήν. Αργά ή γρήγορα. Και είναι ένα μυστήριο, αδελφοί μου. Πότε γεννάται ο κάθε άνθρωπος, πότε φεύγει από τη ζωή αυτήν και πώς φεύγει, είναι ανερμήνευτο μυστήριο. Αλλά όμως γνωρίζουμε όλοι μας ότι η ζωή μας παρέρχεται. Και αν δείτε και ο καθένας στη ζωή του, θα δει ότι πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα παρήλθαν τόσα χρόνια. και σιγά σιγά κάθε μέρα που περνά ευρισκόμεθα πιο κοντά στον τάφο. Αλλά όμως η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Ο άνθρωπος, όπως είπα, είναι αιώνιος και αυτόν ευλογημένος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος συνεχώς είναι ο συνεχής αναζητητής της αιωνιότητας.
1: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία. Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Μία εκπομπή που ασχολείται, όπως ξέρετε, με την θεραπεία της ανθρώπινης υπάρξεως, αναλύοντας την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, τη θεραπευτική δηλαδή αγωγή, την θεραπευτική μέθοδο την οποία μας κληροδότησαν οι Άγιοι Πατέρες μας και η οποία συνίσταται κατά κύριο λόγο στην σωστή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, διότι ο θεραπευτής, ο ιατρός είναι ο ίδιος ο Θεός, η θεραπευτική δύναμη είναι το Άγιο Πνεύμα, ο θεραπευόμενος είναι ο άνθρωπος. Εμείς μελετάμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να γίνει καλός αποδέκτης της αγάπης και της θεραπείας του Θεού. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και μάλλον τις προηγούμενες φορές θα ήταν πιο σωστό να πω, ότι ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού, όταν δημιουργήθηκε εκπληρώνοντας ως ένα βαθμό τον σκοπό του, τον προορισμό του και κατέχοντας την υγεία της φύσεώς του. Και είχαμε περιγράψει κάπως, με πολύ συντομία, τα χαρακτηριστικά της υγείας του ανθρώπου. Και αυτό είναι βασικό, διότι όταν πάμε να κατανοήσουμε μια αρρώστια και έναν άρρωστο, τον κατανοούμε σε σχέση πάντοτε με έναν υγιή. Και εδώ είναι και μια μεγάλη διαφορά την οποία έχουμε με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δηλαδή την ψυχολογία, τις ψυχοθεραπείες, την ψυχανάλυση κλπ. Οι επιστήμες αυτές του ανθρώπου, με πολύ φιλότιμο, με πολύ προσπάθεια, με πολύ πόνο και με αγάπη, προσπαθούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, προσανατολίζοντας τον όμως προς ένα πρότυπο υγείας, το οποίο με εκκλησιαστικά κριτήρια κρινόμενο είναι άρρωστο και όχι υγιές. Δηλαδή οι επιστήμες αυτές γνωρίζουν ως υγιή τον άνθρωπο της πτώσης, ενώ η Εκκλησία μας γνωρίζει ως υγιή τον Άγιο, τον Αδάμ πριν από την πτώση, και ακόμη μεγαλύτερη τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ακόμη μεγαλύτερη κατάσταση, ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Οπότε μέσα στην Εκκλησία μας η όλη θεραπευτική αγωγή, οι συμβουλές, οι κανόνες, η όποια πρόταση της Εκκλησίας μας έχει ως προσανατολισμό να μας βοηθήσει να γίνουμε Άγιοι. Όχι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ισορροπημένοι, αλλά να γίνουμε Άγιοι. Και είχαμε κάπως περιγράψει την υγεία του πρώτου ανθρώπου και από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε την αρρώστια. Θα αρχίσουμε να κάνουμε μια νοσογραφία, να βλέπουμε δηλαδή πώς ο άνθρωπος αρρώστησε. Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο, μέσα σε άριστες συνθήκες δηλαδή, κατάλληλες συνθήκες για να προοδεύσει πνευματικά, και του έδωσε μια εντολή, και αυτό το έκανε όχι γιατί ήθελε να περιορίσει τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος να εκφράσει την ελευθερία του και την συγκατάθεσή του σε αυτά που ο Θεός έκανε πάνω του. Δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομα μπορούμε να κάνουμε από αυτό. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος τοποθετήθηκε μέσα στον παράδεισο δηλαδή στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για πρόοδο πνευματική, αλλά μέσα στον παράδεισο υπέστη πτώση. Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει ακόμη και στις καλύτερες συνθήκες. Δεν είναι το περιβάλλον το εξωτερικό που παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην πνευματική πρόοδο ή στην πτώση του ανθρώπου. Έχουμε και αντίθετα παραδείγματα, δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε ένα περιβάλλον εντελώς αντίχριστο, αντιπνευματικό και πρόοδευσαν και αγίασαν, όπως ο Λότ, και ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Έτσι ο Αδάμ στον Παράδεισο έπεσε, ο Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα ανορθώθηκε και αναδείχθηκε. Δεν είναι το περιβάλλον το οποίο μας κάνει καλούς ή κακούς. Και παράδειγμα γι' αυτό είναι τα ψάρια της θάλασσας. Διότι τα ψάρια της θάλασσας ζουν όλη τους τη ζωή μέσα στο αλμυρό νερό, όταν όμως τα πάρουμε για να τα φάμε και τα τηγανίσουμε και τα ψήσουμε, χρειάζεται να ρίξουμε αλάτι. Δεν είναι αλμυρά τα ίδια, παρόλο που όλη τους η ύπαρξη, όλη τους η ζωή είναι μέσα στην αλμύρα και μέσα στο αλμυρό νερό. Και ένα δεύτερο το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι η εντολή του Θεού ελευθερώνει, ότι ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει την αποδοχή των δωρεών του Θεού και πρέπει να την εκφράσει, να εκφράσει τη συγκατάθεσή του. Ο Θεός δεν ενεργεί με εξουσιαστική δύναμη πάνω στον άνθρωπο και δεν του επιβάλλει ούτε καν τα δώρα του. Κρατήστε το αυτό για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ιντερνετικού, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία, το οποίο χρησιμοποιεί άριστα, θεάρεστα μάλλον, την σύγχρονη τεχνολογία για να μπορεί να μεταδώσει χωρίς φραγμούς και όρια τοπικούς το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα του Χριστού, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία επέλεξε αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, και φυσικά την ευχαριστούμε διότι φροντίζει την ποιότητα του ήχου, την ηχοληψία, και φροντίζει ό,τι τεχνικό χρειάζεται να φροντιστεί για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να συναντηθούμε έτσι διαδικτυακά και να μιλήσουμε μεταξύ μας. Λέγαμε λοιπόν ότι στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δόθηκε μία εντολή, και δόθηκε μία εντολή για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει τη συγκατάθεσή του ή την άρνησή του, όπως τελικά αποδείχθηκε, στις δωρεές του Θεού. Ο Θεός από πολύ αγάπη μας πλουμίζει, μας γεμίζει από πολλές δωρεές, από απίστευτες δωρεές. Εάν καθίσουμε και μετρήσουμε και σκεφτούμε, θα δούμε ότι είναι τόσες πολλές οι δωρεές του Θεού που για να αρχίσουμε να δοξολογούμε το Θεό δεν θα μας φτάσει η αιωνιότητα πραγματικά για να εκφράσουμε πληρέστατα την ευχαριστία μας και τη δοξολογία μας προς το Θεό για όλα αυτά που κάνει για μας. Αλλά ο Θεός θέλει και τη συγκατάθεσή μας. Θέλει τη συνεργασία μας. Το θέλει αυτό ο Θεός γιατί δεν είναι εγωιστής, δεν έχει καμία ούτε ίχνος εγωισμού, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει με κυριαρχική εξουσία να επέμβει πάνω μας, αλλά θέλει να εκφράσουμε και εμείς τη συγκατάθεσή μας, τη συμφωνία μας, την ελευθερία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, το παίρνει από το Μέγα Αθανάσιο και λέει «Ουκ αρετή το βία γινόμενον». Δεν αποτελεί αρετή οτιδήποτε επιβάλλεται με τη βία. Εάν κάποιον του επιβάλλεις με τη βία να είναι καλός, να κάνει το καλό, να κάνει το σωστό, δεν αποτελεί αυτό το πράγμα αρετή. Είναι εξαναγκασμός. Και όπου υπάρχει εξαναγκασμός δεν υπάρχει ελευθερία, και όπου δεν υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει και αγάπη, γιατί η αγάπη εκφράζεται με την ελευθερία και η ελευθερία είναι αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά ανελεύθερα, με το ζόρι παντριά δεν γίνεται, λένε και ο λαός μας. Ο Θεός λοιπόν δίνει μία εντολή στον Αδάμ για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει την ελευθερία. Και ποια ήταν αυτή η εντολή? Ήταν η εντολή της νηστείας. Η πρώτη και μεγάλη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να γίνει ικανός ο άνθρωπος να δέχεται και να αφομοιώνει τις δωρεές του Θεού, για να είναι πραγματικά ο άνθρωπος άνθρωπος, η πρώτη του εντολή που του δόθηκε ήταν να νηστέψει. Του είπε ο Θεός ότι μπορείς να φας από όλα τα δέντρα, από οτιδήποτε βρόσιμο υπάρχει στον Παράδεισο, εκτός από ένα συγκεκριμένο δέντρο. Πριν δούμε ποιο ήταν αυτό το δέντρο, να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε αυτή την εντολή της νηστείας. Διότι ο άνθρωπος μπορεί να αρνηθεί το φαγητό και να πει ότι ενώ πεινάω, ενώ η φύση μου απαιτεί τροφή, μπορώ να κυριαρχήσω στη φύση μου και να αρνηθώ το φαγητό και να πω ότι δεν θέλω να φάω. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνουν τα ζώα. Το κάνει μόνο ο άνθρωπος. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος εκφράζει την ανθρωπιά του με την νηστεία. Ο άνθρωπος γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Και η πρώτη εντολή που του δόθηκε ακριβώς για να εκφράσει την ανθρωπιά του ήταν η εντολή της νηστείας, και με την νηστεία, τηρώντας αυτή την εντολή, γίνεται μέτοχος της Θείας Ζωής και απολαμβάνει και χαίρεται τα κάλλη του Παραδείσου. Η νηστεία λοιπόν είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, πρεσβυτέρα του νόμου, αρχαιότερη από το Δεκάλογο και από τον νόμο του Μωυσέως και από τους άλλους νόμους, την οποία οφείλουμε και σήμερα όλοι να την τηρούμε και να την κρατούμε.

Ο άνθρωπος λοιπόν, αδελφοί μου, γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Με αυτή τη σκέψη περάσαμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, τελείωσε το μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», στην εκπομπή με την οποία ασχολούμαστε με τη θεραπεία του ανθρώπου, μια εκπομπή που μας εισάγει στην ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο άνθρωπος λοιπόν αποκτά ανθρωπιά όταν νηστεύει. Αυτή ήταν η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, η πιο βασική εντολή, και η νηστεία εξέφραζε την ελευθερία του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος επέλεγε όχι τον εαυτό του, αλλά επέλεγε το θέλημα του Θεού. Εάν επέλεγε την τροφή και όχι τον Θεό, τότε θα δρούσε και έδρασε τελικά εγωιστικά και εγωκεντρικά, αυτόνομα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ότι ο άνθρωπος επέλεξε τελικά να κάνει το κεφαλιού του. Επέλεξε να βρει τρόπο μόνος του να φτάσει στο σκοπό του, να εκπληρώσει τον προορισμό του στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις. Το δέντρο το οποίο του απαγορεύθηκε να πλησιάσει ήταν το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Δεν είναι τυχαίο ότι, νομίζω είναι από τα σημεία που ο μέγας συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως, ο Άγιος Προφήτης Μωυσής, φανερώνει και αποκαλύπτει τη μεγάλη έμπνευση που είχε και ονόμασε το δέντρο αυτό δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Πάντοτε ο πειρασμός της γνώσης, της αυτονομημένης γνώσης, της γνώσης της χωριζομένης από την αρετή, είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός του ανθρώπου. Γεμίζει τον άνθρωπο με υπερηφάνεια και εγωισμό. Αιώνες μετά από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, της Γενέσεως, ο Απόστολος Παύλος θα πει: «Η γνώση φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί». Η γνώση η αυτονομημένη δημιουργεί υπερηφάνεια στην ψυχή. Ο άνθρωπος ο γνωστικός, ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στην εξυπνάδα του, στη λογική του, στην ευφυΐα του, στην οξύνειά του, στις γνώσεις που απέκτησε, αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις γνώσεις του, αυτός ο άνθρωπος γεμίζει την ψυχή του από υπερηφάνεια. Και αυτό δημιουργεί αρνητικές συνέπειες στη ζωή του, κυρίως όμως του στερεί την επικοινωνία με το πνεύμα το ταπεινό, με το πνεύμα το Άγιο. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως είναι ο μεγάλος πειρασμός που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος. Βλέπουμε ότι στη σύγχρονη εποχή η μεγάλη αίρεση του αποκρυφισμού, το οποίο είναι ένα της νέας εποχής, το ένα τεράστιο φάσμα φιλοσοφικό κλπ. Στον αντίποδα του χριστιανισμού, είναι μιλάει για γνώση απόκριφων πραγμάτων, και οι ανατολικές θρησκείες που επιτίθενται στις μέρες μας με βίαιο τρόπο στο δυτικό κόσμο και προσπαθούν να περάσουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, μιλάνε πάντοτε για φωτισμό γνώσεως. Αλλά και παλαιότερα οι αρχαίες αιρέσεις, ο αριανισμός, η γνωστική, η αρχαία φιλοσοφία, η νεογνωστική, η νεοπλατωνική και ούτω καθεξής, αποθέωναν τη γνώση. Και με το δυτικό κόσμο, με την ρωμαιοκαθολική λεγόμενη εκκλησία, και πάλι και εκεί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η προσέγγιση του Θείου γίνεται μέσω της γνώσεως και μέσω του στοχασμού. Το δέντρο λοιπόν, ο μεγάλος πειρασμός ήταν το δέντρο της γνώσεως. Γνώσεως τίνος του καλού και του κακού. Γνώση δηλαδή η οποία αφορά στην γνώση και του κακού, στη γνώση της αμαρτίας, αλλά ως γνώση πλέον εμπειρική, ως μετοχή στην αμαρτία και όχι ως γνώση εξωτερική. Και αυτό είναι συνιστά το γεγονός της πτώσεως. Θα το αναλύσουμε όσο προλάβουμε στο αμέσως επόμενο πεντάλεπτο μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

Με πολλή επιμέλεια και με πολλή υπευθυνότητα η κυρία Αποστολία Φονταρά επιλέγει τις μουσικές ανάσες αυτής της εκπομπής. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, το οποίο ήταν αυτό το δέντρο από το οποίο ο άνθρωπος δεν έπρεπε να φάει. Τους καρπούς αυτού του δέντρου δεν έπρεπε να τους πλησιάσει ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς τους πλησίασε και έφαγε και εξαπατήθηκε από το διάβολο με το δέλεαρ της γνώσεως. Ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι εάν φάει από τους καρπούς αυτού του δέντρου θα μοιηθεί σε ανώτερη κατάσταση, θα γνωρίσει ανώτερο υπαρξιακό επίπεδο και πνευματικό επίπεδο, θα ολοκληρωθεί, θα τελειοποιηθεί, θα φτάσει στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε από μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει σημασία και θα το αναλύσουμε εκτενέστερα, αλλά μάλλον στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο το θέμα της γνώσης σε ό,τι αφορά την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όταν αναφέρεται σε γνώση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν αναφέρεται αυτή η λέξη γνώσης, αναφέρεται σε μία υπαρξιακή κατάσταση και όχι σε μία διανοητική, ας πούμε, ένα διανοητικό επίτευγμα, σε μία διανοητική επιτυχία. Η γνώση για την Αγία Γραφή δεν είναι απλώς πληροφορία, δεν είναι κατανόηση, αλλά είναι μετοχή εν τη υπάρξη. Να δούμε πιο συγκεκριμένα. Όταν ο Αδάμ, μετά την έξοδό του από τον Παράδεισο, συνουσιάστηκε με την Εύα και γέννησαν παιδιά, την πράξη αυτή της συνουσίας την ονομάζει η Αγία Γραφή γνώση και λέει «Και έγνω Αδάμ τη γυναίκα αυτού Εύα». Αργότερα, όταν ο Απόστολος Ματθαίος περιγράφει τη σχέση του Ιωσήφ με την Παναγία μας, γράφει εκεί «Και ουκ έγνω αυτήν εωσού έτηκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον». Δεν είχε δηλαδή σχέση ολοκληρωμένη, ολοκληρωτική σχέση ενότητας ακόμη και στο επίπεδο το σωματικό. Αυτό βέβαια που λέει εκεί ο Απόστολος Ματθαίος δεν σημαίνει ότι ο Ιωσήφ τόλμησε να δει με πονηρό μάτι και με πονηρό λογισμό την Παναγία μας ακόμη και μετά τη γέννηση. Δεν σημαίνει το «εωσού έτηκε», το «εωσού» που λέει εκεί δεν σημαίνει ότι αφού έτηκε τον Υιό της μπόρεσε μετά να προχωρήσουν σε άλλου είδους σχέσεις. Το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, στο τελευταίο κεφάλαιό του ο Ματθαίος, στο τέλος του Ευαγγελίου του λέει ότι ο Χριστός είπε στους μαθητές «και ειδού εγώ με θυμών ημί έως τη συντελείας του αιώνος». Μετά τη συντέλεια του αιώνος δεν θα είναι μαζί μας. Οπότε το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Και εκεί λοιπόν λέει ο Ματθαίος, χρησιμοποιεί το όνομα, τη λέξη γνώση. Εάν ερμηνεύσουμε και όντως έτσι πρέπει τη λέξη γνώση με την οπτική, με τον προσανατολισμό της κοινωνίας εν τη υπάρξη, αμέσως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, το «γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας». Η γνώση της αλήθειας δεν είναι γνώση μιας ιδέας, δεν είναι κατανόηση μιας φιλοσοφίας, είναι η γνώση, η υπαρξιακή κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος σε άλλη περίπτωση δήλωσε και είπε «εγώ ημί η αλήθεια». Το «γνώσεστε την αλήθεια» σημαίνει ουσιαστικά ενωθείτε με τον Χριστό και βασικά, πρακτικά, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μέσα από τον τρόπο ύπαρξης της Εκκλησίας μας. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως μετέφερε μια υπαρξιακή κατάσταση, ήταν δέντρο που άλλαζε την υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γνώρισε το καλό και το κακό σαν ύπαρξη. Ο Θεός αυτό δεν το γνωρίζει. Δηλαδή όπως εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι με δηλητήριο μπροστά μας και λέμε αυτό είναι δηλητήριο, το ξέρουμε, αλλά δεν το έχουμε γευτεί, έτσι και ο Θεός ξέρει τι είναι κακό, αλλά δεν μετέχει του κακού, δεν γνωρίζει το κακό, δεν έχει υπαρξιακή κοινωνία με το κακό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το αναλύσουμε και να το δούμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά που θα είναι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Βίβλος ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Προσπαθούμε να μελετούμε τους προφήτες. Θεωρούμε ότι ο προφητικός λόγος και σήμερα είναι πολύ επίκαιρος. Και διαβάζοντας τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπουμε πόσο σχετικά είναι με τη σημερινή εποχή. Βλέπεις και ακούς σήμερα για πράγματα που γίνονται και λες είναι χειρότερα από αυτά που γινόντουσαν στην Παλαιά Διαθήκη. Αν στην Παλαιά Διαθήκη λένε κάποιοι ότι υπάρχει τόση βία, στην περίοδο που ζούμε η βία νομίζω είναι ακόμα μεγαλύτερη. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να μιλήσουμε για ένα μικρό προφήτη. Και γιατί το λέμε μικρό? Επειδή είναι μικρό σε έκταση το έργο του. Όχι ότι είναι μικρός στην αξία, είναι ισάξιος με τους άλλους προφήτες. Ο προφήτης Ιωήλ είναι αυτός που θα μας απασχολήσει σήμερα. Ο προφήτης της Πεντηκοστής, όπως τον έχουμε ονομάσει. Γιατί τον λέμε ο προφήτης της Πεντηκοστής? Γιατί περιγράφει στην Παλαιά Διαθήκη κάτι που θα γινόταν στην Καινή Διαθήκη και συνδέει ο προφήτης την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πάμε όμως να δούμε πρώτα μερικά πράγματα σχετικά με την προσωπικότητα αυτή

Αυτά που λέει το βιβλίο. Παίρνουμε μερικές πληροφορίες ότι το όνομα του πατέρα του ήταν Βαθουήλ. Ενώ έχουμε και ενδείξεις ότι καταγόταν, πάλι μέσα από το βιβλίο το βλέπουμε, από τη φυλή του Ιούδα και έδρασε στην Ιερουσαλήμ. Από τα κείμενά του γίνεται σαφές ότι είναι ένας προφήτης με ικανή μόρφωση. Υπάρχουν προφήτες οι οποίοι ήταν βοσκοί ή είχαν κάποια άλλη ενασχόληση. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι έχουν μια δυνατή μόρφωση, εννοώ τη θύρα θεν παιδείας. Επίσης τον βλέπουμε τον προφήτη μας να επιδεικνύει οικειότητα στο ναό και στο τυπικό της λατρείας. Αγαπάει δηλαδή αυτούς, αυτό που λέμε σήμερα αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, αγαπάει, αισθάνεται οικείος στο ναό και στο τι θα διεξάγεται, θα τελείται μέσα στη λατρεία. Ως προς το χρόνο της περίοδου που έδρασε, εδώ η επιστημονική κοινότητα μας έχει δώσει διάφορες περιόδους. Στα τέλη του 9ου αιώνα, μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, έχουν υποστηριχθεί και από ξένους και από Έλληνες παλαιοδιαθηκολόγους αυτές οι πιθανές περίοδοι. Στο βιβλίο υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες με τα χωρία της Καινής, με χωρία της Καινής Διαθήκης, που γίνεται αντιληπτό ότι τα προφητικά κείμενα επηρεάζουν τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Και βλέπουμε ότι οι δύο διαθήκες σχετίζονται πολύ μεταξύ τους. Αυτό θα πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Ευαγγελιστές. Βλέπουμε, λένε κάποιοι, γιατί έχουμε όχι έναν αλλά από περισσότερους μαθητές, Ευαγγελιστές τα ίδια γεγονότα. Προσέξτε, κάποιο κείμενο προηγείται. Για παράδειγμα, το κατά Μάρκον πιθανόν να είναι το πρώτο κείμενο χρονικά, χρονολογικά, και μετά οι άλλοι έγραψαν τα Ευαγγέλια τους, αλλά είχαν υπόψη τους το κατά Μάρκον και έδωσαν και άλλες πτυχές της ίδιας αλήθειας. Ή επίσης υπάρχει ιδέα ότι υπήρχε ένα πρώτο κείμενο στο κατά Ματθαίον, το οποίο λένε ότι μπορεί να προηγήθηκε. Υπάρχουν πάρα πολλές τώρα τοποθετήσεις γύρω από αυτά τα θέματα. Αυτό πάντως που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ο προφήτης γνώριζε τα κείμενα των προηγουμένων προφητών, όπως και ο Ευαγγελιστής γνώριζε τα κείμενα των προηγούμενων Ευαγγελιστών, αν είχε γραφτεί κάτι πριν από αυτόν, και τα λάμβανε υπόψη του αυτά. Από το βιβλίο του καθηγητή κυρίου Καλατζάκη αντλούμε την καταγραφή της σχέσης περικοπών μεταξύ των κειμένων του Ιωήλ και βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Έτσι, για παράδειγμα, στο Ιωήλ 4,1-15 έχουμε άμεση συνάφεια, συνάρτηση, σχέση με την Αποκάλυψη 6,12-17 και το κατά Μάρκον 4,29 ως προς στο θέμα της εσχάτης ημέρας. Κάνει λόγο για τα έσχατη, για την έσχατη ημέρα ο προφήτης Ιωήλ. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο, ότι οι προφήτες βλέπουν ενωμένα δύο βουνά. Όταν βλέπεις δύο βουνά από μακριά, τα βλέπεις ενωμένα, αλλά δεν είναι ενωμένα, απέχουν μεταξύ τους. Αυτοί οι προφήτες βλέπανε με αυτόν τον τρόπο τις δύο διαθήκες, την πρώτη παρουσία, τις δύο παρουσίες του Κυρίου. Την πρώτη παρουσία στην Καινή Διαθήκη, ήρθε ο Χριστός, ενανθρώπισε, αλλά και τη δεύτερη παρουσία που αναμένουμε. Ο προφήτης το βλέπει ενωμένο, γιατί είναι σαν το Θεό μας. Ο Θεός είναι άχρονος, είναι πάνω από αυτό, το βλέπει όλο. Έτσι παίρνει χαρίσματα
και ο

0: προφήτης και τα βλέπει ενωμένα. Επίσης, στο Ιωήλ 3.15 και στην προς Ρωμαίους 10.11 έως 13, εκεί έχουμε ομοιότητα ως προς την επίκληση του ονόματος του Θεού. Πριν αναφερθούμε στο πιο σημαντικό πράγματι, που είναι οι θεολογικές ιδέες του βιβλίου, μπορούμε να πούμε γενικά ότι υπάρχουν βασικοί θεματικοί άξονες και αυτοί είναι δύο. Ο πρώτος αφορά στο παρόν του Ισραηλιτικού λαού και έχει έναν περιγραφικό χαρακτήρα. Και ο δεύτερος άξονας είναι ο εσχατολογικός χαρακτήρας του βιβλίου. Και έτσι πάντοτε βλέπουμε ότι κάνουν οι προφήτες. Ο προφήτης ζει στην εποχή του, δρά στην εποχή του, είναι μέσα στην κοινωνία, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται, μετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθε, αλλά ταυτόχρονα αυτά που λέει ή αυτά που προφητεύει δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους της εποχής του, αλλά αφορούν και στο απότερο μέλλον. Γι' αυτό ακριβώς και είναι προφήτες. Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τα θέματα του βιβλίου. Αν θέσουμε σαν βάση μας ότι ο προφήτης δρά μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, θα τον δούμε να στηρίζει τους συμπατριώτες του μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία με την τόνωση του ηθικού τους αλλά και την εκφορά της αλήθειας ότι δεν θα σωθούν όλοι αλλά όσοι μπουν στο μικρό υπόλοιμα. Είχαμε πει ότι πάντοτε ο Θεός έχει ένα μικρό ανθόκηπο, να το πω έτσι, ένα κήπο στον οποίο εκεί είναι τα λουλούδια τα οποία θέλουν να είναι εκεί, οι ίδιοι οι άνθρωποι δηλαδή, και τα καλλιεργεί ιδιαίτερα ο Θεός βλέποντας τη διάθεσή τους. Δηλαδή αυτοί είναι που από αγάπη πλησιάζουν στο Θεό και είναι έτοιμοι να θυσιαστούν ακόμα και για το Θεό και για το διπλανό τους. Άρα αν βάλουμε ως βάση αυτήν ότι ο προφήτης δρά μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, τότε όταν γυρίζουν οι Ιουδαίοι μετά την αιχμαλωσία, τι βλέπουν? Δεν είναι μόνοι τους, υπάρχουν και άλλοι λαοί και συνθέτουν μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Σε αυτήν μέσα την κοινωνία πρέπει να τον, και βέβαια είναι κουρασμένοι, έρχονται πίσω ταλαιπωρημένοι από την αιχμαλωσία. Πολλοί από αυτοί έχουν χάσει τα σπίτια τους ή εγκατέλειψαν ό,τι έφτιαξαν στην αιχμαλωσία. Πολλοί, να πούμε, ότι δεν γύρισαν πίσω. Πολλοί εκ των Ιουδαίων δεν γύρισαν καθόλου πίσω, αλλά όποιοι αγαπούσαν την πατρίδα τους και λένε «δεν μπορώ, θα γυρίσω να κλείσω τα μάτια μου», όπως λέμε εμείς σήμερα, «στην πατρίδα μου, στο χωριό μου, εκεί θα με πάτε», λένε οι άνθρωποι, «τα τελευταία χρόνια της ζωής μου θέλω εκεί να τα ζήσω και εκεί να τα φω, ανάμεσα στους τάφους των γονιών μου, των παππούδων μου». Αυτό λοιπόν αντιμετωπίζει ο προφήτης, τους βλέπει όταν γυρίζουν και εκεί χρειάζεται η τόνωση. Ξέρετε, πολλές φορές η ψυχική τόνωση είναι ακόμα ανώτερη και από την οικονομική τόνωση μιας κοινωνίας. Το ότι αν ένας άνθρωπος μπορεί και μας στηρίζει ψυχικά και είναι δίπλα μας, αυτό είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Άσχετα αν δεν έχει να μας δώσει χρήματα ή άλλα πράγματα που έχουμε ανάγκη. Είναι σαφές ότι ο λαός του Θεού βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του Ιωήλ. Ασφαλώς είπαμε ότι είναι μέλος της κοινωνίας. Ασφαλώς έχουμε πει ότι οι προφήτες δεν περιορίζουν το λόγο τους μόνο για το έθνος αυτό, αλλά αφορούν σε κάθε έθνος και όλο τον κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε και ότι δεν είναι μέλη της κοινωνίας και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την πατρίδα τους. Διαφαίνεται κάποια έννοια εθνικισμού. Τονίζεται η εθνική υπόσταση. Δηλαδή, τι θα κάνει έναν άνθρωπο, τι θα κάνει ένα σύνολο ανθρώπων να είναι ενωμένοι μεταξύ τους? Θα τους κάνει η κοινή εθνική τους συνείδηση, η κοινή γλώσσα, τα κοινά έθιμα, αλλά κυρίως η κοινή πίστη. Είναι αυτή η οποία κρατάει συγκροτημένο ένα λαό. Και πολλές φορές όταν θέλεις να καταστρέψεις ένα λαό, προσπαθείς να χτυπήσεις σε αυτά τα σημάδια, αυτά τα σημεία. Αλλά εκτός από την εθνική υπόσταση και ενότητα, ο προφήτης τονίζει και την ηθική και την πνευματική υπόσταση. Γιατί πράγματι αν θέλουμε ένας λαός να ζήσει και να έχει μέλλον, θα πρέπει και η πνευματική και και η ηθική υπόσταση των κατοίκων, των πολιτών, να είναι ανάλογη. Λέει κάτι πολύ σπουδαίο ο προφήτης Ιωήλ. Η ευημερία των πιστών αφορά όχι μόνο στα πνευματικά αλλά και στα υλικά αγαθά. Θα σας πω κάτι που στην Καινή Διαθήκη δεν το συναντάμε τόσο πολύ. Περιγράφει με μια εικόνα αυτό που θέλει να πει. Πολλές φορές οι προφήτες χρησιμοποιούν εικόνες και παραδείγματα μέσα από τη ζωή, όπως έκανε και ο Χριστός, προκειμένου να είναι πολύ κατανοητά και από όλες τις κοινωνικές τάξεις και από όλους τους ανθρώπους οποιασδήποτε μόρφωσης όσα ήθελαν να πούν. Λέει λοιπόν ο προφήτης στο 4ο κεφάλαιο, στο 18ο στίχο. «Θα τους χαρίσει απλόχερα τις υλικές του δωρεές, καθώς από τα όρη θα τρέξει μέλι και από τους λόφους γάλα». Καταλαβαίνετε πως το λέει. Τόση μεγάλη εφορία, θα τρέξει μέλι από το βουνό και από τους λόφους θα τρέχει γάλα. Τέτοια εφορία και τέτοια ευλογία. Όταν δηλαδή έχουμε πνευματική πρόοδο σε έναν τόπο, εκεί ο Θεός ευλογεί και δίνει και υλικές τροφές σαν ευλογία στους ανθρώπους αυτούς. Για να έρθει όμως και να βιωθεί αυτή η ευημερία, ο άνθρωπος περνάει από το στάδιο της ειλικρινούς μετάνοιας. Είναι σημαντικός παράγοντας. Πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο στην ελληνική γλώσσα που να λέει «Θεολογία Παλαιάς Διαθήκης». Και σε αυτό το βιβλίο να αναφέρονται όλα αυτά συνοπτικά που απαντούν στα βιβλία. Γιατί σήμερα κάνουμε μία αναφορά σε κάθε ένα από τα βιβλία, ποια θεολογική ιδέα βλέπουμε και θεολογικό σχήμα, αλλά χρειάζεται συγκροτημένα να γραφτεί αυτό. Η μετάνοια λοιπόν είναι κάτι το οποίο πολύ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή και σήμερα. Ειλικρινούς μετάνοιας λέει. Ειλικρινής μετάνοια. Βλέπουμε ότι ρέπει η δική μας ανθρώπινη φύση προς την αγνωμοσύνη πολλές φορές. Και δεν είναι η μετάνοια αυτό που μας χαρακτηρίζει. Ή έχουμε κάποια μετάνοια όταν περνάμε μια δυσκολία, αλλά μετά ξεχνάμε πάλι. Ξεχνάμε πολύ εύκολα το Θεό και επανερχόμαστε στην πρώτερη κατάσταση. Πώς προσδιορίζει ο προφήτης Ιωήλ τη μετάνοια? Ως επιστροφή του ανθρώπου στο Θεό με όλη του την καρδιά. Με όλη μου την καρδιά. Είναι ωραίο όταν το ακούς από ανθρώπους αυτό. Να λένε εξ όλης της καρδίας τώρα θέλω να αγαπώ και της ψυχής και της διανοίας. Με όλη μου την καρδιά μετανιώνω για ό,τι έκανα και ξεκινάω μια καινούρια ζωή. Πώς φαίνεται αυτή η μετάνοια προς τα έξω? Με την προσευχή φαίνεται. Δεν πρόκειται δεν είναι ένα τυπικό μέρος η μετάνοια, αλλά εκφράζεται με την προσευχή. Αυτή η προσευχή δίνει την κοινωνία με το Θεό. Ο άνθρωπος έχει αυτό το μεγάλο που δεν το έχουν τα άλλα ζώα, δεν το έχουν η άλλη δημιουργία, αλλά μόνο ο άνθρωπος έχει δυνατότητα κοινωνίας με το Θεό. Όλα τα πλάσματα του Θεού, όλα τα δημιουργήματα των Θεών τον έχουν δημιουργό. Ενώ ο άνθρωπος τι τον έχει? Τον έχει πατέρα, πλάστη. Αν σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, μπορούμε να κατανοήσουμε τα θεολογικά πετάγματα του προφητικού του λόγου. Δηλαδή, ήδη για την Παλαιά Διαθήκη και για το σημείο που βρίσκονται οι άνθρωποι λέει πολύ υψηλά νοήματα ο Ιωήλ. Μέσα από τα κείμενά του ζητά από τους ανθρώπους να νιώσουν εσωτερική συντριβή και συνέστηση των λαθών και ύστερα να αποφασίσουν τη μεταστροφή τους προς τον Θεό. Είναι βάση αυτό να καταλάβω πρώτα το λάθος. Είναι φοβερό ότι δεν ομολογούμε και το λάθος μας. Είναι πολύ σημαντικό να πατήσεις αυτό σαν βάση και να αρχίζεις να χτίζεις κάτι καινούριο. Επίσης, ο προφήτης μας μιλά για τη λατρεία, την θεωρεί κομβικό θέμα και είναι αυτή που ενώνει το λαό θρησκευτικά και εθνικά. Ναι, το βλέπετε κι εσείς. Θυμηθείτε πώς γινόμαστε τη Μεγάλη Παρασκευή με τον Επιτάφιο, με την Ανάσταση. Όλοι ένα πράγμα γινόμαστε. Συσπυρώνει τους ανθρώπους η κοινή πίστη. Πράγματι, αν το σκεφτούμε, όταν οι πιστοί πλησιάζουν το Θεό, έρχονται και μεταξύ τους κοντά. Θυμηθείτε τώρα το παράδειγμα ενός κύκλου. Είναι ένας κύκλος και ο καθένας από διαφορετική κατεύθυνση πηγαίνει προς το κέντρο που είναι ο Θεός. Πηγαίνοντας προς το κέντρο και μεταξύ τους οι άνθρωποι έρχονται κοντά. Αν θέλεις πραγματικά να έρθεις με έναν άνθρωπο κοντά, θα κάνεις μαζί προσευχή. Θα έχεις κοινή λατρεία. Δεν ενώνει αυτό που νομίζουν κάποιοι, ότι το να πάω μαζί ένα ταξίδι μόνο αυτό ενώνει τις ψυχές. Ο Θεός ενώνει τις ψυχές. Η κοινή προσευχή, ο κοινός αγώνας ενώνει τις ψυχές. Θα πάμε να δούμε λίγο τώρα τα θεολογικά σημεία της προφητικής διδασκαλίας και θα τελειώσουμε με αυτά. Το πιο σπουδαίο και πιο γνωστό στη διδασκαλία του είναι αυτό το περί της έκχυσης του Πνεύματος του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ο προφήτης βλέπει την κατάσταση της εποχής του και στηρίζει τους ανθρώπους στις κρίσιμες στιγμές, αλλά όπως είπαμε βλέπει και μακριά, βλέπει και τα έσχατα. Είπαμε ότι βλέπει τα δύο βουνά ενωμένα και την πρώτη έλευση του Κυρίου και τη δεύτερη, αλλά βλέπει, είναι και μέλος της κοινότητας στην οποία ζει. Ένα σημείο των εσχάτων, αυτό που θα γίνει με Δευτέρα Παρουσία, θα είναι αυτή η έκκληση του Πνεύματος του Θεού στον περιούσιο λαό, η οποία και θα δημιουργήσει την ανακαίνισή του. Με τη μετάνοια του λαού θα δεχθεί το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, θα προσφέρει δηλαδή ο Θεός την ευλογία του. Πρόκειται για θεία δύναμη που δίνεται στους ανθρώπους, ώστε να μπορούν πλέον να προφητεύουν. Είδατε εδώ, υπάρχει το χάρισμα της προφητείας, ομιλεί γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αλλά εδώ λέει θα δοθεί απλόχερα σε όλους. Δεν πρόκειται για μια κατάσταση μαγική. Πώς θα δοθεί σε όλους? Δεν είναι μια κατάσταση κατάσταση μαγική, αλλά για μια εσωτερική αναμόρφωση του ανθρώπου όταν τον επισκέφτεται ο Θεός. Όταν επισκέφτεται ο Θεός τον άνθρωπο, τον κάνει και τον πλημμυρίζει χαρίσματα. Θέλοντας να κάνουμε μια τομή στο σήμερα, θα λέγαμε ότι μια λανθασμένη προσέγγιση του θέματος, και κοιτάξτε πώς έχει σημασία με το σήμερα αυτό που λέμε, γίνεται με τους αγιασμένους γέροντες, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο και τους άλλους. Δηλαδή, τους πλησίαζαν οι άνθρωποι σαν να είναι κάποιοι μελλοντολόγοι που θα τους πούν τι θα πάθουν στο μέλλον, χωρίς οι ίδιοι να επιζητούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Χωρίς κόπο. Οι αγιασμένοι όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αυτό που νόμιζαν. Σχεδόν δεν έλεγαν τίποτα όταν έβλεπαν τέτοια προσέγγιση και διάθεση. Τα χαρίσματα του Πνεύματος τα οποία τους δόθηκαν αποτελούσαν καρπό της ασκητικής τους πολιτείας, της καθαρότητας της καρδιάς τους και της αγάπης που ένιωθαν για τον Θεό και τον συνάνθρωπο. όταν το χάρισμά τους τους πληροφορούσε για κάτι, αυτό γινόταν όχι για άλλο λόγο, αλλά για να αισθανθεί ο άνθρωπος στο σημείο που βρίσκεται, να πλησιάσει το Θεό και να χαρεί τη ζωή μαζί του. Αυτό λοιπόν που περιγράφει ο προφήτης Ιωήλ στο κείμενό του αφορά σε αυτή την υγιή κατάσταση. Ας δούμε πόσο εύστοχα μιλά για το θέμα αυτό και ο καθηγητής κύριος Καλατζάκης. Ο Θεός, εκχέοντας το πνεύμα του επί πάσα σάρκα, δηλαδή σε κάθε μέλος του λαού του αδιακρίτους φύλου, ηλικίας, μόρφωσης, κοινωνικού επίπεδου, επιθυμεί τη δημιουργία μιας κοινότητας πνευματοφόρων ανθρώπων, η οποία θα έχει πλήρη γνώση του Θεού και θα αποκτήσει την επικοινωνία της μαζί του. Αυτό δεν θυμίζει την Εκκλησία? Αυτό δεν είναι η Εκκλησία? Αυτό μάλλον δεν θα έπρεπε να είναι η Εκκλησία? Είναι αυτό το ταμείο που συνεχώς προσφέρει χαρίσματα στους ανθρώπους, συνεχώς δίνει το Άγιο Πνεύμα και αγιάζει τον άνθρωπο μέσα από τα μυστήρια και ενώνει τους ανθρώπους σε μια ομάδα, σε μια κοινότητα. Αυτό λοιπόν το γεγονός που αναφέρει εδώ ο Ιωήλ παραπέμπει στην Πεντηκοστή, στη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Δύο τελευταία θέματα που μπορούμε να σταθούμε είναι η ημέρα Κυρίου, τη χρησιμοποιεί ο προφήτης, και η κρίση των εθνών. Με το πρώτο τι λέει? Αναφέρεται στην εποχή του για την καταστροφή του τόπου από την επιδρομή των ακρίδων. Έχουμε μία επιδρομή από ακρίδες οι οποίες κατέστρεψαν τον τόπο, και μάλιστα εδώ ο προφήτης λέει μέσα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε μία τέτοια κατάσταση, μία καταστροφή, μία φυσική καταστροφή, μία πανδημία, πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Με μετάνοια, λέει μέσα, με νηστεία, με προσευχές. Αλλά και για την έσχατη ημέρα κάνει αναφορά, είναι η μέρα της τελικής κρίσης. Ως προς την κρίση των εθνών λέει κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Όπως ο Ισραήλ κρίνεται σύμφωνα με τη συμπεριφορά του απέναντι στο Μωσαϊκό νόμο που του παραχώρησε ο Θεός με τη Διαθήκη του Σινά, έτσι και τα έθνη αντιμετωπίζονται ανάλογα με τη στάση τους μέσα στον έμφυτο ηθικό νόμο που τους αποκαλύπτεται με τη συνείδησή τους και τα καθιστά ικανά να διακρίνουν μεταξύ καλού και κακού, ορθού και εσφαλμένου. Αυτό αναφέρεται πάλι από τον προφήτη, από τον Απόστολο Παύλο. Εδώ φαίνεται μια σκέψη παύλιας θεολογίας, η οποία θα αναπτυχθεί αιώνες αργότερα από τον Απόστολο Παύλο. Τι μας λέει δηλαδή εδώ, τι μας λέει ο προφήτης? Λένε κάποιοι, μα δεν είναι άδικος ο Θεός? Να, εδώ είμαστε ορθόδοξοι. Σε ένα άλλο μέρος, χώρο του κόσμου δεν μάθανε για την Ορθοδοξία. Αυτοί πώς θα κριθούν στη δεύτερη παρουσία, στη δεύτερα παρουσία, και πώς θα κριθούμε εμείς, και ποια θα είναι τα κριτήρια, αφού δεν μάθανε τον νόμο? Εδώ απαντάει και λέει ότι ο Θεός έχει δώσει ένα δώρο στους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη τη γη. Ποιο? Τη συνείδηση. Όταν πας να κάνεις κάτι κακό, απευθείας αυτό μιλάει σαν να είναι μια φωνή μέσα και λέει μη το κάνεις, μη το πεις, μη το κλέψεις. Αυτός είναι έμφυτος νόμος. Πολλοί από τους ανθρώπους τον ακούν αυτό τον νόμο και άλλοι δεν τον ακούν καθόλου. Ο προφήτης μας, ο προφήτης Ιωήλ, βλέπετε ότι λέει πολύ σπουδαία πράγματα. Και γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς εκτίμησαν το βιβλίο αυτό. Έσκυψαν και το υπομνημάτισαν, το ερμήνευσαν. Αυτό έκαναν λοιπόν ο Θεόδωρος Μόψου Εστίας, ο Κύριος Αλεξανδρίας, ο Θεοδόρητος Κύρου και ο Ησύχιος Ιεροσολύμων. Στην πατρολογία του Μίνη, στους τόμους 66, 71, 81 και 93 μπορεί κάποιος να βρει όλη τη σχετική αναφορά που κάνουν οι πατέρες και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς σχετικά με το βιβλίο αυτό. Σας απασχολήσαμε λοιπόν, αγαπητοί μου, σήμερα με τον προφήτη Ιωήλ. Ο προφήτης Ιωήλ, το όνομά του δηλώνει ότι ένας είναι ο Θεός, και πράγματι ένας είναι ο Θεός, πολλές είναι οι χάρες του. Μακάρι όλα αυτά να μας ακουμπούν, να μας αφορούν και να προσπαθούμε όχι μόνο διανοητικά μέσα στη σκέψη μας αλλά και στην καθημερινότητά μας να εφαρμόζουμε πράγματα από αυτά που ακούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για να μιλήσουμε πάλι και την επόμενη φορά για κάποιο προφήτη και την προφητική του διδασκαλία.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Όπως γνωρίζετε, όσοι παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές, στις προηγούμενες είχαμε αναπτύξει τα θέματα που έχουν σχέση με το Θεό, με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Δηλαδή είχα αναφερθεί στα θέματα τα οποία έχουν σχέση και αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι άγνωστο σε πολλούς. Δεν το διαβάζουν για πολλούς και ποικίλους λόγους. Μερικοί θεωρούν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό. Άλλοι θεωρούν ότι είναι απλώς μια ιστορία του Ισραήλ, των Εβραίων και δεν έχει καμία σημασία με τον χριστιανισμό. Άλλοι θεωρούν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι απλώς μερικές ιστορίες και τίποτα περισσότερο. Όμως είναι γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας και οι Απόστολοι, όταν ομιλούσαν οι Απόστολοι, χρησιμοποιούσαν κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη και ιδίως οι πατέρες για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί

είναι μια πίστη που είναι ταυτόσιμη η εμπειρία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Και εκείνο το οποίο είδαμε και στις προηγούμενες εκπομπές είναι ότι οι πατέρες πάντοτε ερμήνευαν την Παλαιά Διαθήκη χριστολογικά. Όποιος δεν ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη επί τη βάση της χριστολογίας, δηλαδή του ασάρκου και συσσαρκωμένου λόγου, τότε αποτυγχάνει να δώσει μια πραγματική ορθόδοξη ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα που αρχίζουμε αυτή τη σειρά των εκπομπών, συνεχίζουμε πάλι το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης που έχει πραγματικά ενδιαφέρουσες πλευρές. Το θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε σήμερα είναι το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Βεβαίως όταν μιλάμε για Σταυρό εννοούμε την Σταύρωση του Χριστού επάνω στο Γολγοθά. Σταυρώθηκε ο Χριστός επάνω στο Γολγοθά μέσω δύο ληστών, δύο κακούργων. Οπότε ο Σταυρός ήταν το φωνικό όργανο με το οποίο εφώνευαν τότε τους κακούρους και μεταξύ αυτών βγήκε απόφαση να υποστεί τον σταυρικό θάνατο και ο Χριστός. Έτσι έχουμε λοιπόν το Σταυρό ως θυσία του Χριστού. Ήταν ο τρόπος θανάτου των κακούργων και θεώρησαν ότι ο Χριστός με το να λέει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού που ενσαρκώθηκε και προσέβαλε την μονοθεία του ότι υπάρχει ένας και μοναδικός Θεός και τον κατηγόρησαν και τον κατεδίκασαν εις θάνατο δια του Σταυρού. Επομένως ο Σταυρός είναι το όργανο εκείνο δια το οποίο απέθανε ο Χριστός. Συγχρόνως όμως όταν μιλάμε για Σταυρό εννοούμε για το μυστήριο του Σταυρού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Δηλαδή ο Σταυρός δεν είναι απλώς μόνο ένα όργανο φωνικό, είναι το όργανο εκείνο με το οποίο απέθανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, αλλά είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό και λέμε ότι ο Σταυρό, η αγάπη μάλλον, είναι μια σταυρική ζωή. Η αγάπη είναι κένος, είναι σταυρός, είναι θυσία, είναι προσφορά. Και όταν λέμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, αυτό σημαίνει ότι εξέφρασε την αγάπη του Τριαδικού Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος όταν μιλούσε είπε «Ούτω γάρ η γάπη στον Θεό στον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύουν σε Αυτόν, μη απόρριτε, αλλά έχει ζωή αιώνιο». Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το μονογενή του Υιό για να σταυρωθεί, για να πεθάνει, και ώστε εκείνος ο οποίος πιστεύει εις Αυτόν να έχει, να μην καταστρέφεται, να μην χάνεται, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Οπότε λοιπόν εδώ φαίνεται καθαρά, λέει, ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο και δια του Σταυρού εκφράστηκε αυτή η αγάπη. Εξέφρασε ο Θεός την αγάπη του δια του Σταυρού και ο άνθρωπος εκφράζει τη σταυρική ζωή με την πίστη στο Θεό. Έτσι ο Σταυρός δεν είναι απλώς το φωνικό όργανο, γιατί με το Σταυρό πέθαναν και οι δύο κακούργοι, αλλά δεν είναι αυτό μόνο, είναι η έκφραση και το μυστήριο της αγάπης του Θεού, της κενώσεως του Λόγου του Θεού, δηλαδή το ότι ο Θεός εκένωσε εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, δηλαδή κένωσε τον εαυτό του χωρίς βέβαια να πάψει να είναι Θεός, ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση και όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια σταυρική ζωή. Συγχρόνως όμως όταν λέμε για Σταυρό δεν εννοούμε μόνο την αγάπη του Θεού προς το ανθρώπινο γένος, αλλά εννοούμε και την αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό και την αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και δεύτερον είναι η αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό. Γιατί για να αγαπήσει ο Θεός, ο Θεός τον άνθρωπο σταυρώθηκε και ένωσε τον εαυτό του. Για να αγαπήσει ο άνθρωπος το Θεό πρέπει εκείνος να κενώσει τον εαυτό του, να σταυρωθεί, να κάνει θυσίες, να προσφερθεί. Και για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον συνάνθρωπό του θα πρέπει και εκείνος να κάνει μια ζωή, να ζήσει μια ζωή κενώσεως, μια ζωή προσφοράς. Δηλαδή τελικά

0: αγάπη δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα. Η αγάπη δεν είναι απλώς ένας βερμπαλισμός, λόγια, αλλά είναι θυσία, προσφορά και ένωσης σταυρός. Με αυτή λοιπόν την έννοια του σταυρού βλέπουμε και το μυστήριο του σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, στη σημερινή εκπομπή θα δούμε ιδιαιτέρως το μυστήριο του σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη, όχι στην Καινή Διαθήκη, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη. Και το λέγω αυτό γιατί μερικοί γράφουν και λένε ότι ο σταυρός του Χριστού προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Και πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα που φαίνεται η προτύπωση του σταυρού του Χριστού. Όλα εκείνα τα οποία έγιναν στη ζωή του Χριστού προτυπώθηκαν και προλέχθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη από τους προφήτες. Ο προφήτης Ισαΐας είδε τη γέννηση του Χριστού, την Παρθένο που έγινε και πολλά άλλα. Επομένως, ο σταυρός του Χριστού προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε απλώς προτύπωση του σταυρού, αλλά μέθεξη του μυστήριου του σταυρού. Έχουμε δηλαδή μια ενέργεια του μυστήριου του σταυρού. Όχι απλώς ένα γεγονός το οποίο προτυπώθηκε και είναι έξω από μας, αλλά είναι η μέθεξη του μυστήριου του σταυρού. Και θα το δούμε αυτό στα όσα θα πούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν πολλά γεγονότα τα οποία δείχνουν το πώς προτυπώθηκε όχι απλώς ο σταυρός, το μυστήριο του σταυρού, και όχι απλώς προτυπώθηκε, αλλά βιώθηκε και έγινε μέθεξη του μυστήριου του σταυρού. Πώς? Ένα περιστατικό είναι η διάβαση του Ισραηλιτικού λαού με καθοδήγηση από τον Μωυσή διαμέσου της Ερυθράς Θαλάσσης. Ψάλλομαι στις καταβασίες και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό το τροπάριο. Σταυρών, Χαράξας, Μωσής, Επευθείας, Ράβδο, την Ερυθράν διέτεμνε, το Ισραήλ παιδεύσαντι, την δε επιστρεπτικός Φαραώ της άρμασιν, κροτήσα σύνοσεν, επεύρους διαγράψας το αΐτ των όπλων, διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών, διό άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Αυτό το ψάλλουμε, το ακούμε. Ποια είναι η μετάφραση και θα έλεγα και η ερμηνεία αυτού του υπέροχου τροπαρίου που ψάλλουμε στην Εκκλησία της Καταβασίας εκεί όταν εορτάζουμε πριν και μετά το Σταυρό του Χριστού το Σεπτέμβριο? Η μετάφραση είναι η εξής. Ο Μωυσής, χαράξας και προτυπώσας το Σταυρό, εκτύπησε πρώτον τη ράβδο του με ευθεία και ίση γραμμή επάνω στην Ερυθρά Θάλασσα. Και έτσι διέσχισε την Ερυθρά Θάλασσα ο Ισραηλιτικός λαός πεζός, χωρίς να βραχεί. Δηλαδή χτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα με τη ράβδο του και άνοιξε. Η Ερυθρά Θάλασσα επάγει σε δύο μέρη, σχηματίστηκε, μπήκε ένα αεράκι και στο βυθό μπόρεσε να περάσει ο Ισραηλιτικός λαός. Είναι η κατακόρυφη πλευρά του Σταυρού. Και συνέχεια όταν πέρασε ο Ισραηλιτικός λαός, λέει το τροπάριο, ο ίδιος ο Μωυσής γυρίσα στην ίδια ράβδο με πλάγιο σχήμα, επιστρεπτικός, πλάγια είναι η οριζόντια διάσταση του ξύλου του Σταυρού, λοιπόν με πλάγιο σχήμα εκτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα και ίνωσε τα δύο σχιστέντα μέρη αυτής, σχηματίσασε έτσι το αίτητον όπλο του Σταυρού και κατεπάτησε το Φαραώ, κατέπνιξε μάλλον το Φαραώ με τα άρματα. Γι' αυτό και εμείς ας ψάλουμε στον Θεό μας ότι είναι δοξασμένος. Αυτό λοιπόν είναι μια προτύπωση του Σταυρού. Και δεν είναι επαναλαμβάνω προτύπωση του Σταυρού. Είναι μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού. Γιατί? Διότι καταρχάς εκτύπησε με τη ράβδο του κατευθείαν και με ίσον τρόπον και ίση γραμμή και πέρασε ο Ισραηλιτικός λαός και σώθηκαν. Και στη συνέχεια με την ίδια ράβδο επιστρεπτικός, δηλαδή με πλάγιο σχήμα, εκτύπησε και ένωσε τα δύο σχιστέντα μέρη της θαλάσσης και κατεπνίγει ο στρατός των Αιγυπτίων. Οπότε λοιπόν δεν είναι απλώς μια προτύπωση, είναι προτύπωση του Σταυρού, Αλλά συγχρόνως έχουμε και μέθεξη του μυστηρίου του Σταυρού, που άλλοι σώζονται και άλλοι καταδικάζονται. Αυτό σημαίνει μέθεξη του μυστηρίου του Σταυρού. Και αυτό μας τον αλλοιεί πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορυνθίους επιστολή του, όταν λέει «Ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί». Δηλαδή ο λόγος περί του Σταυρού, αυτούς οι οποίοι είναι σε απώλεια της μεν απολυμένης, είναι μορία. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν την αξία του Σταυρού. Αλλά της δε σωζωμένης δύναμης Θεού εστίν. Για αυτούς οι οποίοι πορεύονται την οδό της σωτηρίας και σώζονται, είναι δύναμης, μεγάλη ο Σταυρός. Δεν είναι απλώς ότι φοράει κανείς το Σταυρό. Μετέχει τις δυνάμεις του Σταυρού και σώζεται δια του Σταυρού, δια της αγάπης του Θεού. Και οι άλλοι, οι οποίοι δεν τα πιστεύουν αυτά, καταστρέφονται. Επομένως, ο Σταυρός είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Ο Σταυρός είναι η αγάπη και η αγάπη είναι Σταυρός, που σημαίνει όταν κανείς θέλει να αγαπήσει κάποιον πρέπει να θυσιαστεί, άρα να σταυρωθεί. Δεν εννοούμε πάντοτε το Σταυρό με την έννοια να καρφωθεί επάνω στο Σταυρό, αλλά έχει την έννοια της θυσίας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αγαπώ το Θεό και αγαπώ τους άλλους χωρίς να μην θυσιάζεται για το Θεό και για τους άλλους. Και επομένως ο Σταυρός και το μυστήριο του Σταυρού, η μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού, έχει διπλή ενέργεια. Είναι άλλους σώζει και άλλους καταδικάζει. Δηλαδή άλλοι σώζονται δια του Σταυρού και άλλοι καταδικάζονται δια του Σταυρού. Για παράδειγμα, επάνω στο Γολγοθά υπήρχε ο Σταυρός του Χριστού, εσταυρωμένος, και δεξιά και αριστερά ήταν οι δύο ληστές, σταυρωμένοι και εκείνοι. Ο ένας βλασφημούσε το Χριστό και καταδικάστηκε, ο άλλος επενούσε ή μάλλον ομολογούσε ότι αυτός είναι Υιός του Θεού και σώθηκε. Ο Σταυρός τον έναν τον καταδικάζει, τον άλλον το σώζει. Επομένως, όταν μιλάμε για μυστήριο, για μέθεξη του μυστηρίου του Σταυρού, είναι η αγάπη και η ενέργεια του Θεού που εκφράζεται με θυσιαστικό τρόπο και η αγάπη και η ενέργεια και η δύναμη του ανθρώπου που εκφράζεται και αυτή με σταυρικό θυσιαστικό τρόπο. Θα ήθελα να αναφέρω στο σημείο αυτό ένα χωρίο, μια διδασκαλία του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη, ο οποίος μιλούσε για τη δύναμη του μυστηρίου του Σταυρού και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η πεμπτουσία της όλης διδασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας. Έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης: «Η δύναμη του Σταυρού και της Αναστάσεως είναι η αγάπη του Θεού, η οποία ενεργεί προτού τον κόσμο είναι παρά το Θεό, κατά τη δημιουργία και κυβέρνηση του κόσμου, πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού, κατά την ενανθρώπιση του Χριστού, πρώτης σταυρικής θυσίας, κατά τη σταυρική θυσία και μετά από αυτήν». Επομένως, ο Σταυρός ενεργεί και στην Παλαιά Διαθήκη ως μυστήριον, με την έννοια την οποία ανέφερα προηγουμένως, ως έκφραση της αγάπης του Θεού. Και πάντοτε, όταν ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, τον αγαπά κενώνοντας τον εαυτό του, και το αποκορύφωμα αυτής της κενώσεως είναι η σταυρική θυσία του Χριστού και συνέπεια η Ανάσταση του Χριστού. Μυστήριο λοιπόν του Σταυρού είναι η ενέργεια του Σταυρού. Είναι ότι ενεργούσε η αγάπη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ενεργούσε πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού που αγαπούσε τους προφήτες, τους δικαίους και όλους τους ανθρώπους. Ενεργούσε αυτό το μυστήριο του Θεού, δηλαδή η αγάπη του Θεού. Ενεργούσε πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού. Ενεργούσε πρώτης σταυρικής θυσίας του Χριστού, γιατί πριν τη σταυρική θυσία του Χριστός αγαπούσε τους ανθρώπους, το ανθρώπινο γένος, έκανε θαύματα, ενεργούσε, έδινε άφεση αμαρτιών κτλ. Άρα ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού και πριν το Σταυρό, πριν σταυρωθεί, και φυσικά ιδιαιτέρως ενήργησε το μυστήριο του Σταυρού μετά την θυσία επάνω στο Γολγοθά, διότι εκεί επάνω στο Γολγοθά ο Χριστός εθριάμβευσε πάνω στις αρχές και τις εξουσίες του σκότους, του αιώνας τούτου. Δηλαδή, ενίκησε το διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Οπότε έχουμε την τελική νίκη επάνω στα τρία μεγάλα αυτά κακά τα οποία βασανίζουν τους ανθρώπους. Επομένως, το μυστήριο του Σταυρού και η μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού είναι η μέθεξη της αγάπης του Θεού. Όποιος αισθάνεται μέσα στην αγάπη του Θεού βιώνει το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Ενεργεί μέσα του η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η μια πλευρά. Η άλλη όμως πλευρά είναι η εσωτερική πλευρά. Δηλαδή πώς εμείς εκφράζουμε τον Σταυρό στη ζωή μας. Πώς εμείς βιώνουμε το μυστήριο του Σταυρού ως αγάπη και κένωση προς το Θεό και τους αδελφούς μας. Και αυτό είναι το θέμα πολύ σημαντικό. Και για να γίνει κατανοητό, να χρησιμοποιήσω ένα χωρίο του Αββά Ισαάκ του Σύρου, ο οποίος μιλώντας για το μυστήριο του Σταυρού λέει «Η πράξη του Σταυρού διπλή εστί». Δηλαδή η πράξη και η ενέργεια του Σταυρού είναι διπλή, εκφράζεται με δύο τρόπους. Αυτό σημαίνει είναι διπλή. Η μία ενέργεια καλείται πράξης και η οποία πράξη βιούται ως υπομονή στις θλίψεις και τις συκοφαντίες και τα προβλήματα της ζωής και αυτή εκφράζεται στο θυμικό μέρος της ψυχής και η άλλη ενέργεια του Σταυρού καλείται θεωρία και συνίσταται στην διπλή εργασία του νου. Δηλαδή, είναι όταν ο νους του ανθρώπου, λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, βρίσκεται στη θεία αδολεσχία, που σημαίνει ασχολείται με το Θεό, με το όνομα του Θεού και προσεύχεται, όταν διαμένει ο νους του ανθρώπου στην προσευχή και φυσικά όταν ανίσταται και ανεβαίνει και αρπάζεται ο νους εις θεωρία. Αυτή είναι η θεωρία του μυστήριου του Σταυρού. Έτσι κατά τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, ο Σταυρός ως πορεία του ανθρώπου προς το Θεό και η βίωση του μυστήριου του Σταυρού ως μέθεξη της αγάπης του Θεού και της θυσίας που κάνει ο άνθρωπος για να μετέχει του Θεού έχει διπλή ενέργεια. Αφενός μεν βοηθά τον άνθρωπο στην πράξη να υπομένει τα προβλήματα και να καθαρίζεται, είναι η κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη μέσα από την υπομονή και τις δοκιμασίες και έπειτα είναι η θεωρία η οποία αρχίζει με την προσευχή, την ωραία καρδιακή προσευχή και την ανύψωση εις τη θέα της δόξης του Θεού. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έχοντας υπόψη αυτό που λέγει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, ότι διπλή η ενέργεια είναι η διπλή η ενέργεια του Σταυρού, λέει «Ανάξιος ευρέθην του διπλού Σταυρού, της πράξεως και της θεωρίας». Κύριε, λέει, εγώ βρέθηκα ανάξιος αυτού του διπλού Σταυρού, της πράξεως και της θεωρίας. Οπότε εμείς όταν εκφράζουμε αυτό το μυστήριο του Σταυρού στη ζωή μας, είναι όταν αγωνιζόμαστε κάνοντας πράξη, δηλαδή αγωνιζόμαστε να καθαρθεί η καρδιά μας από τα πάθη με τη μετάνοια, με την υπομονή στις δοκιμασίες της ζωής και βεβαίως με τη θεωρία όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και ανυψώνεται προς το Θεό. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο το ξέρουν πολλοί, γιατί είναι ένας υπέροχος λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που αναλύει το μυστήριο του Σταυρού και πώς ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι γίνεται η καταλλαγή του ανθρώπου με το Θεό. Καταλλαγή σημαίνει συμφιλίωση. Συμφιλιώνεται ο άνθρωπος με το Θεό, όχι ο Θεός με τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός ποτέ δεν είναι εχθρός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, από το φως και από την αλήθεια και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται εχθρός του Θεού. Επομένως ο άνθρωπος πρέπει να καταλλαγεί, να συμφιλειωθεί με το Θεό. Αυτή η καταλλαγή, λέγει, γίνεται με το μυστήριο του Σταυρού. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τούτο εστίν ο του Χριστού Σταυρός ή της αμαρτίας κατάργησης. Δηλαδή, να βιώσουμε το μυστήριο του Σταυρού είναι να καταργηθεί η αμαρτία. Η αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό και όταν εμείς κάνουμε τα πάντα και με την ενέργεια του Θεού και ενωνόμαστε με το Θεό, τότε καταργείται η αμαρτία και αυτό γίνεται με το Σταυρό, με τη θυσία, με την προσφορά, με την αγάπη τη δική μας προς το Θεό. Και επομένως, δια του Σταυρού κατηλάγησαν οι δίκαιοι του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Όλοι οι προφήτες και οι δίκαιοι, οι οποίοι πολέμησαν την αμαρτία. Βέβαια, δεν μπόρεσαν ακόμη να νικήσουν το θάνατο, γιατί αυτή η νίκη από το θανάτου δεν μπορούσε να επιτευχθεί στην Παλαιά Διαθήκη και έγινε από τον Χριστό επάνω στο Γολγοθά. Γι' αυτό και έχουμε τη διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Κοινής Διαθήκης. Αλλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν και γνώρισαν τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς το γνώρισαν? Δια της καταλλαγής. Πώς δια της καταλλαγής? Δια της βιώσεως της αγάπης του Θεού και της δικής τους αγάπης. Δηλαδή, δια του Σταυρού. Και γράφει ότι φίλοι του Θεού πολλοί, υπάρχουν φίλοι του Θεού πολλοί, προνόμου και μετανόμων, μήπω του Σταυρού φανέντος, υπ' αυτού του Θεού με μαρτύρεται. Δηλαδή, έχει μαρτυρηθεί από τον Θεό πριν ακόμη εμφανιστεί ο Σταυρός επάνω στον Γολγοθά, πριν σταυρωθεί ο Χριστός, υπήρχαν φίλοι του Θεού και πρώτου νόμου, πριν το Μωυσή και μετά τον νόμον. Και συνεχίζει, Σταυρός είναι εν της προγενεστέρης και πρώτου τελεστίνε. Δηλαδή, πριν πραγματοποιηθεί ο Σταυρός, η Σταύρος του Χριστού επάνω στον Γολγοθά, υπήρχε Σταυρός με αυτή τη διπλή έννοια που είπα προηγουμένως. Πρώτον, της εκφράσεις της αγάπης του Θεού και δεύτερον, της εκφράσεις της αγάπης των προφητών και των δικαίων στο Θεό που αγωνίστηκαν με την πράξη και έφτασαν στη γνώση του Θεού. Και συνεχίζει, ο του Χριστού Σταυρός προεκυρείται το και προετυπού το μυστικός εκ γενεών αρχαίων και ουδείς ποτέ κατηλάγει το Θεό χωρίς της του Σταυρού δυνάμεως. Υπήρχε δηλαδή μια μυστική προτύπωση του Σταυρού, άρα μέθεξη του Σταυρού, και πριν έρθει ο Χριστός, πριν ενανθρωπίσει, γιατί υπάρχει καταλλαγή του Μωυσέως και των άλλων συμφιλίως με τον Θεό, όταν ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος, στο όρος Σινά, συγγνώμη, και είδε τη δόξα του Θεού και ομίλησε με τον άσαρκο λόγο. Αυτό ακριβώς είναι βίωση της αγάπης του Θεού και της δικής του αγάπης, έκφραση της δικής του αγάπης, βίωση του Σταυρού. Και αυτό αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αναφέρει δύο παραδείγματα, πολλά, αλλά μεταξύ αυτών των δύο τα χαρακτηριστικά. Του Αβραάμ, ο οποίος Αβραάμ βίωσε το μυστήριο του Σταυρού. Πώς? Όταν του είπε να βγεις από τη συγγένειά σου και από το σπίτι σου και από το οίκο του πατρός σου και τα λοιπά και να βαδίσεις και θα σου φανερωθώ. Το ότι βγήκε από το σπίτι του, έκανε θυσία και έξεφρασε την αγάπη και την υπακοή στο Θεό, είναι η πράξη. Και μετά έρχεται και το εμφανίζει το Θεός και είναι η θεωρία. Το ίδιο έγινε και με τον Μωυσή, όταν του ανέβαινε πάνω στο όρος και του είπε βγάλε τα υποδήματά σου, και έβγαλε τα υποδήματα και πλησίες και είδε την κοιωμένη και μη καταφλεγμένη βάτο. Αυτό τι είναι? Ανέβηκε και μετά ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά και παρέλαβε τον νόμο. Είναι η πράξης, δηλαδή η υπακοή στο Θεό, και η θεωρία, η θέα του Θεού. Και αυτό είναι βίωση του μυστηρίου του Σταυρού του Χριστού. Επομένως, αν θέλουμε κάπως έτσι να καταλήξουμε στη σημερινή εκπομπή, είναι ότι το μυστήριο, ο Σταυρός δεν εκφράστηκε μόνο στο Γολγοθά. Εκεί επάνω στο Γολγοθά έχουμε φυσικά την υπέρτατη αγάπη του Θεού, γιατί θυσιάστηκε, σταυρώθηκε με η ανθρώπινη φύση και νίκησε το θάνατο, το διάβολο και την αμαρτία. Οπότε έχουμε εκεί την τελική έκφραση της αγάπης του Θεού. Αλλά η αγάπη του Θεού εκφραζόταν και προηγουμένως. Έτσι, όταν λέμε βίωση το μυστηρίο του Σταυρού, δεν εννοούμε απλώς να φοράμε ένα σταυρό, και αυτό είναι καλό, το να φοράει κανείς το σταυρό και να πιστεύει στο Χριστό και τον βοηθάει, αλλά να μετέχουμε του μυστηρίου του Σταυρού του Χριστού, δηλαδή να μετέχουμε της αγάπης του Θεού και να εκφράζουμε και εμείς την αγάπη θυσιαστικά προς τον Θεό, την αγάπη ως υπομονή, ως θυσία στις δοκιμασίες, τα προβλήματα, ως προσπάθεια να τηρούμε τις εντολές του Χριστού στην καθημερινή μας ζωή, οτιδήποτε και αν μας τυχήσει. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε βιώνουμε το μυστήριο του Σταυρού στην πράξη και μετά δια της πράξεως αναγόμαστε στη θεωρία και έτσι βιώνουμε στην πραγματικότητα, στη ζωή μας, το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Με αυτήν την έννοια ενεργούσε ο Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη, επαναλαμβάνω και πάλι, ως έκφραση της θυσιαστικής αγάπης του Θεού και ως έκφραση, θυσιαστική έκφραση της αγάπης των προφητών προς το Θεό, με την μεταμόρφωσή τους που έγινε με το δικό τους αγώνα, κυρίως όμως με την χάρη του Θεού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο Άγιος Πορφύριος. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Βρήκα λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα χειρόγραφο ενός αδελφού που τον επισκέφθηκε τον Άγιο Πορφύριο και συνεχεία ο γέροντάς μας, ο γέροντας Σιμελιανός, του είπε ότι αυτά τα οποία άκουσε να καθίσει να τα γράψει για να μπορεί πρώτον ο ίδιος να τα επαναλαμβάνει, να τα φρεσκάρει όταν θέλει, γιατί ο λόγος των Αγίων, όπως ο λόγος του Χριστού δια της Αγίας Γραφής, ο λόγος των Πατέρων είναι διαχρονικός και ισχύει πάντοτε, και όταν οι άνθρωποι τον ξαναφέρνουμε στο παρόν, τότε πραγματικά μπορούμε να διαμορφώνουμε το παρόν σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Μου άρεσε όταν το διάβασα και έτσι σκέφτηκα σε μια σύναξη που κάνουμε να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά. Ακούμε για τον Άγιο Παρφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο και φανταζόμαστε τον Άγιο ότι ως κάτι το υπερβατικό, ως κάτι το απλησίαστο, ως κάτι το παρελθόντος. Όχι, η αγιότητα, είπαμε, είναι διαχρονική. Η καρπή του Αγίου Πνεύματος ποτέ δεν λείψανε από την Εκκλησία. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς Αγίους. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς ανθρώπους που να ξεχωρίζουν από τους άλλους με την ακρίβεια της πίστεως και την τήρηση των εντολών του. Αυτό σημαίνει Άγιος, αυτός που ξεχωρίζει. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι τηρητής των νόμων του Θεού. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι συνεπής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Η αγιότητα λοιπόν ως ένα βασικό στοιχείο έχει την συνέπεια μέσα στη ζωή. Γι' αυτό και δεν είναι η αγιότητα μόνο των μοναχών. Η αγιότητα είναι όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο οι μοναχοί Άγιοι. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα όλες οι ηλικίες των Αγίων. Διότι το Πνεύμα του Άγιον όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, ενεργεί και αγιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε ο Θεός είναι θαυμαστός εν της Αγίης αυτού. Δηλαδή ο Θεός γίνεται θαυμαστός στους ανθρώπους μέσω των Αγίων. Πράγματι όλοι μας όταν γνωρίζουμε έναν Άγιο, δοξάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ που και στην εποχή μας έχει Αγίους. Στις μέρες μας έζησαν αυτοί οι Άγιοι που σας ανέφερα. Αρκετοί τους ενθυμούμεθα. Πολύ απλή και ποια ήταν η ιδιότητα αυτών των δύο γεροντάδων των Αγίων, του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφύριου. Ήτανε πολύ απλή. Ήτανε πολύ ταπεινή. Ήτανε πολύ πτωχή στα υλικά αγαθά. Αλλά ήταν πολύ πλούσιοι στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη προς τους συνανθρώπους αδιακρίτως της αρετής και των παθών. Δεν είχαν ως κριτήριο τις σχέσεις τους, τα πάθη και τις αρετές. Ήταν αδιάκριτη αυτή η αγάπη τους και αγαπούσαν πραγματικά με υπέρβαση του εαυτού τους ως βασικό στοιχείο με την αγάπη του Χριστού. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τα λεγόμενά του που θα πρέπει, θα σας διαβάσω συνεχεία, να πούμε λίγα πράγματα για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν το γνωρίζανε, αλλά η επανάληψη πάντοτε είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει στην υπαίδωση και ειδικά τα συναξάρια στην Εκκλησία. Αν θα πάμε, βλέπετε ότι πάντοτε διαβάζονται σε καθημερινή βάση, γιατί όταν ο άνθρωπος διαβάζει τους βίους των Αγίων, κάποτε φτάνει και στο σημείο να θέλει να μιμηθεί και κάτι από τους Αγίους ή κρίνει τον εαυτό του βάσει των Αγίων. Ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας. Σήμερα μου είπε κάποιος που πήγε στο χωριό, γιορτάζουνε πολύ τον Άγιο σήμερα στο σπίτι του χωριού που ήταν κάνουν λειτουργία και πανηγυρική, γιατί ο Άγιος γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε μετά από την μνήμη του γιορτάζουν σήμερα εκεί. Είναι το χωριό αυτό κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Οι γονείς του λεγότανε Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, αυτό είναι το επώνυμά του, και η μητέρα του Ελένη, και είχαν 5 παιδιά. Ο Ευάγγελος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν το 4ο παιδί. Ήταν οι γονείς φτωχοί. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης του χωριού και έμαθε στον Ευάγγελο από τα παιδικά του χρόνια να ψάλει την παράκληση της Παναγίας. Άρα λοιπόν η αγιότητά του αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Στα παιδικά χρόνια κανείς προσεύχεται, δεν καταλαβαίνει την προσευχή, αλλά την καταλαβαίνει ο Θεός την προσευχή και ευλογεί το παιδί και αγιάζει το παιδί. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι ψέλνει την παράκληση, μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα από τα λόγια, όπως και εμείς κάποιες φορές που διαβάζουμε ένα κείμενο ή της Κοινής Διαθήκης ή της Ακολουθίας, μπορεί να μην νιώθουμε τίποτε, να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Παρά τα αυτά όμως είναι λόγια προσευχής, γιατί έτσι τα έχει καθορίσει η Εκκλησία μας. Δεν τα έβγαζε όμως πέρα ο πατέρας του και ξεκινητεύτηκε και πήγε στον Παναμά και εργάστηκε στην κατασκευή της διόργας του Παναμά. Ο Ευάγγελος πήγε στο σχολείο, ο Άγιος Προφύριος δηλαδή, πήγε στο σχολείο μόνο 2 χρόνια. Ήταν δηλαδή 2 στη δευτέρα τάξη δημοτικού. Και από 8 χρονών άρχισε να εργάζεται. Πήγε και εργαζόταν σε ένα ανθρακοροχείο κοντά στο χωριό του και εν συνεχεία σε ένα παντοπολείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Από μικρά τα παιδιά μπαίνανε στον αγώνα. Από μικρά τα παιδιά γινόταν υπεύθυνα. Σήμερα έχουμε αυτή την κρίση στην νεολαία, γιατί ακριβώς οι γονείς δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη σκέπη και την υπερπροστασία των γονιών και έτσι γίνονται λίγο ανεύθυνα από υπεύθυνα. Θα γίνετε γονείς. Θα μάθετε τα παιδιά σας να τα εμπιστεύετε αν θέλετε να τα κάνετε υπεύθυνα. Γι' αυτό και ο Άγιος Προφύριος από μικρός ξεκίνησε, εργάστηκε και έγινε υπεύθυνος για την ζωή του. Ήτανε από τα παιδικά του χρόνια σοβαρός, εργατικός, επιμελής και διακρινότανε από την παιδική του ηλικία. Διάβαζε. Παρόλο που ήξερε λίγα γράμματα, μπορούσε και διάβαζε. Και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και αισθάνθηκε τον πόθο να μιμηθεί τη ζωή του. Αυτός ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου οδήγησε πολλούς νέους στο μοναχισμό, γιατί έχει μέσα ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και επιμονή στα έργα της αρετής. Άρα λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην αρετή χρειάζονται και τα 4 πράγματα που είπαμε. Σε όποιο μέρος της ζωής και αν προχωρήσουμε, είτε στη μοναχική ζωή, είτε στην έγκαμη ζωή, είναι απαραίτητα τα στοιχεία του ενθουσιασμού, της αποφασιστικότητος, της αυταπαρνήσεως, της και της επιμονής. Δεν μπορούμε δηλαδή με την πρώτη δυσκολία να τα εγκαταλείπουμε, να τα αφήνουμε. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε. Θα μου πείτε, ο ενθουσιασμός είναι καλό στοιχείο. Οπωσδήποτε είναι καλό στοιχείο, αλλά απλώς πρέπει ο ενθουσιασμός να έχει και την αίσθηση της κρίσης και της ορίμασης διά του χρόνου. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα καλό πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός σε ηλικία 14 χρονών. Μικρός, αυτόνομος, ένα παιδί 8 χρονών, είχε μάθει να εργάζεται, να αμείβεται, να διαχειρίζεται τον χρόνο και τα χρήματα και τα συναισθήματα. Καταλαβαίνετε ότι 14 χρονών ήταν όριμος πλέον για να αποφασίσει τι θα κάνει στην ζωή του. Ο Κύριος ευλόγησε αυτή την απόφαση και έφτασε στο Άγιον Όρος. Ξεπέρασε τα φυσικά εμπόδια με τη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν αυτά τα φυσικά εμπόδια? Ότι δεν μπορούσε ένα παιδί αγένιο να πάει να γίνει μοναχός. Μέσα στο καράβι όμως που πήγαινε, συνήντεσε, γνώριζε το γέροντά του, τον πνευματικό Παντελεήμονα Καυσουκαλυβίτη, ο οποίος τον ανέλαβε υπό την προστασία του ως ανιψιό παιδί της αδελφής του. Και το είπε χαριτολογώντας, δεν πειράζει, θα πούμε ένα ψηματάκι για να τα καταφέρουμε. Δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν παιδιά. Όταν έφτασαν στη Δάφνη, τότε δεν υπήρχαν μωράγια, ήταν οι μαούνες, οι οποίες ξεφορτώναν τους ανθρώπους. Η συγκοινωνία για το Άγιον Όρος γινότανε από τον Πειραιά, πήγαινε, έπιανε στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Δάφνη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μπαίναν μέσα στο καράβι και μετά από 2-3 μέρες φτάνανε στο Άγιον Όρος. Όταν λοιπόν έφτασε στο Άγιον Όρος, μπήκανε στη Μαούνα τα καραβάκι και πήγανε στο λιμάνι. Όταν εκεί στο λιμάνι υπήρχαν οι σαρδάριδες, είναι οι σαρδάριδες, οι φύλακες στο Άγιον Όρος. Υπάρχει και τώρα τιμή ένικεν και στη Δάφνη και στις Καριές. Είναι αυτές με τους φουστανέλες στις επίσημες ημέρες. Έχω ένα σκουράκι που γράφει αστυνομία του Άγιου Όρους στο καπελάκι τους. Αυτοί μόλις τον είδανε, τον πήρανε και τον πετάξανε πάλι μέσα στη βάρκα και τον είπανε ότι δεν επιτρέπεται να παιδιά στο Άγιον Όρος. Γιατί κάπου είχε πάει ο Γέροντας. Όταν ανακάλυψε ο Γέροντας ότι το παιδί το ξαναγυρίζουν στο καράβι, έβαλε τις φωνές, το γύρισαν και πραγματικά του είπε ότι είναι παιδί της αδελφής μου, ορφανό, το έχω αναλάβει και έτσι το πήρε υπό την προστασία του και έτσι φτάσανε στα Καψουκαλίδια. Αφού περάσανε τις δυσκολίες, φτάσανε στα Καψουκαλίδια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Ο Γέροντας του Παντελήμων είχε και ένα συγγελιώτη και συμμοναστή τον αδελφό του πατέρα Ιαννίκιο. Έτσι ο Ευάγγελος, ο μικρός Ευάγγελος, πλέον δόκιμος, είχε δύο γεροντάδες και προσπαθούσε και έκανε και στους δύο αδιάκριτη υπακοή. Γιατί η ζωή στη Σκήτη είναι πολύ σκληρή. Όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ένα καινόβιο έχει κάποιες διευκολύνσεις. Το καινόβιο επί Σκήτη όμως είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή. Όλα έπρεπε να τα κάνουν μόνοι τους. Ο Ευάγγελος επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση εντατικά αλλά πάντα χαρούμενος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ζει πνευματική ζωή είναι η χαρά. Δεν μπορείς να ζεις πνευματικά και να είσαι κατσούφης. Γιατί όταν είσαι κατσούφης είσαι εγωιστής. Όταν είσαι χαρούμενος έχεις την εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι λοιπόν και εκείνος ήταν πάντοτε χαρούμενος παρά τις δυσκολίες. Το δυσκολίες ήταν το κρύο, ήταν τα χιόνια, ήταν η γυμνότητα, ήταν η αγρυπνία, ήταν η εργασία στην ξυλογλυπτική, έκανε ξυλόγλυπτα δηλαδή. Ήταν το κοβάλιμα των ξύλων, δεν υπήρχαν ζώα στη Σκήτη. Ήταν το μάζιμα των σελιγκαριών. Θα μου πείτε γιατί μαζεύαν σελιγκάρια. Απλώς ευκαιριακά. Ήταν ένα είδος εισόδου. Δηλαδή πηγαίνανε όταν έβρεχε, επειδή είναι ασβεστολιδικά τα πετρώματα, και μαζεύανε σαλεγκάρια, μεγάλα σαλεγκάρια. Και τα δύο μοναστήρια, η Μονή Ιβύρων και η Μονή Ξεροποτάμου, οι πανηγυρίες τους είναι νηστίσιμες, γιατί της Παναγίας έχει νηστεία και των Αγίων Τεσσαράκοντα είναι πάντα νηστεία και το Σταυρού που γιορτάζει η Ξεροποτάμου ήταν νηστεία. Τα κρατούσαν μέσα σε ντολάπια που ήταν αερισμένα, που αεριζόντουσαν. Και όταν ήρθε, όταν οι πανήγυροι πηγαίναν και τα πουλούσανε και είχαν ένα εισόδημα. Δηλαδή δεν τα εκτρέφανε, αλλά ήταν φυσικά. Γι' αυτό και μαζεύαν τα σελιγκάρια. Πέραν από τη δική τους τροφή. Αλλά βασικά για να φας θα μαζέψεις λίγα. Όταν αυτοί μάζευαν όμως για να μπορούν έτσι να έχουν ένα μικρό εισόδημα για να μπορούν να ζουν. Δηλαδή μέσα στην άσκησή τους ήταν και αυτός ο τρόπος. Ήταν κοβάλιμα χώματος για να κάνουν στην καλύβη τους ένα μικρό κήπο. Ήταν η καλλιέργεια αυτού του κήπου. Ήταν οι ακολουθίες μεγάλες. Ήταν η μελέτη προσωπική. Ήταν οι μετάνοιες. Είχε μια καλή ιδιότητα, μια καλή συνήθεια ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Αποστήριζε τα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων και έτσι μπορούσε την ώρα της εργασίας να τροφοδοτεί το νου του με τα λόγια του Ευαγγελίου και έτσι δεν έμπαινε στη διάνοια του αργός λόγος ή κακός λογισμός. Αναλόγως λοιπόν ο άνθρωπος όπως τροφοδοτεί το νου του έτσι και σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με λόγια του Θεού θεϊκά σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με έργα του κόσμου κοσμικά σκέπτεται. Αν με αμαρτωλά αμαρτίζει σκέπτεται. Αν με αρετή αρετέ σκέπτεται. Καταλαβαίνετε πόσο βασικό πράγμα είναι μέσα στη ζωή μας, παρόλο που δυσκολεύεστε στα νέα παιδιά, να διαβάζετε. Αυτός βλέπετε, είπαμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αποστήθησης ήταν μια μεγάλη Ήταν ένας κόμπος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια αρετή, γιατί το βοηθούσε. Οι παλιοί άνθρωποι πιο εύκολα αποστηθίζανε, γιατί όλα ήταν δια της αποστηθήσεως και όχι δια της μελέτης. Δεν υπήρχαν τόσα βιβλία. Άρα λοιπόν εκείνος είχε όμως και το καλό, την καλή συνήθεια, να μπορεί να τροφοδοτεί το νου του. Ήταν όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει αϊκίνητος. Αϊκίνητος σε όλα τα πράγματα. Και στην εργασία, αλλά και στις αρετές. Καλά τα σωματικά έργα, αλλά κυρίως έτριβε την ψυχή του με πνευματικά έργα και κυρίως με την επακοή και την υποταγή στους γεροντάδες του. Δεν είναι μικρό πράγμα να μάθεις να υπακούεις, όχι σε ένα, αλλά σε δύο, και μπορεί καμιά φορά οι δύο άλλο να έλεγε ο ένας, άλλο να έλεγε ο άλλος, και ταυτόχρονα προσπαθούσε και τα δύο να τα συμβιβάσει. Αυτό τον έκανε άξιο να γίνει μέτοχος μεγάλων πνευματικών χαρισμάτων. Τα ελαττώματα είναι μεταδοτικά, αλλά και οι αρετές είναι μεταδοτικές. Αναλόγως το τι ο καθένας καλλιεργήσει. Στην ηλικία λοιπόν των 16 χρονών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας. Είναι ωραία η διήγηση κατά την οποία ο μοναχός Νικήτας πλέον πήρε τη χάρη των χαρισμάτων που τα φύλαξε με ταπείνωση του σε όλη τη ζωή. Ακούμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου, αλλά υπάρχει ένα περιστατικό πώς πήρε τα χαρίσματα. Το έχετε ακούσει, αλλά απλώς θα το επαναλάβουμε. Ήτανε μια μέρα, πήγε στο Κυριακό. Κυριακό είναι ο κεντρικός ναός της Κήτης. Ήταν ακόμη πρωί, πήγε πολύ πρωί και κάθεσε σε μια γωνιά και έκανε τον κανόνα του, έκανε προσευχή. Εκείνη την ώρα μπήκε μέσα ένας γέροντας ενενικοντούτης, πρώην αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, Δημάς, ο οποίος κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά, δεν είδε κανέναν, δεν είδε τον μοναχό Νικήτα το μικρό, που κάθεται σε ένα στασίδι και άρχισε να κάνει μετάνοιες μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Κάνοντας τις μετάνοιες μπροστά στην πόρτα αυτή του ναού, έλαμψε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και φώτισε όλον τον χώρο και έκανε μέτοχον αυτών των χαρισμάτων και των μοναχών Νικήτα, που ήταν σε ένα στασίδι καθισμένος, γιατί ήταν έτοιμος να δειχθεί αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε ο ναός, μπήκανε μέσα, κάνανε την ακολουθία, κοινώνησε και πλέον ο Άγιος ζούσε μια ξεχωριστή κατάσταση. Ζούσε μια κατάσταση χαρισματική και άρχισε να έχει χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη μπορούσε να δει τους γεροντάδες του, οι οποίοι επέστρεφαν εκείνη την ώρα από μια επίσκεψη. Μπορούσε να δει το βάθος της γης, μπορούσε να δει πολλά πράγματα, και όταν τελειώσανε αυτά και βγήκε έξω και επιστρέφοντας προς το σπίτι, είπε, άνοιξε τα χέρια στον ουρανό και είπε: «Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Απέκτησε δηλαδή εκείνη την ώρα τα υπερφυσικά χαρίσματα. Το πρώτο σημείο είπαμε ότι ήταν διείδη τους γεροντάδες του, και το αυτό όμως τα εξομολογήθηκε, φοβούμενος μήπως είναι πλάνη στους γέροντά του, τον γέροντα Παντελήμωνα, ο οποίος του συνέστησε προσοχή και σιωπή. Άκουγε και γνώριζε τις φωνές των πολιών και των ζώων. Οσφρενόταν τις ευωδίες του από μεγάλες αποστάσεις. Έβλεπε ύστερα από ταπεινή προσευχή τα βάθη της γης, το χάος του ουρανού, νερά, πετρώματα, πετρέλαιο, θαμμένα αρχαία, κρυμμένους τάφους, υπόγειες πηγές, χαμένες εικόνες, πνεύματα αγαθά, πνεύματα πονηρά, την ψυχή την ίδια του κάθετη. Δοκίμαζε το νερό από το βάθος της γης, κοίταζε και θεράπευε και γιάτριβε. Προσευχότανε και ό,τι προσευχότανε εγίνωτο, αλλά ποτέ, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ποτέ όλα αυτά τα χαρίσματα δεν διανοήθηκε να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος. Ποτέ δεν θέλησε να κερδίζει κάτι από κάποια γνώση που το προσέφερε ο Θεός. Η διόραση στο όσες φορές ενεργούσε το αποκάλυπτε τα απόκρυφα των ανθρώπων, των αποκρύφων διαλογισμών των ανθρώπων. Μπορούσε με τη χάρη του Θεού να βλέπει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα ταυτόχρονα. Θυμάμαι ένας γιατρός που μας είχε πει ότι τον είχε πάρει κάποιος κύριος, τον είχε πάει στο χωράφι του να το δείξει αν έχει νερό. Το είπε εδώ, στα τόσα μέτρα, και λέει για να το δοκιμάσω, και έσκαψε και το είπε ότι ήταν λίγο εφάλμερο το νερό εκείνη την ώρα. Και λέει πώς τα καταφέρει αυτά, και το είπε ότι αυτά είναι της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά του χαρίσματα, ήταν υπερφυσικά χαρίσματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι της χάρητος του Θεού, καταλαβαίνετε όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει προσίδιο όφελος για να δοξαστεί. Αυτός όμως τα έκρυβε δια της σιωπής του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Αγίων. Δεν θέλουν την διαφήμιση, τους διαφημίζει ο ίδιος ο Θεός. Όταν τον έλεγαν, γιατί υπήρχε και η κακή συνήθεια να το αποδίδουν όλα αυτά τα χαρίσματα, ότι ήταν δαιμονικά, ότι ήταν μάγος, ότι έκανε μαγικές συνεργότητες, και τότε ο Άγιος Πορφύριος απαντούσε: δεν είναι επιστήμη, δεν είναι τέχνη, είναι χάρις. Άρα λοιπόν να μάθεις τη μαγική, να γίνεις μάγος, και άλλο να αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δίδει χαρίσματα, ο διάβολος θέλει οπαδούς. Μπορεί ο Θεός τα χαρίσματα τα δίδει ελεύθερα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ο διάβολος τις ιδιότητες του τις δίδει με ακριβό αντίτιμο. Κάνει τον άνθρωπο εχμάλωτο. Και όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος, ο διάβολος δεν μπορεί να χαρεί τίποτα στη ζωή. Ούτε μπορεί να βοηθήσει, αντιθέτως οδηγεί τους ανθρώπους στην καταστροφή. Όταν όμως ενεργεί η χάρις, ελευθερώνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην βασιλεία των ουρανών. Αρρώστησε όμως ο Άγιος, ο γέροντας μοναχός Νικήτας, από βαριά πλευρίτιδα, μαζεύοντας αλεγκάρια. Και όπως ήταν εξαντλημένος από τη μεγάλη άσκηση, τον έριξε στο κρεβάτι. Τότε οι γεροντάδες του έδωσαν εντολή να εγκαταστήσει ένα μοναστήριο στον κόσμο και να γίνει καλά. Φοβήθηκαν, ήταν μικρό παιδί, να μην τους κατηγορήσουν. Τον έστειλαν στον κόσμο να φάει γάλα, να μπορέσει να συνέλθει, να γίνει καλά. Σε ένα μοναστήρι κοντά στον κόσμο. Επίκουσε ο γέροντας και γύρισε στον κόσμο, αλλά μόλις έγινε καλά, ξαναεπέστρεψε στην καλύβη της μετανοίας του, αλλά όμως πάλι ξαναρρώστησε. Και έτσι οι γεροντάδες του με μεγάλη θλίψη τον ξαναέστειλαν στον κόσμο οριστικά. Αφού ήταν φελάστενος, δεν μπορούσε να ζήσει στον κόσμο, τον είπαν άντε, τον δεν μπορούσε να ζήσει στο Άγιον Όρος, του είπαν άντε να πας στον κόσμο να ζήσεις εκεί. Και πράγματι 19 χρονών πλέον εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Λευκών του Αγίου Χαραλάμπος κοντά στο χωριό του και συνεχίζοντας το αγιορείτικο τοπικό, όχι όμως με τόσο μεγάλες συναιστείες. Έζησε δηλαδή, έφυγε ταπεινά και έτσι πήγε στο μοναστήρι. Δεν άλλαξε τη ζωή του. Ζούσε απλά, ζούσε ταπεινά, ζούσε αγιορείτικα. Απλώς το θέμα της νηστείας είχε κάποιες οικονομίες. Στο μοναστήρι αυτό τον βρήκε όταν έμεινε για λίγο εκεί φιλοξενούμενος ο αρχιεπίσκοπος το Σινέο, ο Πορφύριος, ο Τρίτος, και από μια συζήτηση που είχε μαζί του κατάλαβε πόσο μεγάλη αρετή και τι χαρίσματα έχει, και έτσι στις 27 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής του 1927, σε ηλικία μόλις 21 έτος, τον χειροτώνησε διάκονο, δίδοντας το όνομά του Πορφύριος. Δηλαδή το άλλαξε το όνομά του ο Δεσπότης και το έδωσε το δικό του όνομα. Και την επομένη μέρα στις 28 το Αγίου Παντελήμονος έγινε ιερέας, και μετά από λίγο στα 22 του ο τοπικός επίσκοπος Παντελήμων τον χειροτώνησε, το χειροθέτησε εις πνευματικό και τον ανέδειξε το έργο του πνευματικού στην εκεί περιοχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος μπήκε στην ηλικία την τόσο μικρή στο τόσο μεγάλο έργο του πνευματικού οδηγού και έζησε στην περιοχή αυτή από το 1927 μέχρι το 1940. Εξυπηρέτησε όλα τα γύρω χωριά γιατί πάντοτε ένας πνευματικός είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί την περιοχή και ανακαινίζει τους ανθρώπους και δίδει την πνοή του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τότε το 1940, 12 Οκτωβρίου, κατέβηκε στην Αθήνα και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στο παρακλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών δίπλα στην Ομόνια. Ο υπεύθυνος για την πρόσληψη, ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος όταν έγινε, ας το πούμε, ο διαγωνισμός, υπήρχαν και άλλοι καλλικέλαδοι και άλλοι μορφωμένοι, κληρικοί, αλλά αυτός προτίμησε τον γέροντα Πορφύριο και όταν μετά για τον κατηγορούσαν οι άλλοι, αλλά πέρασαν τα χρόνια, έλεγε ότι βρήκα παπά τέλειο όπως τον θέλει ο Χριστός. Μπορεί να ήταν αγράμματος, αλλά ήταν ενάρετος, όπως είναι ένας κληρικός όπως τον θέλει ο Θεός. Στην Πολυκλινική άσκησε καθήκοντα εφημερίο για 30 χρόνια και ο Θεός άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή έζησε στην Πολυκλινική 33 χρόνια, όπως έλεγε ο ίδιος, στην έρημο της Ομόνιας, αντί της έρημο του Αγίου Όρους, όπου πουθούσε η ψυχή του. Άλλο ήθελε, άλλο το έδωσε ο Θεός. Και το ένα το δέχτηκε και το άλλο το υπηρέτησε. Δηλαδή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος. Γύρισε στον κόσμο. Δεν παραπονώθηκε. Το είχε πόθο μέσα στην ψυχή του. Δεν τον έχασε ποτέ τον πόθο αυτό. Αλλά υπηρέτησε την Εκκλησία μέσα στην Ομόνια. Εκεί τον ήθελε ο Θεός. Εκεί τον έταξε ο Θεός. Δεν τον εμπόδισε ο κόσμος. Αντίθετα, ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήταν ένας στο κέντρο των Αθηνών και δεν γνωρίζανε τον Γέροντα Πορφύριο. Το 1955 μίστοσε από την Ιερά Μονή Πετράκη, Ιερά Μονή Πεντέλης, το μονίδιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια, με τη γύρω αγροτική περιοχή και το περέβαλε και το οποίο καλλιέργησε και το φύτεψε δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση. Είχε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη δημιουργία, συμμετέχει στο έργο του Θεού. Ένιωθε και πράγματι, και ο γέροντάς μας το έλεγε αυτό, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με τη γη, έχει πραγματικά την αίσθηση της δημιουργίας. Πάντοτε ξεκουράζει η καλλιέργεια της γης. Οι άνθρωποι σήμερα που δεν έχουμε στις πόλεις καμιά σχέση με τη γη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Όταν κάποιος βγαίνει στη φρύση, νιώθει αυτή την ανάταση, νιώθει αυτή την ανακούφιση, νιώθει το Θεό πολύ κοντά του. Έτσι και ο Άγιος το έκανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν τροφήτευσε. Οι ασθένειες όμως που τον ακολούθησαν σε όλη τη ζωή, και μάλιστα τότε πολλαπλασιάστηκαν, και το 1978, στις 20 του Αυγούστου, έπαθε ένα έμφραγμα το μυοκαρδίο και νοσηλεύτηκε για 20 μέρες. Αναγκάστηκε λοιπόν να εγκατασταθεί στο Μίληση, μητόχη του ησυχαστηρίου που ίδρυσε. Η υγεία του όμως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και διχόταν τον κόσμο στο κρεβάτι, τυφλός στα σωματικά μάτια, αδύναμος στις σωματικές δυνάμεις, αλλά δυνατός στο πνεύμα, εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα και ικανός να βοηθά ο αδύνατος τους αδυνάτους, ο ασθενής τους ασθενείς, ο χαρούμενος τους θλιβωμένους, ο αισιόδοξος τους απελπισμένους, ο απιστός τους απίστους. Δηλαδή είχε χαρίσματα τα οποία μπορούσε να τα μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. Γινότανε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Στην ασθένεια η χάρη του Θεού γινόταν ακόμη πιο φανερή. Δηλαδή εν τη ασθενεία των ανθρώπων φαίνεται η χάρη του Θεού εμφανώς. Ο γέροντας Πορφύριος εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 στο κελί του στα Καυσοκαλύδια, όπως το επιθυμούσε, ανάμεσα στους πατέρες της συνοδείας του, μακριά από το δόξα των ανθρώπων. Όταν εκοιμήθη από βραδείς, το ανακοίνωσε στους πατέρες ότι θα κοιμηθεί, εκοιμήθη. Τους είπε πρώτα θα κάνουν την κηδεία και ύστερα θα τηλεφωνήσουν και θα πει ότι εκοιμήθη. Και πράγματι έτσι έγινε, και έγινε η κηδεία μόνο από τους πατέρες του κελιού του. Φυσικά έδωσε εντολή όταν θα γίνει η ανακομιδή, τα λείψανά του να τα κρύψουν, και νομίζω ότι τα γνωρίζει ένας μόνο από αυτούς στη συνοδεία, και τα οποία είναι κρυμμένα κάπου στο Άγιον Όρος. Έχουμε τον τάφο του Αγίου, αλλά δεν έχουμε και τα λείψανα, τα οποία όμως ακόμη είναι κρυμμένα. Αν ο Θεός ευδοκίσει, τότε καταλαβαίνετε, ήδη προγνώριζε και σε αυτό ακόμη το σημείο ήθελε ο Άγιος να μείνει αφανής μέσα από τις τιμές των ανθρώπων, αλλά ο Θεός, είπαμε, δεν είναι σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Κίνος, και δόξασε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Η αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου έγινε στις 27 του Νοεμβρίου του 2013 με πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και ορίστηκε η γιορτή να γιορτάζουμε στις 2 Δεκεμβρίου. Έγιναν πολλές αγρυπνίες φέτος στην Αθήνα και εμείς εδώ το συμμετόχοι μας το γιορτάσαμε. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια μικρή περίληψη του βίου του Αγίου Πορφυρίου. Είναι πάρα πολύ θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά σας τα είπα για να γνωρίζετε συντομία το βίο του, και δεύτερον να μπορέσετε να συνδέσετε αυτά που σας είπα με αυτά που θα ακούσετε. Κάθε διήγηση για τον Άγιο Πορφύριο γίνεται πιο κατανοητή όταν κανείς γνωρίζει τη ζωή του, τις αρρώστιες του, αλλά και τα πολλά χαρίσματα εις δόξαν Θεού. Αυτή είπαμε ότι θα το γνωρίζουμε μέσα από μια επίσκεψη ενός αδελφού, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο σκυλί του, στο Μίληση. Η επίσκεψη έγινε το 1984. Το όνομα του μοναχού δεν θα σας το αναφέρω. Θα σας αναφέρω όμως το διάλογο που είχε με τον Γέροντα Πορφύριο. Γράφει λοιπόν αυτός τις σημειώσεις του που κράτησε. Όταν φτάσαμε στο Γέροντα Πορφύριο, μας απογοήτευσαν. Μετά από πολλή επιμονή μας είπαν: «Ορίστε πάτερ, θα πάρετε την ευχή του και θα φύγετε». Ήταν συνδεσμένο πράγμα. Είχε φύλακα την αδελφή του, τη Γερόντισσα Πορφυρία, η οποία πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε, τον φύλαγε ως Κέρβερος έξω από την πόρτα και αρκετές φορές υποχωρούσε, αλλά όταν έμπαινε κανείς μέσα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ξεχνούσε αυτά που ήθελε η αδελφή του και έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, το είπε το πάτερ, άντε, λοιπόν, αφού επιμένεις, πέρασε, θα πάρεις όμως την ευχή και θα φύγεις, δεν θα μείνεις. Ήταν κατάκαιτο στο κρεβάτι. Πήρα την ευχή του και έκανα να φύγω. Γύρασα και τον κοίταξα. Ήταν λίγο επίμονος ο μοναχός, ήταν λίγο διπλωμάτης και τα κατάφερε. «Εγώ, πάτερ, ήρθα από το Άγιον Όρος μόνο για σας. Μήπως μπορώ να σας πω μόνο ένα λεπτό το τι θέλω?» «Ήρθες από το Άγιον Όρος για μένα?» «Ναι», το απέντησε, «ήρθα μόνο για σας». Δέστε το μεγάλη αριστοκρατία του πλοία το πνεύμα του στο Αγίου Πορφυρίου, ε! «Μα εσείς έχετε εκεί πάνω το Γέροντα Παΐσιο. Είναι Άγιος Γέροντας. Βλέπετε πώς επινεί ο Άγιος τον Άγιο. Δεν νιώθει μειονιοξία, νιώθει περηφάνεια. Και βλέπετε, νιώθει και διάκριση. Ακούτε τι είπε. Αυτός πάλεψε για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο. Αυτός πάλεψε με τα πάθη του. Πόνεσε και απέκτησε εμπειρία πνευματική. Πράγματι, ο καρπός του πνεύματος στον Άγιο Παΐσιο ήταν γιατί πάλεψε και πόνεσε και απέκτησε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μπορεί να σου δώσει τις απαραίτητες συμβολές. Είσαι μοναχός και πρέπει να μάθεις να παλεύεις. Αυτός. Και πώς ταπεινώνει τον εαυτό του? «Εγώ, παιδί μου, ζω μέσα σε κοσμικούς. Κοσμικά προβλήματα αντιμετωπίζω και μόνο σε κοσμικός μπορώ να μιλήσω». Δηλαδή δεν υπερηφανεύεται. Σε λέει, είσαι μοναχός, κάτσε εκεί, άκουσε εκείνον. «Γιατί άφησες το Γέρο Παΐσιο και ήρθες σε μένα τον αμαρτωλό?» «Πήγα και στο Γέροντα Παΐσιο. Τι σου είπε?» «Αυτό που μου είπε δεν βγήκε». Δεν έγινε. «Έλα εδώ, δώσ' μου το χέρι σου». Και έπιασε το σφιγμό. Είχε μια, αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν πήγαινε κάποιος, τον έπιανε το σφιγμό και μέσα από το σφιγμό έκανε την διάγνωση της ασθενείας που είχε ο άνθρωπος. «Έλα πιο κοντά. Πώς σε λένε?» είπε το όνομά του. «Πόσο χρόνο είσαι?» Ήταν 29 χρονών. 29. Ο ίδιος μετά συνεχίζει. Εκείνος είπε 29 χρονών. «Και έχεις 10 χρόνια μοναχός?» Χωρίς να το πει. Και δηλαδή έχεις 10 χρόνια μοναχός. «Μπράβο, 10 χρόνια δεν έχεις το μοναστήρι?» «Ναι». «Έχεις ευλογία από το γέροντά σου που ήρθες? δεύτερη έκφραση της αληθινότητος του φρονήματος ενός Αγίου.

μοναχός και έφτασε σε αδιέξοδο η ζωή. Θα μου πείτε, έτσι ζουν οι μοναχοί? Ναι, πάντοτε και η μοναχική ζωή και η αγκαμή ζωή στη δεκαετία παθαίνει μια κρίση. Είναι η κρίση, ας πούμε, της συνέχισης στον αγώνα. Διότι στα 10 χρόνια πάντοτε έχουμε την προσδοκία για μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια πρέπει να έχουμε πλέον την απόφαση της επαναλήψεως της ζωής, της σκληρής ζωής, είτε μοναχός είτε κοσμικός. Γι' αυτό πάντοτε, να ξέρετε, στη δεκαετία υπάρχει η έννοια της κρίσης. Και απαντάει ο γέροντας: το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, παιδί μου, δεν είναι σημερινό. Εσύ σήμερα το συνειδητοποιείς, αλλά δεν είναι σημερινό. Αυτό που κυρίως ευθύνεται είναι η κληρονομιά που δέχτηκες. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας δέχομαι τα προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή της ζωής μας συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τότε πράγματι καλούμαστε τι θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε τη συνέπεια μέσα στη ζωή μας ή θα το βάλουμε στα πόδια. Εσύ λοιπόν ευθύνεσαι, δεν ευθύνεσαι, λέει, ευθύνεται η κληρονομιά που δέχτηκες. Ένας παράγοντας στην προσωπική ζωή είναι και η κληρονομικότητα την οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Όλοι είμαστε παιδιά κάποιων γονιών που έχουν κάποια κληρονομικά. Αυτά μας τα μεταδίδουνε. Είσαι ένα στηρημένο και πονημένο παιδί. Στη ζωή σου στηρίθηκε στην αγάπη. Και επειδή στηρίθηκε σε εσύ την αγάπη, στηρίζεις και τους άλλους από την αγάπη σου. Στέρηση, όπως είπε, είναι νόμος φυσικός αυτός, λέει ο Άγιος Γέροντας Προφύριος. Ό,τι λαμβάνεις, αυτό ανταποδίδεις. Εσύ στέρηση έλαβες, στέρηση αποδίδεις. Σε περιφρόνησαν όταν ήσουν ένα παιδάκι και εσύ τώρα περιφρονείς τους γύρω σου. Αυτό σου προσέφεραν οι άνθρωποι, αυτό τους χαρίζεις και εσύ. Γι' αυτό προβληματίζονται οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Βλέπετε, η έννοια της κληρονομιάς. Θα μου πείτε, έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα? Όχι, δεν έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Έχουμε όμως ευθύνη της αποδοχής της κληρονομικότητας και της αγωνιστικότητας έναντι της κληρονομικότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε να υποκέμηθα στους νόμους της κληρονομικότητας, αλλά πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με τους νόμους του Θεού, με τη χάρη του Θεού και να ξεπεράσουμε. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όταν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, όταν μπορούμε να τη δεχθούμε. Δηλαδή πως μια ασθένεια θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποφασίζει ότι αν είναι ασθενής και πάει στο γιατρό. Έτσι ακριβώς και στην έννοια της κληρονομικότητας μπορούμε να την παλέψουμε όταν πραγματικά την αποδειχθούμε. Βλέπετε, είσαι στερημένο παιδί, στέρηση δίδεις. Δεν σε δικαιολογεί όμως. Από τη στιγμή που πήγες σε ένα χώρο που είναι αγάπη, δεν μπορείς πλέον να ζεις με την κληρονομικότητα της στέρησης της αγάπης. Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πλούτο της αγάπης που σου δίδει το κοινόβιο. Άρα λοιπόν, μπορεί να στηρίζει και σαν παιδάκι, δεν στηρίζεται τώρα. Μπορεί να σου έγινε μια συνήθεια, αλλά οι συνήθειες είναι κάτι το οποίο αλλάζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σε βλέπω ότι ζητάς την αγάπη. Πόσο πολύ ζητάς την αγάπη. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου θέλεις οι άλλοι διαρκώς να ασχολούνται μαζί σου και να σε αγαπούν. Και επειδή οι άλλοι συνεχίζουν αδιάφοροι τη ζωή τους, εσύ νιώθεις μοναξιά. Νιώθεις μόνος σου έρημος, εγκαταλελειμμένος. Βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν θέλουμε οι άλλοι να ασχολούνται μαζί μας. Τότε νιώθουμε όταν δεν μπορούν, γιατί ο καθένας μας έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τις δικές του συνήθειες. Όταν εγώ λοιπόν ζητάω την αποκλειστικότητα της αγάπης, τότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν την παίρνω νιώθω μοναξιά, μόνος, έρημος, εγκαταλειμμένος. Οι σχέσεις των ανθρώπων, παιδί μου, προβληματίζονται, διότι οι άνθρωποι ζητούν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στη ζωή δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος που ζητάς αυτά τα πράγματα. Είναι και άλλοι που ζητάνε τα ίδια πράγματα με σένα. Άρα λοιπόν είναι προβληματικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Όταν κάποιος ζητιανεύει την αγάπη, όλοι τον περιφρονούν. Είναι μια βασική αρχή. Τον περιφρονούν. Γιατί δεν αντέχουν την αποκλειστικότητα που θέλει ο άνθρωπος και έτσι τον αφήνουν μόνο του. Όταν όμως κάποιος

0: φέρει την αγάπη του χωρίς να περιμένει τίποτα, τότε όλοι και όλα και τα δέντρα και τα ζώα κλείνουν επάνω του, όλοι ασχολούνται μαζί του και τον αγαπούν. Άρα λοιπόν το μυστικό δεν είναι να ζητάω, αλλά να δίνω. Όταν εγώ δίνω, τότε παίρνω. Δηλαδή δώσε χωρίς να ζητάς, να πάρεις. Βγες από τον εαυτό σου. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλον. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας, αλλά ζούμε τη μοναξιά του εαυτού μας. Ζούμε πραγματικά το χάος της μοναξιάς και το κλείσιμο του εαυτού μας. Γιατί νιώθεις μοναξιά? Οι καλοί μοναχοί δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Έχουν τους Αγίους συντροφιά. Να βλέπεις αυτούς τους Αγίους που έχω γύρω μου στο κρεβάτι. Μου κρατάνε συντροφιά. Κι εγώ μόνος μου είμαι, αλλά δεν νιώθω μοναξιά. Έχεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου και αγάπησε τους αδελφούς σου. Άρα λοιπόν, τι το είπε? Βγες από τον εαυτό σου, αγάπησε τους αδελφούς σου. Η έννοια του κρεβατιού, του πόνου, του ανθρώπου τον καθυλώνει. Και αρκετές φορές ο άνθρωπος που είναι ασθενής νιώθει αυτά τα αισθήματα της μοναξιάς, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και πάντοτε θέλει όμως ο άνθρωπος να ασχολούνται μαζί του. Οι άλλοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και έχει τη μοναξιά. Ο Άγιος όμως είχε γύρω-γύρω από το κρεβάτι τους Αγίους, όχι διακοσμητικούς, αλλά ως παρόντες τους Αγίους και μπορούσε να συζητήσει. Προχθές πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και γυρώντησα μοναχή και την είδα, ήταν στο κρεβάτι του πόνου και πονούσε, αλλά ήταν μόνη της. Πώς περνάτε γυρώντησα την ημέρα σας, τη ρώτησα, τώρα που είσαστε ασθενείς? Διότι ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, δηλαδή δεν άφηνε τίποτε που να μην το επιβλέπει. Και τώρα είναι καθολουμένη στο κρεβάτι. Να, μου λέει, έχω όλους αυτούς, και με έδειξε τις εικόνες των Αγίων και των γεροντάδων σε συντροφιά μου. Μιλάω μαζί τους. Δεν είμαι μόνη. Αυτό δηλαδή που είπε ο Άγιος Πορφύριος το ζούσε και εκείνη. Τον είχε γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούνε. Δηλαδή, βλέπετε, είχε ακριβώς αυτή τη συνάντηση. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούν. Ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του, όταν νιώθει μόνος του, δεν έχει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Δεν έχει κάποιον να τον παρηγορήσει. Δεν έχει κάποιον να τον συντροφεύσει. Δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει. Όταν όμως έχεις την αίσθηση της βοηθείας των Αγίων, καταλαβαίνετε, δεν νιώθεις μόνος. Πώς τους μιλάτε? Πολύ απλά. Άγιε Τάδη, βλέπεις τις δυσκολίες μου. Βοήθησέ με και με βοηθάει. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα έτσι έκανα. Έτσι κάνω. Είναι όλοι τους κοντά μου. Βλέπετε παρόμοια βιώματα με τον Άγιο Πορφύριο, όπως είπαμε τον είχε γνωρίσει. Που σημαίνει αναλόγως της διαθέσεως των ανθρώπων. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος της δραστηριότητας, οι γερόντες αυτοί που σας είπα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος της αγάπης. Ό,τι το έκανε, το έκανε από αγάπη. Και όταν πλέον ζει στο κρεβάτι, τότε ζει την αγάπη. Και την αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εκφράσει στους ανθρώπους, διότι είναι κατάκαιτη, μπορεί να την εκφράσει στους Αγίους με την εμπιστοσύνη που τους δείχνει και με την βοήθεια που του δίδουν. Δηλαδή είναι σχέσεις αμοιβαίας αγάπης, η αγάπη των ανθρώπων και η αγάπη των Αγίων. Δηλαδή αμοιβαία αγαπώ και αγαπώ με. Με βοηθούνε γιατί και εγώ βοηθούσα. Πρέπει να το έχουμε αυτό. Συνεχίζουμε τον Άγιο Πορφύριο και τον μοναχό. Του λέω ο γέροντας, μήπως με παρεξηγείς όπως σου μιλάω, μήπως δεν σ' αρεστήσε? Ευγένεια της ψυχής του, επειδή μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας, και συνήθως οι άνθρωποι δεν αντέχουμε την γλώσσα της αλήθειας, και εκείνος όμως από μικρή, από διάκριση του λέει, μήπως με παρεξηγείς, μήπως σε πληγώνω με αυτά που σου λέω? Όχι γέροντα, γι' αυτό ήρθα σε εσάς, να μου πείτε την αλήθεια, μιλήστε μου ελεύθερα. Σκέφτεσαι να φύγεις από το μοναστήρι. Άλλες φορές σκέφτεσαι να πας να ζήσεις κατά μόνος σαν ασκητής. Κι άλλοτε να πας αλλού. Δεν βρίσκεται το πρόβλημά σου να πας εδώ ή εκεί. Το πρόβλημά σου είναι να αγαπήσεις τους αδελφούς και να αποκτήσεις τις σχέσεις σου μαζί τους. Να αποκαταστήσεις τις σχέσεις τους μαζί τους. Δεν είναι το πρόβλημα. Δεν σε περάζει ο τόπος. Σε περάζουν οι σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι να φύγεις, γιατί όπου θα φύγεις πάντοτε θα βρίσκεις τις δυσκολίες. Θυμάστε το γεροντικό. Ήταν ένας μοναχός ο οποίος θύμωνε και πάντοτε έκανε αταξίες. Και από το παιδί θύμωνε θεωρούσε ότι οι άλλοι μοναχοί φταίνει που θυμώνει. Και έφυγε και λέει θα πάω να ζήσω μόνος μου χωρίς να με έχω κάποιον ο οποίος να με προκαλεί να θυμώσει. Και πράγματι πήγε και κάθεσε να φάει. Και πήρε το ποτήρι και το έβαλε. Δεν το έβαλε καλά και έπεσε το ποτήρι, χύθηκε το νερό. Το ξαναγέμισε, το ξανάβαλε. Πάλι το ίδιο. Και λίγο από ενέργεια του διαβόλου. Οπότε αρπάζει το ποτήρι και το σπάσε. Και πήγε και το εξομολογήθηκε στο γέροντα και το λέει: δεν είσαι για την άσκηση να πας στο κοινόβιο. Δεν είναι δηλαδή που σημαίνει δεν σε πείραζε το κοινόβιο που θύμωνες, αλλά είσαι μέσα θυμώτης. Και το θυμό τους πάει μόνο το κοινόβιο. Μέσα στη συνύπαρξη με τους ανθρώπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας. Όταν ζούμε στη μοναξιά, ζούμε το τετραγωνισμό της ζωής μας. Όταν ζούμε με τους άλλους ανθρώπους, ζούμε την στρογγυλοποίηση του εαυτού μας, δηλαδή σπάμε όλες τις αγκίδες με τις οποίες είμαστε αγγελωμένοι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Άγιος του Γέροντας Πορφύριος είχε και μια άλλη ιδιότητα. Παρηγορούσε τους ανθρώπους από το τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνούσαν, το σήκωνε ο ίδιος. Ο Γέροντας πήρε το τηλέφωνο. Κατευθείαν, ναι Γιώργο, εσύ είσαι. Πώς πάει η ασθένεια της γυναίκας σου. Πώς τα θυμότανε όλα, ε. Αχ, βρε παιδί μου, δεν θεραπεύεται αυτή η αρρώστια. Έπρεπε όταν νιώνησε τους πρώτους πόνους να πάει στο γιατρό. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει να τρώει γάλα, τυρί, αυγό, ασβέστιο. Χρειάζεται ο οργανισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πού είσαι Γιώργο, και αγάπη θέλει. Αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται κυρίως, η αγάπη. Δηλαδή στους αρρώστους εκείνο που χρειάζεται είναι η αγάπη και όχι οι υποδείξεις. Να τις δείχνεις την αγάπη σου να μην αδιαφορείς. Πες της ότι κι εγώ κατάκετος είμαι, δεν μπορώ να κονηθώ καθόλου. Τι να κάνουμε όμως, αφού έτσι θέλησε ο Θεός, υπομονή να κάνουμε, τι άλλο μας μένει να κάνουμε. Βλέπετε, με έναν λόγο αληθινό, παρηγορητικό, βοήθησε και αυτή την ψυχή και βαροβάλλοντας και το δικό του κόπο. Μετά γύρισε στο μάτι και του λέει, από κακές επιθυμίες πώς πας. Ήταν ειλικρινής ο μοναχός. Έχω κακούς λογισμούς, τους χρησιμοποιώ όμως και σαν διέξοδο στο αδέξοδό μου. Δηλαδή πότε ο άνθρωπος περάζεται από κακούς λογισμούς? Όταν νιώθει μοναξιά. Όταν νιώθει κοινωνικότητα δεν έχει λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά τότε έχει λογισμούς, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τους λογισμούς βρίσκει μια διέξοδο. Δηλαδή ταξιδεύει με τους λογισμούς και πάει εκεί που είναι ευχάριστοι λογισμοί. Ό,τι του είναι ευχάριστο. Και θα δείτε και εσείς στη ζωή σας, αν θα προσέξετε την ώρα των λογισμών, είναι η ώρα της δυσκολίας. Δεν είναι η ώρα ποτέ της χαράς. Ένας άνθρωπος χαρούμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος εργαζόμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος όμως κατσούφης, ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, ένας άνθρωπος που νιώθει μοναξιά, τότε έχει λογισμούς. Η αργία, λέγανε οι αρχαίοι, μη τερπάσεις κακίας. Αλλά η αργία μη τερπάζει κακίας, γιατί μένει αργός ο νους, και επειδή δεν μπορεί ο νους να μένει αργός, θέλει διέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει το κλείσιμο και ζητάει το ευχάριστο. Γι' αυτό και οι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί είναι διέξοδος σε αυτή τη μοναξιά. Ναι, το βλέπω. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει. Φρόντισε να μην έχεις. Κλονίστε και εμπιστοσύνη μου στο Θεό και στο Γέροντα. Γι' αυτό ήταν κλεισμένος. Φυσικό είναι. Πέρασαν 10 χρόνια, έκανες ό,τι έκανες και λες τι γίνεται. Φυσικό είναι αυτό που χρειάζεσαι, είναι να κρεμαστείς από τον Θεό, να καταλάβεις ότι η πνοή σου και η ζωή σου εξαρτάται από τον Θεό. Πέρασαν τα 10 χρόνια, έγινες μοναχός, τώρα δεν σου μένει τίποτε άλλο, εξαρτήσω πλέον από τον Θεό. Δηλαδή νιώσει ότι η ζωή σου αποκλειστικά ανήκει στο Θεό. Ό,τι θέλεις ζήτησέ το από τον Θεό και αυτός θα σου δώσει. Μόνος σου είσαι ένα τίποτε. Δεν μπορείς εσύ να δεχθείς πνευματικά χαρίσματα, γι' αυτό και δεν τα δέχτηκες. Ήθελες να πάρεις χαρίσματα. Δεν στα έδωσε ο Θεός. Δεν μπορούσες. Γιατί δεν σου έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα? Μήπως είναι κακός ο Θεός? Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να δεχθείς εσύ. Έχεις μέσα σου διάθεση ανεξαρτοποιήσεως. Όταν κάτι λάβεις θα φτερωγήσεις και θα φύγεις από κοντά του. Γι' αυτό δεν σου έδωσε ο Θεός, διότι όταν πάρεις θα τα πετάξεις και θα χαθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν δίδει σύμφωνα με το θέλημα, αλλά σύμφωνα με το συμφέρον. Άρα λοιπόν εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις αυτό το πράγμα την απέτηση, όταν θα τα πάρεις δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Και επειδή ο Θεός σε αγαπάει δεν σου δίνει τα χρήματα. Καλό ήταν το ξεκίνημά σου, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκες. Συνάντησες δυσκολίες και απελπίστηκες. Έχεις μέσα σου ένα θησαυρό. Έχεις λιπτότητα. Έχεις ευαισθησία. Αγαπάς τους ανθρώπους και τους συμπονάς τον πόνο τους. Αυτόν τον θησαυρό που έχεις μέσα σου, λίγοι τον έχουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τον αξιοποίησες, δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Διάβαζε τα βιβλία, καλά κάνεις και διαβάζεις. Αλλά κυρίως δώσου στη λατρεία του Θεού. Δηλαδή έχεις χαρίσματα, στα έδωσε ο Θεός. Δεν τα αξιοποιείς όμως τα χαρίσματα αυτά. Σε έδωσε την ευαισθησία. Μένεις κλεισμένος στον εαυτό σου. Τα ζητάς όλα για τον εαυτό σου. Δεν τα δίνεις ούτε στους αδελφούς, ούτε στο Θεό. Γι' αυτό μένεις στη μοναξιά σου. Κρεμάσου λοιπόν από τον Χριστό. Σε βλέπω να κάνεις κάθε μέρα. Πώς να σου το πω. Να, έτσι το νιώθω. Σε βλέπω κάθε μέρα να κάνεις. Είσαι πεισματάρης. Πόσο πεισματάρης είσαι. Πολύ πεισματάρης. Πολύ πείσμα έχεις μέσα σου. Είσαι και γκρινιάρης. Διαρκώς γκρινιάζεις και απαιτείς. Το ξέρεις ότι με τις απαιτήσεις σου κουράζεσαι και κουράζεις και τους άλλους και μερικές φορές το γέροντα. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και για όλο μας είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πείσμα, δεν πρέπει να έχουμε γκρίνια. Η γκρίνια δεν μπορεί να ξεκουράσει κανέναν, αλλά κουράζει και τον άνθρωπο που γκρινιάζει και τους ανθρώπους που το ακούνε. Είσαι καλός, έχεις καλή καρδιά. Θα φτάσω πουθενά. Το πρόβλημά του είναι αν θα φτάσει πουθενά. Με χτύπησε στον ώμο και φώναξε ζωηρά. Βέβαια θα φτάσεις. Ακούσε εκεί αν θα φτάσεις. Βέβαια θα φτάσεις. Αν ήμουν όμως εγώ Θεός, δεν θα σου έδωσα τίποτε. Έτσι, αλλά ο Θεός θα σου δώσει. Αν ήμουν εγώ Θεός, δεν θα σου δώσει. Δεν θα σου έδωνα τίποτε. Σαν να του έλεγε, μη ζητάς. Μείνε σε αυτά που έχεις. Αξιοποιήσε αυτά που έχεις. Μη ζητάς άλλα χαρίσματα. Κάθεσαι εκεί στο Άγιον Όρος. Είναι όμορφα. Εκεί, διακόνησε το μοναστήριο σου. Αγάπα τους αδελφούς σου. Δηλαδή, δύο πράγματα. Δέξω όπως σου έβαλε ο Θεός. Μη ζητάς να διαφοροποιηθείς από αυτούς, από τους άλλους που έχεις γύρω σου. Εγώ παιδί μου, και το ανέφερε αυτά που είπαμε για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου, και κατέληξε. Ζήτησα άδεια από την Παναγία μέχρι την Άνοιξη να έρθω να πεθάνω στο Άγιον Όρος. Την παρακάλεσα γι' αυτό. Και έτσι έγινε. Πέθανε στο Άγιον Όρος τον Δεκέμβριο του 1991. Και συνέχισε ο γέροντας. Τους λογισμούς που έχεις μέσα σου τους σκέφτεσαι. Δεν σε αφήνω να κοιμηθείς. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και στη δική μας την περίπτωση. Ο καθένας μας έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή ταράζεται ο ύπνος. Και λογισμός είπαμε είναι απάβγασμα ή των επιθυμιών μας ή του εγωισμού μας. Όταν είναι των επιθυμιών μας πάμε και ζητάμε παρηγοριά. Όταν είναι το εγωισμού μας ζητάμε εκδίκηση και ταρασόμαστε γιατί δεν τακτοποιήσανε. Έρχεται ο σατανάς και δουλεύει μέσα σου και σου δημιουργεί όλα αυτά μια απομόνωση από το περιβάλλον σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει λογισμούς δεν μπορεί να είναι κοινωνικός. Μήπως σε πλήγωσα που σου μίλησα έτσι? Όχι. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα, εδώ είναι το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Αγίου πλέον. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα δεν είναι δικά μου. Σου τα λέει η χάρη του Θεού. Και η σκέψη να έρθεις να με δεις ήταν από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός την έβαλε στο μυαλό σου για να έρθεις να σου πω αυτά τα λόγια. Για να σου λύσω τις απορίες που έχεις μέσα σου. Εγώ όταν σε είδα ένιωσα μια χαρά μέσα μου και έτσι βρήκα τη δύναμη να σου μιλήσω. Ήμουν πολύ άρρωστος και εξασθενημένος. Ξέρω τώρα πώς νιώθεις που σου μιλάω. Νιώθεις έναν ενθουσιασμό, μια χαρά. Το ξέρω γιατί νιώθω κι εγώ έτσι. Είναι η χάρη του Θεού που επισκέπτεται τους Αγίους. Αυτά που σου λέω τώρα για την αγάπη και τα άλλα τα έχω κι εγώ μέσα μου. Λίγο, αλλά τα έχω. Δηλαδή ζω την αγάπη, ζω την κοινωνία, δεν ζω την απομόνωση, δεν ζω το πρόβλημα. Μπορώ να στα μεταδώσω. Γι' αυτό και πρέπει να τα πάρεις κι εσύ. Είσαι ένας Λέβητας. Το κόκ του Κάρμωνα το δυνατό, το ξέρεις? Αυτός το λιγνίτης. Βάζουμε κόκ πολύ Κάρμωνα και ζεσταίνουμε το Λέβητα. Και αρχίζει ο Λέβητας και κάνει ψουφ αριστερά δεξιά και κινδυνεύει να εκραγεί. Διότι ξέχασες να ανοίξεις τη βάνα να ζεστάνεις το οικοδόμημα. Σου άρεσε? Του είπε για αυτόν. Ωραίο ήταν. Ψάξει, ερεύνησε και θα βρεις τη ζωή σου ακριβώς έτσι. Πρόσεξε αυτό, ήταν μόνο για σένα. Τι ήταν ο Λέβητας? Ήταν ο εαυτός του. Τι ήταν το κάρβουνο? Ήτανε τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ήταν η προσπάθεια που έκανε. Αζέστανε, ζούσε. Αλλά αν ξέχασε να ανοίξει τις βάνες. Ποιες είναι οι βάνες? Της παροχέτησης, της αγάπης. Δηλαδή ζούσε για τον εαυτό του, δεν ζούσε για τους άλλους. Ο Λέβητας δεν ζεσταίνει τον εαυτό του. Ο Λέβητας ζεσταίνει το περιβάλλον. Όταν ανοίξεις τις βάνες, όταν βγει το νερό το ζεστό από τη Λέβητα, ζεσταίνει την περιοχή. Όταν βγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, τότε ζει την κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό που του είπε με λόγια, του είπε και με ένα πρακτικό παράδειγμα. Λοιπόν γύρισε στο μοναστήρι σου, διάβαζε τα βιβλία σου, αγάπα τους αδελφούς σου και δώσου τη λατρεία του Χριστού. Προπάντων, πες το γέροντά σου, γέροντα συγχώρησέ μου, εγώ φταίω για όλα. Ξέρεις, ούτε ήθελα, ούτε ήξερα τι έκανα. Είναι καλός ο γέροντάς σου. Να θυμάσαι, ο Θεός θα σου δώσει, αλλά αν ήμουν εγώ ο Θεός, δεν θα σου έδινα τίποτα. Το επανέλαβε πάλι. Τι του ζήτησε? Τα πιο απλά πράγματα του ζήτησε. Του ζήτησε να πάει στο μοναστήρι, να διαβάζει τα βιβλία του, να αγαπάει τους αδελφούς, να του δει την λατρεία. Και να ζητήσει συγγνώμη από τον γέροντα και να λάβει τις ευθύνες ότι εγώ φταίω για όλη τη συναστροφή, για όλα τα πράγματα που έχω εν σχέση με τους αδελφούς. Όταν ένας άνθρωπος αναλάβει τις ευθύνες και να μην είναι υπεύθυνος, τότε πραγματικά και χαίρεται και δίδει χαρά. Για την αγάπη που λέτε για σας, το απήντησε εκεί ο ίδιος ο Πάτερ, τον είπε, για την αγάπη που λέτε για σας είναι μια λέξη, για μένα όμως δεν έχω αγαπήσει κανένα στη ζωή μου. Δηλαδή τόσα λόγια το είπε, μένει όμως στο κλείσιμο τον εαυτού του, μένει ότι εγώ δεν αγάπησα κανέναν. Βρε πάνε στο μοναστήρι και ξεκίνα και θα τα κάνει όλα ο Θεός. Εσύ νομίζεις ότι θα τα κάνεις? Εσύ μόνο ξεκίνησε. Όλα η χάρη σου θα τα κάνει. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δεν είναι να τα θέλουμε όλα για να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα. Είναι να ξεκινήσουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και να έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Αυτά ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε μαζί με τον γέροντα. Ακολούθησαν και άλλες δύο συναντήσεις και αν έχετε διάθεση την άλλη φορά θα πούμε και για αυτές τις συναντήσεις. Και εν κατακλείδη ο αγώνας μας, ο αγώνας του καθενός μας είναι προσωπικός, όπως καταλάβατε από όλα αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφυρίου. Ο εαυτός μας είναι μοναδικός. Ο Χριστός για τον καθένα μας σταυρώθηκε. Η χάρη του καθενός είναι αναλόγως της χρεωτικότητός του. Η παραβολή των ταλάντων αυτό το τονίζει. Η προαίρεσή μας, το φιλότιμό μας, η ταπείνωσή μας προκαλούν τον Θεό δια των προπτωχών προσευχών και εκείνος από τα πλούσια έλεος του δίδει προσωπικώς τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική προσωπικότητα για την οποία ήρθε ο Χριστός και μπορούμε μοναδικώς να ζήσουμε τα χαρίσματα που θα μας δώσει ο Θεός αναλόγως της δικής μας χωρητικότητος, αξιοποιώντας τα χαρίσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Απλώς καμιά φορά βλέπουμε τα χαρίσματα του διπλανού και τα ζηλεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε τα δικά μας χαρίσματα, να αξιοποιήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Ζούμε δηλαδή τη μειονεξία γιατί δεν έχω το χάρισμα του άλλου, ενώ αν καλλιεργήσω το χάρισμα το δικό μου, τότε πραγματικά θα γίνω μεγάλος. Λόγος του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου προς τον αδελφό που τον επισκέφτηκε, αυτό ακριβώς τόνιζε. Να μην μένουμε στις αναδυναμίες της θελήσεως, αλλά να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού δια του πνευματικού που θα επιλέξουμε ως οδηγό στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να μάθει κανείς γράμματα χωρίς δάσκαλο και δεν μπορεί να ζήσει κανείς πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό. Η εμπιστοσύνη και η υπακοή, η υπομονή και υποταγή και έμπρακτη έκφραση της ταπεινώσεως που μας ζητάει ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός της καρδίας μας. Το τέστην ο ίδιος ο Χριστός γίνεται διδάσκαλος σε όλους μας. Προβάλλει τον εαυτό του γιατί ήταν ταπεινός και ήταν πράος. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικώς, με κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, πρέπει να μάθουμε αυτές τις δύο βασικές αρετές, της ταπεινώσεως και της πραότητος. Και το άλλο, επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιον θα επιβλέψω, λέει ο Θεός? Θα επιβλέψω στον ταπεινό, στον ήσυχο, στον τρέμοντα τους λόγους μου. Δηλαδή, στον άνθρωπο που είναι ταπεινός, στον άνθρωπο που ζει ήσυχα, απλά, αφανώς, και στον άνθρωπο που τρέμει τους λόγους μου, δηλαδή όχι από φόβο, αλλά από μεγάλη αγάπη, να μην κάνει κάτι το οποίο θα είναι μια αστοχία στη ζωή του και θα είναι μια μυστική σύγκρουση με τον Θεό. Δηλαδή η παράβαση του νόμου του Θεού είναι μια σύγκρουση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως είδατε από αυτά τα λίγα που είπαμε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορούμε να αποδειχθούμε τον εαυτό μας, να μην μείνουμε στα κληρονομικά μας, να μείνουμε στην προαίρεσή μας, να μείνουμε στον αγώνα μας, να μείνουμε στο φιλότιμό μας και να μάθουμε, είπαμε, από τον ίδιο τον Χριστό, την πραότητα και ταπείνωση.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στον διάλογο που είχε ο πατήρ Γερμανός, ο συνασκητής του Αγίου Κασιανού, με τον Αβά Σερίνο περί ασωμάτων δυνάμεων και συγκεκριμένα για τα πονηρά πνεύματα. Η ερώτηση που υποβάλλει ο πατήρ Γερμανός στον Αβά Σερίνο είναι η εξής: «Πέστε μας, γέροντα, από πού προέρχεται η τόσο μεγάλη ποικιλία και αυτή η διαφορά των εναντίον δυνάμεων που πολεμούν τον άνθρωπο?» Ο Απόστολος Παύλος γράφει το εξής: «Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό». Και αλλού πάλι λέει: «Ούτε άγγελοι, ούτε ουράνιες δυνάμεις, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα δεν θα μπορέσει ποτέ να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας». Από πού λοιπόν ξεπήδησαν αυτοί οι φθονεροί εχθροί που μας μάχονται με τόσο μεγάλη πανουργία? Μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Κύριος δημιούργησε αυτές τις δυνάμεις που διαφέρουν μεταξύ τους και ως προς το βαθμό και ως προς την τάξη, με σκοπό αυτές να πολεμούν τους ανθρώπους? Και απαντά ο Αβάς Σερίνος: «Ανάμεσα στις αλήθειες που αναφέρει η Αγία Γραφή για την παιδαγωγία μας, υπάρχουν μερικές που έχουν εκφραστεί με απόλυτη σαφήνεια και είναι κατανοητές ακόμα και από τις διάνοιες που δεν είναι πρικισμένες με ευφυΐα. Αυτές οι αλήθειες όχι μόνο δεν καλύπτονται από το σκοτεινό πέπλο ενός πιο μυστικού νοήματος, αλλά δεν χρειάζεται για αυτές ούτε καν η βοήθεια της ερμηνείας. Οι λέξεις, το γράμμα, καθώς θα λέγαμε, αποκαλύπτουν από μόνα τους το όλο νόημα. Αντίθετα, άλλες αλήθειες κρύβονται κάτω από μυστηριώδες σκοτάδι. Έτσι ανοίγεται τεράστιο πεδίο έρευνας για εκείνους που θέλουν να τις φέρουν στο φως και να τις κατανοήσουν. Προφανώς, είναι πολλαπλοί οι λόγοι που έκαναν τον Θεό να διαχωρίσει έτσι τα πράγματα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αν τα θεϊκά μυστήρια δεν καλύπτονταν με το αδιόρατο αυτό πέπλο και αν το νόημά τους δεν είχε από πνευματικής πλευράς κάποια μυστικότητα, αν δηλαδή ήταν ολοφάνερες στον καθένα, τότε όλοι, πιστοί και ασεβείς, θα μπορούσαν να τις γνωρίσουν με την ίδια ευκολία. Δεν θα υπήρχε τότε καμιά απόσταση ανάμεσα στους αδιάφορους και σε εκείνους που κοπιάζουν στην άσκηση για την απόκτηση της αρετής και της σύνεσης. Η Αγία Γραφή επίσης, κρατώντας ασαφή ορισμένα νοήματα, δίνει την ευκαιρία ακόμα και στους αναγνώστες που έχουν εδρεωμένη πίστη να εμβαθύνουν περισσότερο σε αυτά. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους οκνηρούς να κατανοήσουν την αμέλειά τους και συγχρόνως γίνεται φανερή και η επιμέλεια αυτών που έχουν ζήλο. Θα μπορούσε κανείς πολύ σωστά να παρομοιάσει την Αγία Γραφή με πλούσια και έφορη γη. Σε αυτή τη γη γεννιούνται και αναπτύσσονται πολλοί καρποί. Άλλους από αυτούς μπορεί να τους τρώει ο άνθρωπος ομούς. Κάποιοι άλλοι επίσης, αν δεν χάσουν με τη φωτιά τη φυσική τους σκληρότητα και αν δεν γίνουν γλυκείς και μαλακοί, είναι ακατάλληλοι ή ακόμα και βλαβεροί για κατανάλωση. Μερικοί είναι από τη φύση τους κατάλληλοι να τρώγονται εξίσου ευχάριστα, ομοί και βρασμένοι. Αν αυτοί οι καρποί τρώγονται και ομοί, τότε δεν είναι δυσάρεστοι στη γεύση, ούτε προκαλούν στον οργανισμό κανένα κακό. Με το ψήσιμο όμως αυξάνονται τα ευεργετικά τους αποτελέσματα. Οι περισσότεροι καρποί που προορίζονται για τα άλογα ζώα, για τα υποζύγια, για τα αγρίμια και για τα πτηνά, δεν θα ήταν κατάλληλοι για τη διατροφή του ανθρώπου. Μπορεί όμως να κρατήσουν στη ζωή τα υποζύγια ακόμα και όταν αυτοί οι καρποί τρώγονται ομοί χωρίς να μαγειρευτούν. Είναι ολοφάνερο ότι και στον πλούσιο πνευματικό παράδεισο, δηλαδή στις Άγιες Γραφές, υπάρχει μια παρόμοια αντιστοιχία. Ορισμένα χωρία, ακόμα και με την καταλέξην ερμηνεία τους, είναι απόλυτα σαφή και δεν έχει κανείς και πολλή ανάγκη από πρόσθετες επεξηγήσεις. Αυτά τα χωρία προσφέρουν στους αναγνώστες τους ουσιαστική και πλούσια πνευματική τροφή, έστω και αν πάρει κανείς τις λέξεις απλά όπως ακούγονται. Τέτοια είναι τα παρακάτω λόγια. «Άκου, λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ο ένας και μόνος Κύριος. Να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου». Άλλα χωρία αντίθετα, αν δεν λεπτυνθούν με την αλληγορική ερμηνεία και δεν δαμαστούν με τη δοκιμασία της φωτιάς του πνεύματος, όχι μόνο δεν δίνουν στην ψυχή του ανθρώπου τροφή καθαρή από κάθε βλαβερό σπέρμα, αλλά μπορεί και να συντελέσουν περισσότερο στην καταστροφή του παρά στην ωφέλειά του. Τέτοια, για παράδειγμα, είναι τα χωρία. Να είστε συνεχώς έτοιμοι με δεμένη τη ζώνη στη μέση σας και με αναμένα τα λιχνάρια σας. Και όποιος έχει χρήματα ας τα πάρει, το ίδιο και αυτός που έχει σακίδιο. Όποιος δεν έχει ας πουλήσει το πανοφόρι του και ας αγοράσει μαχαίρι. Και πάλι, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Μερικοί μοναχοί από τους πιο αυστηρούς που είχαν ζήλο Θεού αλλά χωρίς επίγνωση, πήραν αυτά τα λόγια κατά γράμμα, έφτιαξαν ξύλινους σταυρούς και τους έφεραν συνεχώς πάνω στους ώμους τους. Έτσι, αντί να οικοδομούν, προκαλούσαν το γέλιο σε όλους όσους τους έβλεπαν. Μερικά χωρία πάλι λαμβάνονται και κατά λέξην και αλληγορικά, με τρόπο εξίσου ωφέλιμο και χρήσιμο. Και στις δύο περιπτώσεις η ψυχή αντλεί από αυτά θρεπτικούς πνευματικούς χυμούς. Για παράδειγμα, αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο. Και όταν σας καταδιώκουν σε μία πόλη, φύγετε στην άλλη. Ή, αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς και έλα να με ακολουθήσεις. Ο αγρός παράγει επίσης χορτάρι για τα ζώα. Από αυτού του είδους την τροφή η Αγία Γραφή είναι γεμάτη. Με την απλή και καθαρή διήγηση του ιστορικού κειμένου, οι απλοϊκές ψυχές δεν μπορούν να συλλάβουν τη διδασκαλία σε όλη την έκταση και την πληρότητά της. Για αυτές τις ψυχές έχει λεχθεί «Ανθρώπους και εκτείνει, σώζεις Κύριε». Βρίσκουν δηλαδή οι απλοϊκές ψυχές σε αυτά τα αγιογραφικά χωρία τροφή ανάλογη με την περίπτωσή τους και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Έτσι αντλούν σφρίγος και δύναμη όσοι τους είναι απαραίτητοι για τα έργα και για τους κόπους της πρακτικής ζωής τους.

όταν η Αγία Γραφή εκφράζεται ξεκάθαρα, δεν φοβόμαστε και εμείς να είμαστε καταφατικοί, ούτε δυσκολευόμαστε να διατυπώνουμε με βεβαιότητα τη γνώμη μας. Άλλα όμως χωρία τα άφησε το Άγιο Πνεύμα πιο καλυμμένα, για να μας κινήσει σε σκέψη και σε βαθιά αναζήτηση. Ο Θεός θέλησε να μας αποκαλύπτει το νόημα αυτών των αγιογραφικών χωρίων, παρέχοντας μόνο απλές ενδείξεις, ώστε να προσπαθήσουμε με τη μελέτη αυτών να συνάγουμε συμπεράσματα. Γι' αυτό πρέπει να συζητάμε για αυτά με περίσκεψη και να προχωρούμε στην ερμηνεία τους προσεκτικά, βήμα-βήμα. Έτσι, καθώς ο ομιλητής είναι ελεύθερος να συμφωνεί ή όχι με τη γνώμη του ακροατή, έτσι και ο ακροατής είναι το ίδιο ελεύθερος να δεχθεί ή όχι τη γνώμη του ερμηνευτή. Όταν για το ίδιο ζήτημα παρουσιάζονται δύο απόψεις, μπορεί και οι δύο να θεωρηθούν λογικές. Τότε θα είναι επιτρεπτό να καταλήξουμε σε μια άποψη ή αντίθετα να κρατήσουμε μια στάση ενδιάμεση, χωρίς αυτό να μας προξενήσει καμιά βλάβη πάνω στο θέμα της πίστης. Δεν συντασσόμαστε ούτε με τη μία ούτε με την άλλη, ούτε όμως θα απορρίψουμε τη μια ή την άλλη εντελώς. Έτσι, η δεύτερη δεν θα ακυρώνει την πρώτη, εφόσον ούτε η μία ούτε η άλλη βρίσκεται σε αντίθεση με την πίστη. Με αυτό το σκεπτικό λέμε ότι ο Ηλίας ήλθε στο πρόσωπο του Ιωάννου του Βαπτιστή και ότι επίσης αυτός θα είναι ο πρόδρομος της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Η βεβήλωση της λαιλασίας έγινε στο ναό των Ιεροσολύμων με το άγαλμα του Διός, για το οποίο διαβάζουμε ότι τοποθετήθηκε μέσα στο ναό των Ιεροσολύμων. Λέμε όμως και ότι αυτό πρόκειται να θρονιαστεί στην Εκκλησία κατά την εποχή του Αντίχριστου. Παρόμοια και κάθε τι άλλο σχετικό που διαβάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο πρέπει να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκε πριν από την άλωση της Ιερουσαλήμ ή ότι θα εκπληρωθεί στο τέλος του κόσμου. Καμία από αυτές τις δύο απόψεις δεν εναντιώνεται στην άλλη και ο πρώτος τρόπος κατανόησης δεν αποκλείει το δεύτερο. Με βάση λοιπόν αυτά που είπαμε, το θέμα που με ρωτήσατε, συνεχίζει ο Αβασιρίνος, δεν φαίνεται ότι απασχόλησε συχνά μέχρι σήμερα τους ανθρώπους, ούτε πάλι φαίνεται πως το θέμα αυτό το έχει κανείς μελετήσει σε βάθος. Κατά συνέπεια, αυτό παραμένει αρκετά σκοτεινό. Ό,τι λοιπόν πούμε τώρα εμείς ενδέχεται να φανεί σε πολλούς ασαφές. Γι' αυτό θα είμαστε μετριοπαθείς στην κρίση και στις τοποθετήσεις μας. Η πίστη μας στην Αγία Τριάδα δεν θα κινδυνεύσει ασφαλώς να αλλοιωθεί αν η απάντηση που θα δώσουμε στο ερώτημά σας εκλειφθεί απλώς ως πιθανή. Αν και αυτά που θα πω είναι βέβαιο ότι δεν είναι από εκείνα που στηρίζονται αποκλειστικά σε υποθέσεις και εικασίες. Αντίθετα, οι θέσεις μου βασίζονται σε πολύ ξεκάθαρες μαρτυρίες της Αγίας Γραφής. Ο Θεός να μας φυλάει από το να πέσουμε στην αιρετική διδασκαλία και να πούμε ποτέ ότι δημιουργήθηκε από εκείνον κάτι κατ' ουσίαν κακό. Γιατί η Αγία Γραφή λέει «Ο Θεός είδε τα δημιουργήματά Του και ήταν όλα πάρα πολύ καλά». Άρα, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι οι δαίμονες δημιουργήθηκαν από τον Θεό τέτοιοι που είναι τώρα, ούτε ότι ήταν από τη γένεσή τους προορισμένοι να εξαπατούν
και να εξολοθρεύουν τους ανθρώπους με τις ποικίλες πανουργίες τους. Αν το πιστεύαμε αυτό, θα πέφταμε σε αντίφαση με το ρητό της Αγίας Γραφής που αναφέραμε πιο πάνω. Γιατί έτσι θα επιρρύπταμε στον Θεό την μομφή, ότι δηλαδή Εκείνος είναι ο δημιουργός και ο εφευρέτης του κακού. Δεν είναι όμως δυνατόν να έχει ο Θεός δημιουργήσει αυτές τις πονηρές δυνάμεις, αυτά τα τόσο ομοχθηρά πλάσματα που εμένουν στην πανουργία τους, χωρίς να μπορούν ποτέ να αποκτήσουν αγαθή βούληση. Γιατί αυτή, δηλαδή η διεστραμμένη προαίρεση, είναι η αιτία της κακίας τους, όπως η παράδοση των πατέρων μας δίδαξε και όπως την ανακαλύπτουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Πριν δημιουργήσει ο Θεός τον ορατό κόσμο, έπλασε τις ουράνιες πνευματικές δυνάμεις, τους Αγίους Αγγέλους. Η γνώση και η αίσθηση ότι αυτοί έχουν παραχθεί από το μηδέν, δηλαδή από την πλήρη ανυπαρξία, και έχουν κληθεί να συμμετέχουν σε τέτοια δόξα και μακαριότητα, και αυτό όχι από κάποια ανάγκη του Δημιουργού, αλλά από τη θεϊκή του αγάπη και μόνο, δημιουργούσε στους αγγέλους την ευχαριστιακή και δοξολογική τάση, ώστε να του ανταποδίδουν εις το διηνεκές εκφράσεις ευγνωμοσύνης και να αναπέμπουν σε αυτόν ατέρμονη δοξολογία. Κανείς από τους πιστούς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Δεν πρέπει ασφαλώς να νομίζουμε ότι ο Θεός άρχισε το δημιουργικό έργο του με τη σύσταση αυτού του ορατού κόσμου. Ότι δηλαδή η Θεία Πρόνοια που κυβερνά τα πάντα παρέμεινε αδρανής κατά τη διάρκεια των αναρρύθμιτων αιώνων που προηγήθηκαν της δημιουργίας του κόσμου και ότι ο Θεός ήταν κλεισμένος στην πληρότητα της θεϊκής του ύπαρξης. Δεν είναι σωστό να πιστεύουμε ότι ο Θεός τότε δεν μπορούσε να εκχύσει το αγαθό επειδή δήθεν η αγαθότητά του δεν είχε αποδέκτες των δωρεών του. Μια τέτοια πίστη θα σήμαινε ότι τρέφουμε χαμηλά και ανάρμοστα βιώματα για αυτή την άπειρη αιώνια και ακατάληπτη Θεία Μεγαλειότητα. Ο ίδιος ο Κύριος μας λέει για αυτές τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Τότε όλα τα άστρα της αυγής μαζί τραγουδούσαν και σκόρπιζαν κραυγές χαράς όλα τα ουράνια όντα. Αν οι ουράνιες δυνάμεις ήταν παρούσες κατά τη γέννηση των άστρων, αν βλέποντας όλα τα δημιουργήματα να προβάλλουν από το μηδέν, ξέσπασαν σε κραυγές θαυμασμού και ένων, αυτό είναι μία περίτρανη απόδειξη ότι αυτές δημιουργήθηκαν πριν από την εποχή που λέγεται ότι έγινε ο ουρανός και η γη. Πριν δηλαδή από την αρχή των αιώνων, για την οποία μιλάει ο προφήτης Μωυσής και η οποία σύμφωνα με την καταγράμμα ερμηνεία του χωρίου δηλώνει την ηλικία του κόσμου. Αυτό το λέμε βέβαια με την προϋπόθεση πάντα ότι ο Χριστός είναι η αρχή του παντός, δια του οποίου ο Πατήρ δημιούργησε τα πάντα σύμφωνα με αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τα πάντα δια αυτού δημιουργήθηκαν και από όσα έγιναν τίποτα χωρίς αυτόν δεν έγινε. Δεν υπάρχει νομίζω καμία αμφιβολία ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, όλες τις ουράνιες δυνάμεις και εξουσίες πριν από την αρχή των αιώνων για τους οποίους μιλάει το βιβλίο της Γένεσης. Ο Απόστολος Παύλος απαριθμεί τις ουράνιες δυνάμεις κατά σειρά και λέει «Γιατί τα πάντα δι' αυτού ήλθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες. Ό,τι υπάρχει
είναι πλασμένο δι' αυτού και δι' αυτού θα τελειοποιηθεί.

Πολλές από το συνολικό αριθμό των ουρανίων αοράτων δυνάμεων, οι οποίες έπεσαν, βρίσκονταν πριν από την πτώση τους στις ανώτερες βαθμίδες. Η θρήνη του προφήτη Ιεζεκιήλ και του προφήτη Ισαΐα, τους οποίους βλέπουμε να στενάζουν και να θρηνούν για τον βασιλιά της Τύρου ή για τον Εωσφόρο, ο οποίος ανέτειλε το πρωί, μας το λένε πολύ καθαρά. Να, πώς μιλάει γι' αυτόν ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιεζεκιήλ. Εσύ άνθρωπε, πιάσε για το βασιλιά της Τύρου θρηνητικό τραγούδι και πες του. Άκου τι έχει να σου πει ο Κύριος ο Θεός. Εσύ ήσουν υπόδειγμα τελειότητας με τη μεγάλη σου σοφία και την ασύγκριτη ομορφιά σου. Ζούσες στην Εδέμ, στον κήπο του Θεού, και ήσουν ντυμένος πλήθος λίθους πολύτιμους, ρουμπίνια, τοπάζια, διαμάντια, όνυχα, βύριλο και ίασπης, ζαφύρια, γρανάτες και σμαράγδια. Και το χρυσάφι ήταν και ντυμένο πάνω στο στήθος σου. Τη μέρα που δημιουργήθηκες, όλα αυτά είχαν κιόλας ετοιμαστεί. Σε είχα βάλει φύλακα χερούβ στο Άγιό μας όρος και περπατούσες ανάμεσα σε λαμπερά πετράδια. Ήσουν τέλειος στην συμπεριφορά σου από την ημέρα που πλάστηκες, ως ότου αμάρτησες. Με το δραστήριο εμπόριό σου οδηγήθηκες στη βία και στην αδικία. Γι' αυτό κι εγώ σε πέταξα σαν μολυσμένο πράγμα από το όρος μου, φύλακα χερούβ. Σε έσπρωξα μέσα από τα πολύτιμα πετράδια σου στην καταστροφή. Επειδή ήσουν όμορφος, υπερηφανεύτηκες. Επειδή ήσουν δοξασμένος, η σοφία σου διαφθάρηκε. Γι' αυτό σε πέταξα στη γη και σε παρέδωσα στην κοινή θέα των άλλων βασιλιάδων. Με τις πολλές παρανομίες που έκανες στο εμπόριό σου, μόλυνες τους τόπους της λατρείας σου. Γι' αυτό έβαλα φωτιά στην πόλη σου για να καταστραφείς και να γίνεις στάχτη πάνω στη γη, μπροστά στα μάτια όλων. Και ο προφήτης Ισαΐας λέει για τον Εωσφόρο: «Πώς έπεσες από τον ουρανό, Εωσφόρε, τέκνο της αυγής. Πάνω στη γη συντρίφθηκες εσύ που υπέταξες λαούς. Έλεγες μέσα σου: στον ουρανό θα ανέβω, το θρόνο μου θα υψώσω πάνω από τα άστρα του Θεού. Θα πάρω θέση πάνω στο βουνό, στο μακρινό βορρά που οι θεοί συνάζονται. Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος». Δεν υπήρξαν όμως αυτοί οι μόνοι, σύμφωνα με τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, που ξέπεσαν από την ψηλή κορυφή της μακαριότητος. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο δράκον συμπαρέσυρε μαζί του το 1/3 των αστέρων. Η επιστολή του Αποστόλου Ιούδα μιλάει με πιο σαφή ακόμα γλώσσα. Αναφέρει: «Θυμηθείτε τους αγγέλους που δεν έμειναν πιστοί στο αξίωμά τους, αλλά εγκατέλειψαν την ουράνια κατοικία τους. Ο Κύριος τους είχε φυλακίσει στο σκοτάδι».

τριβαθμίδα που ανήκαν, όταν δημιουργήθηκαν, διατήρησαν τις διαφορές της τάξης που λέγεται ότι υπάρχει μεταξύ τους, κατά μίμηση των Αγίων Ουρανίων Δυνάμεων. Άλλες, αφού έπεσαν από το ύψος του ουρανού, μιμήθηκαν από τους αγγέλους που έμειναν πιστοί, αξιώματα και ονόματα ανάλογα με το βαθμό της κακίας τους και της διαστροφής τους και όπως τέριαζε στην φαυλότητά τους. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός. Ως τώρα νομίζαμε ότι η αιτία και η αρχή της πτώσεως του διαβόλου, η οποία τον έκανε να ξεπέσει από την τάξη των αγγέλων, ήταν ο φθόνος και η ζηλότυπη δολιότητά του. Αυτά ήταν που τον οδήγησαν να αποπλανήσει τον Αδάμ και την Εύα. Και απαντά ο Αββάς Ειρήνος. Όχι. Η πηγή της πανουργίας και της πτώσεως του διαβόλου δεν βρίσκεται εδώ. Όπως το βλέπουμε καθαρά μέσα στο βιβλίο της Γένεσης, ήδη πριν ο διάβολος εξαπατήσει τους πρωτόπλαστους, η Αγία Γραφή τον στιγματίζει και τον ονομάζει όφη. Αλλά το φίδι, λέει το βιβλίο της Γενέσεως, ήταν το πιο φρόνιμο. Ή όπως λέει το εβραϊκό κείμενο, από όλα τα ζώα του αγρού που είχε δημιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το πιο πανούργο. Βλέπετε λοιπόν ότι πριν ακόμη εξαπατήσει τον πρώτο άνθρωπο, αυτός είχε ήδη απομακρυνθεί από την αγγελική αγιότητα. Και όχι μόνο άξιζε να στιγματιστεί με αυτό το δύσφημο όνομα του Όφεως, αλλά ακόμα και να φανερωθεί ανώτερος από όλα τα άλλα ζώα της γης ως προς τη δόλια επιδεξιότητα και την πανουργία του. Ασφαλώς η Αγία Γραφή δεν θα χαρακτήριζε ποτέ έναν Άγιο Άγγελο με ένα τέτοιο όνομα. Δεν θα έλεγε για τους αγγέλους που έμειναν σταθεροί στην πρώτη τους μακαριότητα, αλλά το φίδι ήταν το πιο πανούργο από όλα τα ζώα του αγρού. Αυτή η προσωνυμία δεν θα μπορούσε να δοθεί βέβαια ούτε στον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ούτε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αλλά δεν θα τέριαζε εξίσου ούτε και σε έναν καλοπροαίρετο άνθρωπο. Έτσι, είναι απόλυτα σαφές ότι η ονομασία του Όφεως και η σύγκρισή του με τα άλλα ζώα δεν απηχούν τη σεμνότητα του αγγέλου, αλλά σίγουρα την ατιμία του πλάνου. Και κάτι ακόμα. Ο φθόνος του δαίμονα, ο οποίος τον έσπρωξε να εξαπατήσει με τα τεχνάσματά του τον άνθρωπο, έχει την αιτία του στην πτώση του, η οποία ασφαλώς είχε προηγηθεί. Έβλεπε ότι ο άνθρωπος που μόλις είχε πλαστεί από το χώμα της γης δεχόταν την κλίση για μια δόξα που ήταν ίδια με αυτή που εκείνος απολάμβανε πριν από την πτώση του. Εφόσον ήταν και αυτός ένας από τους άρχοντας των αγγέλων, θυμόταν ασφαλώς από πού είχε ξεπέσει. Το πρώτο του αμάρτημα λοιπόν ήταν αμάρτημα εγωισμού και αυτό του στήχησε την πτώση και το όνομα του Όφεως. Το αμάρτημα του φθόνου ήρθε δεύτερο. Αυτό το πάθος τον βρήκε όταν ακόμα είχε τη δυνατότητα να σηκωθεί και να ανοίξει διάλογο με τον άνθρωπο. Η δίκαιη όμως απόφαση του Θεού τον γκρέμισε οριστικά. Δεν θα μπορεί στο εξής να ορθοποδήσει, ούτε να στρέψει το βλέμμα προς τα πάνω, ούτε να πάρει την όρθια στάση, αλλά είναι καταδικασμένος να σέρνεται με την κοιλιά στο έδαφος σε αυτή την ταπεινωτική κατάσταση. Και για τροφή θα έχει στο εξής τα χωμάτινα εδέσματα των έργων της αμαρτίας. Εξάλλου, ως τώρα ήταν για τον άνθρωπο ένας κρυμμένος εχθρός. Ο Θεός, μετά την πτώση του ανθρώπου, τον αποκάλυψε και έβαλε ανάμεσα σε αυτόν και στον άνθρωπο μια ωφέλιμη εχθρότητα,
μια σωτήρια διχόνη.

έννοια. Θα φυλάγεται στο εξής ο άνθρωπος από αυτόν σαν από ένα επικίνδυνο εχθρό. Δεν θα μπορεί πια ο διάβολος να βλάψει τον άνθρωπο καμουφλαρισμένος κάτω από μια απατηλή φιλία.

Η μια πλευρά αυτής της διήγησης πρώτα μας διδάσκει ότι πρέπει να αποφεύγουμε να δεχόμαστε τις κακές συμβουλές. Ο δράστης της απάτης, χωρίς αμφιβολία, καταδικάζεται και τιμωρείται όπως του αξίζει. Και αυτός όμως που έπεσε θύμα της απάτης του δεν διαφεύγει την ποινή, παρόλο που δεν είναι τόσο αυστηρή όσο εκείνη του δράστη. Το δίδαγμα μέσα στην ιστορία είναι ολοφάνερο. Ο Αδάμ που εξαπατήθηκε, ή μάλλον για να μιλήσουμε με τη γλώσσα του Αποστόλου Παύλου, αυτός που εξαπατήθηκε δεν ήταν ο Αδάμ, αλλά αυτός δυστυχώς συγκατένευσε σε αυτή την κατάσταση που πραγματικά εξαπατήθηκε, δηλαδή στην Εύα, καταδικάστηκε, αλλά όμως μονάχα σε κοπιαστική εργασία που θα γέμιζε με υδρότα το μέτωπό του. Αυτές οι τιμωρίες εξάλλου δεν είναι αποτέλεσμα της κατάρας του Θεού η οποία πέφτει προσωπικά στον Αδάμ. Είναι κατάρα που βαρύνει τη γη και την κάνει άκαρπη. Και αυτή η τιμωρία έχει επιπτώσεις και στη ζωή του Αδάμ. Αντίθετα, η γυναίκα που τον έπεισε να κάνει το κακό γίνεται άξια τιμωρίας με θλίψεις, με στεναγμούς και πολλούς πόνους. Επιπλέον, η γυναίκα θα είναι στο εξής και για πάντα υποταγμένη στον άνδρα. Όσο για τον Όφη, που ήταν η πρώτη αιτία για το αμάρτημά τους, αυτός τιμωρήθηκε με την αιώνια καταφρόνια. Πρέπει λοιπόν με υπερβολική φροντίδα και με πολλή περίσκεψη να φυλαγόμαστε από τις κακές συμβουλές, γιατί αυτές γυρίζουν πίσω σε αυτόν που τις δίνει και τον τιμωρούν. Δεν αφήνουν βέβαια αμέτωχο της ενοχής και της τιμωρίας και αυτόν που υπακούει σε αυτές. Το πλήθος των κακών πνευμάτων που γεμίζουν τον αέρα, αυτόν που απλώνεται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, και τα οποία κινούνται εκεί με αέναη δραστηριότητα, είναι πολυάριθμο. Η Θεία Πρόνοια όμως έχει έτσι οικονομήσει τα πράγματα ώστε να διαφεύγουν αυτά τα πνεύματα από τα βλέμματα των ανθρώπων. Είναι τρομερή η επιθετικότητά τους και οι φρικαλαίες μορφές που κάθε φορά παίρνουν. Η θέα τους θα έφερνε ασφαλώς μεγάλη ταραχή στους ανθρώπους και θα τους έκανε να λιποθυμήσουν από το φόβο τους. Τα ανθρώπινα μάτια δεν είναι δυνατόν να αντέξουν τέτοιο θέαμα. Εξάλλου, τα αδιάκοπα και φοβερά παραδείγματα που δίνουν με την συμπεριφορά τους θα μόλυναν τους ανθρώπους και θα τους προκαλούσαν για να τους μιμηθούν. Ανάμεσα στους ανθρώπους και στις κακές δυνάμεις του αέρα υπάρχει μία επικίνδυνη οικειότητα, ένα θανατηφόρο αγκάλιασμα. Γίνονται σίγουρα πολλά και απεχθή εγκλήματα μεταξύ των ανθρώπων. Ωστόσο, η τύχη των σπιτιών, η απόσταση ή η ντροπή τα κρύβουν από τα βλέμματα των άλλων. Αν όμως ήταν δυνατόν να τα βλέπαμε πάντοτε φανερά, θα γινόταν περισσότερο ξέφρενη η μανία των ανθρώπων για κάθε είδους κακοπραγία. Τα βλέπαμε κάθε στιγμή τους δαίμονες να επιδίδονται σε αυτού του είδους τα ανοσιουργήματα, γιατί αυτοί δεν νιώθουν, όπως εμείς, καμιά σωματική εξάντληση, ούτε τους απασχολεί καμιά οικογενειακή φροντίδα, αλλά και ούτε ημέριμνα για τον επιούσιο τους είναι αναγκαία. Όλα αυτά είναι ευεργετικά για μας, γιατί συχνά, έστω και ακουσίως, μας αναγκάζουν να αναστείλουμε τη ροπή μας για τη διάπραξη του κακού. Είναι βέβαιο πως οι δυνάμεις του κακού τρέφουν μεταξύ τους εχθρότητα ανάλογοι με εκείνοι που έχουν για τους ανθρώπους.
Παίρνουν δηλαδή κάτω από την προστασία τους ορισμένους λαούς που τους μοιάζουν ως προς την διαστροφή και δημιουργούν μαζί τους στενούς δεσμούς εξυπηρέτησης. Από αυτό προέρχονται οι διχόνοιες, οι σειράξεις και οι ατέλειωτοι πόλεμοι. Μια οπτασία του προφήτη Δανιήλ μας φανερώνει με ενάργεια αυτή την αλήθεια. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ λέει στον προφήτη Δανιήλ: «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, γιατί από την πρώτη μέρα που ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού σου και συγκέντρωσες την προσοχή σου για να κατανοήσεις όλα αυτά τα γεγονότα, η προσευχή σου εισακούστηκε και εγώ ξεκίνησα για να σου φέρω την απάντηση. Αλλά ο Αρχάγγελος του Βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν 21 ημέρες. Τότε ο Μιχαήλ, ένας από τους Αρχαγγέλους, ήρθε να με βοηθήσει. Είχα μείνει λοιπόν εκεί κοντά στους βασιλιάδες των Περσών. Τώρα όμως ήρθα να σε βοηθήσω να κατανοήσεις τι θα συμβεί στο λαό σου τις τελευταίες ημέρες, γιατί το όραμα αυτό αναφέρεται στο μέλλον». Αυτός ο άρχοντας του βασιλέως των Περσών είναι ένας άγγελος του κακού, φίλος του έθνους των Περσών και εχθρός του λαού του Θεού. Γι' αυτό που λέω δεν υπάρχει αμφιβολία. Βλέποντας ο κακός άγγελος ότι με τη μεσολάβηση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ επρόκειτο να δοθεί λύση στην υπόθεση για την οποία ο Δανιήλ είχε παρακαλέσει τον Κύριο, ήθελε να εμποδίσει το καλό αποτέλεσμα. Γεμάτος φθόνο, έρχεται βιαστικά και κλείνει κάθετα το δρόμο. Φοβάται μήπως τα παρηγορητικά λόγια που φέρνει ο Γαβριήλ φτάσουν εγκαίρως στον Δανιήλ και τονώσουν το λαό του Θεού, του οποίου ο Γαβριήλ είναι προστάτης. Αυτός το αποκαλύπτει στον προφήτη Δανιήλ. Η επίθεση ήταν τόσο σφοδρή που δεν θα κατόρθωνε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να έρθει μέχρι τον Δανιήλ ούτε την έσχατη ώρα, αν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν είχε τρέξει να τον βοηθήσει. Είχε μάλιστα παρουσιαστεί νωρίτερα από τον άρχοντα δαίμονα που ήταν προστάτης του περσικού βασιλείου για να πάρει μέρος στη μάχη και να προστατέψει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ από τα κτυπήματα του αντιπάλου και τελικά να του επιτρέψει ύστερα από καθυστέρηση 21 ημερών να φέρει το μήνυμα με το οποίο ήταν επιφορτισμένος. Ο Αρχάγγελος μετά συνεχίζει και λέει: «Ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα? Για να σου αναγγείλω αυτό που είναι γραμμένο στο βιβλίο της αλήθειας. Τώρα θα επιστρέψω να πολεμήσω εναντίον του Αρχαγγέλου των Περσών και όταν εγώ θα φύγω θα έρθει ο αρχηγός των Ελλήνων και δεν θα υπάρχει κανείς να με ενδυναμώσει εναντίον αυτών εκτός από τον Μιχαήλ, τον Αρχάγγελό σας». Και στη συνέχεια λέει: «Εκείνη την εποχή θα παρουσιαστεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο προστάτης του λαού σου». Να λοιπόν, ένας άλλος δαίμονας που είναι άρχοντας της ειδωλολατρικής Ελλάδας. Προστατεύει αυτόν τον λαό που είναι υπήκοός του και εμφανίζεται εχθρός τόσο του λαού του Θεού όσο και του περσικού έθνους. Βλέπουμε με όλα αυτά καθαρά ότι οι διχόνοιες, οι σειράξεις, οι ανταγωνισμοί που οι δυνάμεις του κακού διεγείρουν μεταξύ των λαών έχουν σχέση με αυτές τις δυνάμεις του κακού και όπως η νίκη αυτών που τους υπακούν τις γεμίζει με χαρά, έτσι και η ήττα τους είναι για αυτές μαρτύριο. Κάθε μια από αυτές τις δυνάμεις διακατέχεται προς όφελος του λαού που προστατεύει από ανήσυχο φθόνο για την πνευματικά αντίπαλη δύναμη του κακού η οποία υπερασπίζεται τον εχθρικό λαό. Έτσι δεν είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχει ομόνοια μεταξύ των δυνάμεων του σκότους.
Στο σημείο αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Γιατί να πονώ, Θεέ μου, αναρωτιέται σε ένα πόνημά του σε σχέση με τον πόνο ο γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης, αυτός ο μακαριστός λόγιος μοναχός του Αγίου Όρους. Και είναι αλήθεια, αγαπητοί μου ακροατές, πως σήμερα υπάρχει άφθονος σωματικός και ψυχικός πόνος. Άλλοτε ευθύνεται γι' αυτόν ο άνθρωπος και άλλοτε όχι. Σημασία έχει την ώρα του πόνου κάποιος να τον συνδράμει, να μην τον αφήσει να απογοητευτεί, να πνιγεί στη μοναξιά, να πονέσει ακόμη πιο πολύ. Και σήμερα στην εποχή μας πραγματικά υπάρχει πολύς πόνος. Πόνος διάχυτος παντού. Πόνος που προκαλούν οι ασθένειες, πόνος που προκαλούν οι ψυχικές ασθένειες, πόνος που προκαλούν οι πνευματικές ασθένειες, πόνος που προκαλούν οι λαθασμένες σχέσεις των ανθρώπων, οι ανεπιτυχείς απόπειρες σχέσεων, πόνος που προκαλείται στους ανθρώπους από τη διάψευση και τη ματέωση των ελπίδων και των ονείρων τους, πόνος, αρκετός πόνος. Αλλά και πότε δεν υπήρχε πόνος. Ας αναλογιστούμε, αδελφοί μου, τον άνθρωπο από την πτώση και μετά. Ζει διαρκώς μέσα σε ένα πόνο. Είναι και λίγο το επιτίμιο που μας έβαλε ο Θεός. Ο Αδάμ θα πονάει, θα μοχθεί, θα κοπιάζει για να μπορεί να βγάζει τον άρτο που θα φάει και αυτός και οι δικοί του άνθρωποι. Η Εύα μέσα σε πόνους θα γεννάει τα παιδιά της. Και από εκεί και έπειτα τα παιδιά τους αναπαρήγαγαν αυτό τον πόνο στη ζωή τους μέχρι και σήμερα. Εκείνο που βλέπουμε σαν ρίζα λοιπόν για τον πόνο, για όλες τις εκφάνσεις και εκδηλώσεις του πόνου που υπάρχει στη ζωή μας, είναι βαθιά βαθιά η αμαρτία και, για να το πούμε καλύτερα, η απομάκρυνση που έφερε η αμαρτία στον άνθρωπο από το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους να είναι μακριά από το Θεό και να σφάλουν διαρκώς τις επιλογές τους, να αποτυγχάνουν να στέκονται δίπλα στο Θεό και υπάκουοι στο Θεό, και γι' αυτό το λόγο να πονούν διαρκώς. Ένα μέγεθος μεταπτωτικό, ένα φαινόμενο που ήρθε μετά την έξωσή μας από τον Παράδεισο, αλλά και ένα φαινόμενο σύμφυτο με την ύπαρξή μας, τη μεταπτωτική. Η γυναίκα γεννάει τον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο, μέσα σε πόνους. Ο νέος άνθρωπος βγαίνει από την κοιλιά της μητέρας του και κατευθείαν, για να είμαστε σίγουροι ότι γεννήθηκε, υπάρχει ένα κλάμα. Πρέπει να ακούσουμε αυτό το κλάμα, που είναι ένας πόνος που δημιουργείται στα πνευμόνια του ανθρώπου από την είσοδο του οξυγόνου και που πρέπει να κλάψει το παιδί για να δείξει ότι ανασένει κανονικά. Αλλά και ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ζει με αυτό το πόνο, και αυτός ο πόνος είναι που τον συντροφεύει μέχρι το τέλος και θα λέγαμε τον αποχαιρετά την ώρα που αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Ένα τελευταίο πόνο, έστω και μικρό, έχουν και οι άνθρωποι που φεύγουν με τον πλέον ειρηνικό τρόπο, με τον πλέον αγιασμένο και οσιακό τρόπο. Έτσι λοιπόν ο πόνος είναι η συντροφιά μας αυτή τη ζωή. Είναι η συντροφιά μας, γιατί φαίνεται ότι ο πόνος κάτι καλό έχει να μας αφήσει. Κανένα επιτίμιο του Θεού δεν είναι χωρίς σωτηριώδη αποτελέσματα. Σημασία έχει πώς εμείς θα αξιοποιήσουμε τον πόνο στη ζωή μας. Σημασία έχει πώς θα διαχειριστούμε αυτό το γεγονός που θα μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή. Και αυτά είναι πράγματα που θέλουμε πραγματικά έτσι να εξιχνιάσουμε όσο είναι δυνατόν ή καλύτερα να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μέσα από κάποιες πολύ όμορφες σκέψεις του πατρός Μωυσέως του Αγιορείτου, του μακαριστού γέροντος. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Μωυσής: «Γνωρίζω πως ο πόνος έφερε στο κρεβάτι του πόνου ή σε έκλεισε στο σπίτι σου. Η επίσκεψη του πόνου στη ζωή σου δεν είναι ασφαλώς κάτι χωρίς σημασία και σκοπό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο γεγονός. Δεν πιστεύουμε στην τύχη. Το Ευαγγέλιο λέει κάτω από τη ματιά του Θεού είναι και το πέσιμο του κάθε φύλου από το δέντρο. Πόσο μάλλον τα προβλήματα των παιδιών του. Ο Θεός δεν πάβει ποτέ να ενδιαφέρεται για τη μετάνοια και τη σωτηρία μας και μας προσφέρει μύριες ευκαιρίες και ανοίγει διάφορους δρόμους. Αν την υγεία μας, αγαπητή μου», λέει ο γέροντας Μωυσής, ο μακαριστός, «τη σπαταλήσαμε σε ανώφελα έργα, καλούμαστε τώρα να μελετήσουμε το παρελθόν, να δούμε βαθύτερα τον όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια μεγάλη ακόμη ευκαιρία που μας δίνει ο Πανάγαθος Θεός να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίσουμε την ακαίνωτη χάρη των ιερών μυστηρίων της Αγίας Μητέρας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας». Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, αφού τίποτε δεν είναι τυχαίο όπως μας λέει ο πατήρ Μωυσής, έτσι και εμείς δεν πρέπει να τα βάζουμε με την τύχη, την άσχημη που μπορεί να έχουμε. Πράγμα που το ακούμε από πολλούς ανθρώπους. «Είμαι άτυχος», σου λένε. «Είμαι καταραμένος», αν έχουν κάποια ασθένεια, αν έχουν κάποιους πόνους στη ζωή τους. Η ασθένεια, λέει ο πατήρ Μωυσής, δεν προέρχεται από την τιμωρία ενός εκδικητή Θεού. Ο Θεός δεν εκδικείται. Ο Θεός μας αγαπά και δεν τιμωρεί τα πλάσματά Του. Ο Θεός είναι μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος, πανάγαθος και αληθινός. Το όνομα του Θεού είναι αγάπη, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Παραχωρεί, επιτρέπει παιδαγωγικά προς βοήθεια την ασθένεια για να μας φρονηματίσει, να μας διορθώσει, να μας προσγειώσει και ταπεινώσει. Ο πόνος έτσι μπορεί να γίνει αφορμή για μια πιο ουσιαστική και βαθιά γνωριμία μας με το Θεό και όχι για να τα βάλουμε μαζί Του. Ο πόνος μπορεί να μας συνδράμει να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονετικοί με τους αδελφούς μας και να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που ξέρει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολύ. Αν εκμεταλλευτούμε αυτή την πράγματι σημαντική ευκαιρία, μπορεί ο σωματικός πόνος να γίνει θεραπευτής της αθάνατης ψυχής μας. Ο πόνος τότε θα γίνει ευλογία. Δεν τον ζητάμε βέβαια νοσηρά εμείς οι πιστοί στη ζωή μας τον πόνο, αλλά η Εκκλησία εύχεται πάντοτε υπερ υγείας και διαφωτίσεως των τέκνων της. Αν όμως έλθει ο πόνος, να τον υπομείνουμε καρτερικά και ελπιδοφόρα και θα έχουμε αλήθεια μεγάλο κέρδος. Με τον τρόπο αυτό, ο σκοπός της δοκιμασίας μας θα έχει επιτευχθεί, αφού θα έχει μαλακώσει η καρδιά μας και θα έχουμε βοηθηθεί στο να γνωρίσουμε τον πραγματικό εαυτό μας, αλλά και το Θεό μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα έχουμε καταφέρει να νιώσουμε και τους συνανθρώπους μας που πονούν και εκείνοι, θα συμπληρώσουμε εμείς. Θα έχουμε μπει στη διαδικασία να συμπάσχουμε κι εμείς με εκείνους που πάσχουν και αυτό μας κάνει πιο πολύ ανθρώπους, μας κάνει πιο μαλακούς, πιο συμπονετικούς, πιο ελεήμονες, πιο φιλάνθρωπους, άρα μας διορθώνει. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μου, λέει ο πατήρ Μωυσής, πως οι πονεμένοι λιένονται και αυτοί τελικά έχουν κάτι σημαντικό να πούν ως εμπειρικό και βιωματικό. Πίσω από κάθε ανθρώπινο πόνο κρύβεται το χέρι του Θεού που ευλογεί. Μακάρι οι πονεμένοι ως πλούσια ευλογημένοι. Και με αυτά τα λόγια καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι πίσω από αυτό το μέγα μυστήριο του πόνου κρύβεται πάλι η άφατη φιλανθρωπία του Θεού μας. Κρύβεται η αγάπη Του, εκείνη, η προνοητική, η παιδαγωγική, που μας παίρνει από το χέρι πραγματικά και μας οδηγεί στα μονοπάτια της θεογνωσίας με έναν τρόπο ιδιαίτερο και προσωπικό τον καθένα, με έναν τρόπο υπερφυή, με έναν τρόπο που δεν υπόκειται πάντοτε σε λογικές εξηγήσεις, αλλά σίγουρα με έναν τρόπο αγαπητικό και έναν τρόπο που θέλει τη σωτηρία μας. Έτσι λοιπόν, δεν επιδιώκουμε τον πόνο, αλλά και όταν έρχεται κάνουμε λίγο υπομονή και περιμένουμε να φανεί η ευλογία που κρύβεται από πίσω του. Η ευλογία που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τον καθένα από μας. Ο πόνος είναι το περιτύλιγμα και η ευλογία του Θεού είναι το δώρο.

Είναι αλήθεια, αναφέρει ο γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης, πως στα χείλη του κάθε πονεμένου ανεβαίνει κάποιες φορές εκείνο το γνωστό και βαθύ «Γιατί σε εμένα, Θεέ μου?». Σε αυτό το ανθρώπινο «γιατί» δεν νομίζουμε ότι υπάρχει μία εύκολη και γρήγορη απάντηση. Η απάντηση θα έρθει σε χρόνο που ο Θεός ξέρει. Θα έρθει από τον ίδιο τον εσταυρωμένο Θεάνθρωπο, εκείνον που έγινε άνθρωπος για χάρη μας, μολονότι τέλειος Θεός, και σήκωσε στο σταυρό του τον πόνο όλου του κόσμου. Μην νομίζετε ότι το ότι αξιωνόμαστε να συμμετέχουμε στο σταυρό του Κυρίου είναι κάτι μικρό. Μέσα από αυτό τον πόνο οι προσευχές μας σίγουρα γίνονται πιο κατανυκτικές, πιο θερμές, πιο ευπρόσδεκτες. Δίνουν καταρχάς τη γαλήνη της υπομονής στη δοκιμασία. Λιγοστεύουν την απαιτητικότητα. Ταπεινώνουν αληθινά. Χαρίζουν τη χαρά της ελπίδος και την υγεία της ψυχής. Μέσα μας θα βρούμε το Θεό. Όσο πιο γρήγορα το συναντήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα απελευθερωθούμε και θα χαρούμε αληθινά. Είπαν ωραία πως πριν μας στείλει ο Θεός το σταυρό που σηκώνουμε, τον ζήγησε, τον είδε καλά, τον εξέτασε προσεκτικά με την πανσοφία, την αγάπη και τη δικαιοσύνη του. Το αγαθό βλέμμα του τον παρακολούθησε και η μεγάλη του καρδιά τον θέρμανε, αφού τον ξαναζήγησε με την άπειρη στοργή του. Νομίζεις πως είναι πιο βαρύς από ό,τι μπορείς να σηκώσεις, ενώ έχεις δυνάμεις μέσα σου που ούτε εσύ ήξερες ότι έχεις. Μη χάνεις το θάρρος σου, μη τα βάζεις με το Θεό, γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Τον ευλόγησε τον σταυρό σου πριν το θέσει στους ώμους σου. Σίγουρα λοιπόν μπορείς να το σηκώσεις. Μίλεις μονάς πως πάντα πριν το κενό μνημείο είναι ο Γολγοθάς. Η Ανάσταση έπεται της Σταύρωσης. Είναι γεγονός ότι η ζωή μας είναι ζυμωμένη με δάκρυα που προέρχονται από τον πόνο της ασθένειας, των θλίψεων, των βασάνων, της εγκατάλειψης και της μοναξιάς. Και αυτά έχουν γίνει αχώριστοι σύντροφοι. Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί πιστικά ότι η ασθένεια, ο πόνος, η θλίψη, ο θάνατος δεν υπήρχαν από την αρχή της δημιουργίας. Αυτά λοιπόν είναι μεταπτωτικά φαινόμενα. Η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτέλεσμα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργό τους και της υπακοής τους στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό έχει ικτρές συνέπειες. Η απελευθέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει το πνευματικό περιεχόμενο της δοκιμασίας του και τότε η δοκιμασία να γίνει σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσης του Θεού και συναντήσεώς του με Αυτόν. Έρχεται λοιπόν ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης να μας πει και εκείνος με τη σειρά του ότι ναι, ο πόνος έχει προέλθει λόγω της αμαρτίας μας, μετά την πτώση μπήκε στη ζωή του ανθρώπου, αλλά και η άρση του πόνου ίσως είναι το κλειδί εκείνο που θα μας επαναφέρει στον πατρικό οίκο. Ίσως είναι εκείνη η ευκαιρία που χρειαζόμαστε για να συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας γενικότερα, αλλά και τις αμαρτίες που έχουμε κάνει στη ζωή μας, να μετανοήσουμε, να προσευχηθούμε, να αναζητήσουμε τον Θεό και Πατέρα μας και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε και τη Βασιλεία Του, να ωφεληθούμε και σε αυτή τη ζωή, αλλά να ζήσουμε και αιώνια μαζί Του. Πόσες φορές δεν μοιάζουμε εμείς οι άνθρωποι με παιδιά που παίζουν αμέριμνα και κάνουν και ατασταλίες, κάνουν και αταξίες και περνάμε μια χαρά στην αλάνα έξω. Μια εικόνα ίσως παλιότερη, αλλά που σίγουρα μπορεί κάποιος να τη φανταστεί. Στην παιδική χαρά θα λέγαμε σήμερα. Και εκεί που παίζουμε κάνουμε και πράγματα που δεν μας επιτρέπει η μητέρα μας και ο πατέρας μας. Κάνουμε και αταξίες. Και παρόλα αυτά συνεχίζουμε και τις κάνουμε.
Δεν υπάρχει περίπτωση να αναζητήσουμε εκείνη την ώρα του παιχνιδιού τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Όταν όμως θα πέσουμε κάτω και θα τσακιστούμε και θα τρέξει αίμα από τα ποδαράκια μας, τότε το πρώτο που έρχεται να πούμε τι είναι μαμά, μπαμπά, να φωνάξουμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας για να μας βοηθήσουν. Γιατί πονέσαμε, γιατί έτρεξε αίμα, σκίστηκε το δέρμα μας και ήρθαμε σε μια δυσκολία. Η δυσκολία λοιπόν αυτή είναι εκείνη που μας κάνει να ξαναζητήσουμε τον πατέρα μας. Έτσι και ο πόνος στη ζωή μας, στη ζωή ημών των άτακτων παιδιών, είναι εκείνο που πολλές φορές μας κάνει να τον αναζητήσουμε πάλι το Θεό. Ναι, γιατί πονέσαμε, γιατί τον έχουμε ανάγκη. Γιατί όμως το κάνουμε αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι εκείνος είναι από την άλλη μεριά έτοιμος να τρέξει και να μας βοηθήσει. Είναι έτοιμος να έρθει να υπουλώσει τις πληγές μας. Είναι έτοιμος ο πατέρας μας ο ουράνιος να ξανακατέβει για τον καθένα μας και να έρθει δίπλα μας και να βάλει πλάτη να μας σηκώσει. Και φωνάζουμε και τη μητέρα μας, τη μητέρα Εκκλησία. Και όπως λέει η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Εκκλησία μας είναι ένα θεραπευτήριο και οι ιερείς της Εκκλησίας είναι νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς φωνάζουμε το Θεό και του λέμε «γιατί με εγκατέλειψες, τι κάνεις, έλα πονάω», εκείνη την ώρα έρχεται ο ίδιος ο Θεός και μας παραπέμπει κιόλας και μας το έχει πει. Πηγαίνετε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία θα βρείτε τα πάντα, και μας παραπέμπει και στους ιερείς που τους έχει δώσει δυνατότητα άφεσης αμαρτιών και ίασης ψυχών και σωμάτων μέσα από τα αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας. Για να δούμε τι λένε εδώ, τι λέει ο πατήρ Μωυσής. Οι ιερείς της Εκκλησίας μας είναι νοσηλευτές, η Εκκλησία μας θεραπευτήριο. Οι ιερείς πλησιάζουν τους ασθενείς για να τους απελευθερώσουν και να τους επαναπροσανατολίσουν, να τους ανορθώσουν δια της μετανοίας. Συμμετέχουν όσο μπορούν στον πόνο για να τους τον απαλύνουν και να κάνουν πιο ελαφρύ τον σταυρό τους. Είναι μεγάλη η παράκληση των Πασχόντων όταν κατανοήσουν το νόημα του σταυρού τους. Η προσωπική άρση του σταυρού, νοηματιζόμενη, συντελεί στην ανόρθωση. Βλέποντας ο ταλαιπωρούμενος και δοκιμαζόμενος άνθρωπος τη δοκιμασία του ως θεία επίσκεψη και θεία παιδαγωγία, μεταβάλλει τη στάση του, αντιμετωπίζει το πρόβλημα πολύ διαφορετικά. Αν δεν γεμίζει με χαρά, γεμίζει πάντως ελπίδα. Η θεία χάρη μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την ωριμότητα τον σκληρά δοκιμαζόμενο. Εμείς θα πούμε τον καλό λόγο, αλλά η χάρη του Θεού θα ολοκληρώσει το έργο αυτό. Το ευχολόγιο στα χέρια του ιερέως είναι πολύ παρηγορητικό στις δύσκολες αυτές ώρες. Η σύνοψη, το προσευχητάρι, η παράκληση της Παναγίας, οι υπέροχοι χαιρετισμοί στα χέρια του ασθενούς είναι φτερά ειρήνης. Η Παναγία η μάνα όλων των πονεμένων, που πόνεσε τόσο πολύ και συμπονά όλους τους πονεμένους, δίνει μια γλυκιά παραμυθία και μεγάλη ενίσχυση σε όλους μας. Μην φοβόμαστε το ιερατικό πετραχύλι, το τίμιο σταυρό, το άγιο έλαιο, τα τίμια και χαριτόβρυτα λείψανα, τον αγιασμό, τις εικόνες, το αντίδωρο, τη θεία κοινωνία, λέει ο μακαριστός γέροντας Μωυσής. Αυτά είναι τα φάρμακα που επιθέτει ο Θεός δια των ιερέων του στις πληγές μας για να μας κάνει υγιείς, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να ξεπεράσουμε τους πόνους που έρχονται σε αυτή τη ζωή, και μέσα από αυτούς τους πόνους καλύτερα να συνδεθούμε με τον ίδιο το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν την Εκκλησία μας που την έχει ιδρύσει ο Θεός Πατέρας ακριβώς για να μας θεραπεύει, να είναι η καταφυγή μας, να είναι η παρηγοριά μας, οι ακολουθίες, οι λειτουργίες, οι προσευχές, το ευχέλαιο, όλα τα μυστήρια να είναι εκείνα τα μέσα, τα θεραπευτικά που χρησιμοποιεί ο Χριστός δια των ιερέων του, που είναι απεσταλμένοι του στη γη,
για να θεραπεύσει τον κάθε πονεμένο. Και βλέπουμε, αν ανοίξει κανείς το ευχολόγιο, μέσα από τις ευχές αυτές να αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Βλέπουμε εκεί μέσα να υπάρχουν ευχές για τα πάντα. Ευχές για το γάμο, ευχές για τη βάπτιση, ευχές για την κηδεία, ευχές για τους ασθενείς, ευχές και για τους ψυχικά ασθενείς, ευχές και για τους πνευματικά ασθενείς, ακόμη και για αυτούς που είναι δαιμονισμένοι, ευχές για τα επαγγέλματά μας, για τις προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι να ζήσουν σε αυτή τη ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχές που αγκαλιάζουν όλη την ζωή του ανθρώπου, την κοινωνική και την προσωπική και την οικογενειακή. Και αυτό γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που περιβάλλει όλον τον άνθρωπο και όλο τον κόσμο και το κάνει μόνο και μόνο για να μην αισθανθούμε ποτέ απολύτως μόνοι. Ποτέ απολύτως μόνοι και αντιμέτωποι με τον πόνο. Όλοι οι πόνοι σε αυτή τη ζωή, θα έρθουμε να πούμε, αντέχονται. Και αντέχονται γιατί? Γιατί βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός που είναι ο γιατρός του κάθε πόνου. Ο Θεός που θα τρέξει κάθε φορά που θα τον φωνάξουμε να σταθεί δίπλα μας αρρωγός, θεραπευτής και ιατρός κάθε πόνου.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή Επικαιρότητα επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Το on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Τρέχουμε λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί φίλοι, σε κάθε πόνο, σε κάθε δοκιμασία να συναντήσουμε το Θεό και να το συναντήσουμε μέσα στην Εκκλησία, γιατί εκεί σίγουρα θα βρούμε την παρηγοριά. Επανερχόμενοι όμως στο δύσκολο ερώτημα, γιατί ο Θεός να επιτρέπει να ταλαιπωρείται το πλάσμα Του, να βασανίζεται και να αγωνιά μέσα στον πολύ πόνο, ταπεινά θα πούμε και πάλι, λέει ο μακαριστός γέροντας Μωυσής, ο πόνος μας αφυπνίζει να ενδιαφερθούμε καλύτερα για τη μετάνοια, την ταπείνωση, την αναθέρμανση της πίστης μας και τη συμπόνια του πλησίον μας. Ο πόνος, σωματικός ή ψυχικός, μας επισκέπτεται για κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό λόγο, για να ξαναδούμε την πορεία, τους στόχους και τον σκοπό της εφήμερης ζωής μας. Είπαμε πως μερικές φορές ένας ψυχικός πόνος είναι δρυμύτερος του σωματικού και ίσως πιο δυσκολοθεράπευτος. Ο μεγάλος ψυχίατρος Γιούγκ λέει ότι το πρόβλημα του ψυχικός πάσχοντος, κατά ασυγκρίτως ανώτερο λόγο, ανήκει στον πνευματικό παρά στον ιατρό. Άνθρωποι, δίχως Θεό και ηθικές αρχές, στον πόνο της ασθένειας διαλύονται και καταντούν αξιολείπητοι. Ο Θεός δεν τους αποστρέφεται, αλλά τους επισκέπτεται διαφορότροπα, με διάφορα φάρμακα για να τους θεραπεύσει και όχι να τους πληγώσει και πικράνει. Ο Θείος και Ιερός Χρυσόστομος θαυμάσια συμβουλεύει να μην γογγίζουμε εύκολα με τα δυσάρεστα που μας βρίσκουν και μάλιστα να μην βλασφημούμε. Μήπως έτσι, λέει, θα γίνει πιο ελαφρύς ο πόνος μας? Ούτε χρειάζεται να πολυεξετάζουμε τους λόγους και τις αιτίες και τις αφορμές και να ζητάμε πολλές εξηγήσεις για όλα αυτά που μας επιτρέπει η πανσοφία του Θεού. Να μην λησμονάμε ποτέ πως η παρούσα ζωή είναι στάδιο άθλων και αγώνων και η άλλη ζωή είναι στάδιο επάθλων και αιώνιας ανάπαυσης. Στις δυσκολίες, τις συμφορές και τους πόνους να επικαλούμαστε τη σωστική βοήθεια του Θεού με κάθε εμπιστοσύνη. Πόσο απλά λόγια, πόσο αληθινά, αλλά και πόσο δύσκολο να τα αποδεχθεί ο άνθρωπος πολλές φορές. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που ήταν άνθρωποι με όλα τα γράμματα κεφαλαία, άνθρωποι στους οποίους πραγματικά καταξιωνόταν η έννοια του ανθρωπίνου είδους και ήταν και άνθρωποι που αναζητούσαν γνήσια το Χριστό, παρουσιάζουν την παρούσα ζωή ως κοιλάδα του κλαθμόνος. Μια μεγάλη, δηλαδή απέραντη κοιλάδα που υπάρχει πολλής πόνος και πολλά δάκρυα. Γιατί άραγε? Μήπως θέλουν να μας απογοητεύσουν? Μήπως θέλουν να κάμψουν το φρόνημά μας, ίσως και να μας στείλουν στην αυτοκαταστροφή και την αυτοχειρία? Ασφαλώς όχι. Απλά μεταγγίζουν την πείρα τους σε μας τους άπειρους πνευματικά ανθρώπους, για να μην τρέφουμε μεγάλα όνειρα και μεγάλες ελπίδες για μια ζωή ανέφελη, για μια ζωή ανώδυνη σε αυτή τη γη. Μας λένε ότι ο παράδεισος, με λίγα λόγια, δεν είναι αυτή η ζωή που ζείτε. Η ζωή είναι όμορφη, ναι, αλλά η όντως ζωή είναι ασυγκρίτως ομορφότερη και ωραιότερη από αυτή τη ζωή που γνωρίζουμε και λέμε όμορφη. Οι ομορφιές αυτές της ζωής είναι συνυφασμένες και με τους πόνους. Οι ειδονές που γεύεται ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή είναι παντρεμένες με τις οδύνες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μία γυναίκα είναι έγκυος και κυοφορεί το σπλάχνο της, το μωρό, το παιδάκι αυτό που θα της χαρίσει ο Θεός, και μολονότι κυοφορεί κάτι που το επιθυμούσε διακαώς, πάρα πολλές φορές κουράζεται, πονάει, κάμπτεται το φρόνημά της.

ψεύτες. Εκείνες ειδικά που δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό και δεν έχουν συνείδηση της ιερότητας του μυστηρίου, μπορεί να αρχίσουν και να βρίζουν τον άντρα τους, τους πάντες, επειδή πονάνε. Μετά έρχεται το δώρο. Πόσο κοντά είναι η ειδονή και η οδύνη στη ζωή μας. Έρχεται η ώρα που ένα παιδί παίρνει το πτυχίο του και χαίρεται και πανηγυρίζουν όλοι, αλλά εκείνο το παιδί ξέρει πόσο πολύ κοπίασε, πόσο πολύ πόνεσε το κεφάλι του, τα μάτια του, να κάτσει ώρες ατελείωτες πάνω από τα βιβλία, να πονάει το σώμα του, να πιάνεται πάνω στην καρέκλα για να μπορέσει να πάρει το πτυχίο του ή το μεταπτυχιακό και να γίνει ένας καλός επιστήμονας. Ένας τεχνίτης φτιάχνει ένα έπιπλο, φτιάχνει ένα δημιούργημα των χειρών του και πολλές φορές έχει τσακίσει τα χέρια του. Έχει κοπεί, έχει ματώσει, έχει υδρώσει, έχει πονέσει ολόκληρο το σώμα του για να πετύχει να φτιάξει αυτό που φτιάχνει. Όταν όμως το φτιάξει και είναι όμορφο, τότε χαίρεται πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι σε όλες τις χαρές της ζωής δίπλα είναι ο πόνος. Δεν μπορεί να το ξεχωρίσουμε. Άρα λοιπόν οι πατέρες όταν μας λένε ότι είναι κοιλάδα του κλαθμόνος, απλά μας μεταφέρουν την εμπειρία τους. Και μας το λένε γιατί? Για να μην κάμπτεται το φρόνημά μας. Να ξέρουμε αυτό που μας είπε ο πατήρ Μωυσής, ότι η παρούσα ζωή είναι στάδιο άθλων και αγώνων. Είναι στάδιο που θα κοπιάσουμε και θα πονέσουμε και θα υδρώσουμε και θα αγωνιστούμε. Θα έχουμε και κάποια αποτελέσματα από αυτή τη ζωή, κάποιες χαρές που θα μας δίνουν την δυνατότητα να συνεχίσουμε τον αγώνα, να συνεχίσουμε αυτό το στάδιο της αθλήσεως που είναι η παρούσα ζωή. Αλλά οι μεγάλες χαρές, οι μεγάλες αναπαύσεις θα είναι στην επόμενη ζωή. Στη ζωή εκείνη την αιώνια με τον Χριστό και τους Αγίους. Εκεί, όπως λένε οι ευχές της Εκκλησίας μας, δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε κόπος, ούτε οδύνη, ούτε στεναγμός, ούτε τίποτε από εκείνα που σκιάζουν σήμερα τη ζωή μας. Σε αυτή τη ζωή θα αγωνιστούμε για να ζήσουμε αυτή την κατάσταση της ανάπαυσης και των επάθλων, των στεφάνων, των νικητικών που δίνει ο δικαιοκρίτης Κύριος σε εκείνους που πραγματικά αγωνίστηκαν. Έτσι λοιπόν, όσες φορές τώρα πονάμε, να λέμε ότι αξίζει τον κόπο. Να λέμε σαν τους Αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρες που πάγωναν μέσα στη λίμνη της Σεβαστίας και έλεγε ο ένας τον άλλον για να παίρνουν παράδειγμα. «Δρυμίσω χειμών, αδελφοί μου», έλεγαν, «αλλά γλυκίσω παράδεισος». Έτσι λοιπόν και εμείς όταν πονάμε από τις ασθένειες, από τις διάφορες λύπες που έρχονται στη ζωή, από τις διάφορες περιστάσεις, από τη μοναξιά μας, από τις σχέσεις αποτυχημένες, αντί να τα βάζουμε με το Θεό και να λέμε λόγια μάταια και ανώφελα, τα οποία βλάπτουν και τα αυτιά τα δικά μας μόνο που τα ακούνε, καλύτερα να λέμε και εμείς στους συναγωνιστές μας που είναι γύρω μας, τι να κάνουμε αδέρφια μου, έχουμε δυσκολία εδώ, αλλά η ευκολία θα έρθει και η ευκολία θα έρθει από το Θεό την ώρα που Εκείνος θα κρίνει και εκεί δεν θα έχουμε καμία δυσκολία και να παίρνουμε θάρρος και εμείς και οι άλλοι ο ένας από τον άλλον, να στεκόμαστε ως αδελφοί συσταυρούμενοι και συμπάσχοντες που περιμένουν όμως μια βέβαιη Ανάσταση, που περιμένουν όμως εκείνη τη λύτρωση από τα παθήματα, εκείνη την κάθαρση των τιού των παθημάτων, όπως έλεγαν και στην αρχαία τραγωδία οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Όλα τα παθήματα αυτού του καιρού έχουν το τέλος τους και μετά έρχεται η ώρα της αιώνιας ευφροσύνης.

Πόνος λοιπόν αδελφοί μου υπάρχει γύρω μας, πόνος μέσα μας, αλλά είναι πάντοτε από τις αμαρτίες. Εδώ βλέπουμε ότι και άγιοι άνθρωποι είχανε πάρα πολλές φορές μεγάλες ασθένειες. Βλέπουμε τους ανθρώπους του Θεού να υποφέρουν πολλές φορές πιο πολύ από άλλους ανθρώπους. Φέρνω στο νου μου τον Άγιο Πορφύριο και βλέπω να έχει γύρω στις 20 λέει διαγνωσμένες ασθένειες. Οι γιατροί του ξέρουν πολύ καλύτερα και έχουν πει στο βίο του πόσες ασθένειες είχε. Καρδιακή ανεπάρκεια, θυμάμαι πρόχειρα, στεφανιαία νόσο, αδένωμα στην υπόφυση του εγκεφάλου και τόσα άλλα, καρκίνος, 1000 πράγματα. Και ο Άγιος Παΐσιος τα ίδια. Τόσες πολλές αμαρτίες είχαν. Γιατί ο Θεός επέτρεπε στους εναρέτους και στους Αγίους να έχουν ασθένειες και να ταλαιπωρούνται όπως τόσοι άλλοι άνθρωποι που όμως εκείνοι ενδέχεται να είναι πιο αμαρτωλοί. Για φανταστείτε να έκανε εξαίρεση ο Θεός. Τι σκάνδαλο θα ήταν οι Άγιοι να μην παθαίνουν τίποτε και εκείνοι που έχουν λιγότερη πνευματικότητα και είναι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι, πιο καθημερινοί άνθρωποι να πάσχουν, τότε τα πράγματα θα φαινόντουσαν πολύ δύσκολα. Και όχι μόνο αυτό. Βλέποντας τους Αγίους αυτούς να δέχονται τον πόνο και να κάνουν υπομονή και να ευλογούν το Θεό για τον πόνο που τους χάρισε, παίρνουμε και δύναμη κι εμείς, οι απλοί άνθρωποι, οι αμαρτωλοί, και βλέπουμε ότι αφού το περνάει αυτός ο Άγιος αυτό το σταυρό, γιατί να μη σηκώσω κι εγώ ένα σταυρό. Και λέμε κι εμείς σαν το ληστή που ήταν δίπλα στο Χριστό ότι αυτός αδίκως πάσχει, ενώ εμείς άξια ον επράξαμεν λαμβάνουμε. Και καταλαβαίνουμε ότι καλά παθαίνουμε εμείς και πονάμε, αφού πονάνε οι Άγιοι που δεν έχουν πολλές αμαρτίες, που θα έλεγε κανείς ότι είναι άδικο με μία ανθρώπινη λογική να πάσχουν, εμείς τουλάχιστον σε κάτι φταίξαμε. Και έτσι μπορεί να οδηγηθούμε κι εμείς σε έναν ταπεινό λογισμό και να πούμε κι εμείς ένα μνήστητή μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου, σαν τον ληστή, και να μας αξιώσει ο Θεός του Παραδείσου χάρη σε αυτή την ταπείνωσή μας. Βλέπουμε όμως και τους Αγίους να καλλιεργούνται ακόμη περισσότερο, να γίνονται ακόμη αγιότεροι, να γίνεται η ζωή τους αφορμή διαρκούς δοξολογίας έστω και όταν βρίσκονται μέσα στους πόνους. Θα δούμε τον Άγιο Παΐσιο να λέει ότι όσα κέρδισα λέει με τον πόνο των ασθενειών δεν τα κέρδισα με την άσκηση, με τον εκούσιο δηλαδή πόνο που κάνει κάθε χριστιανός ασκούμενος στην πνευματική ζωή. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να λέει «Χαίρω εν της παθήμασή μου». Βλέπουμε τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη να μας λέει και με τον τρόπο του να μας το υπενθυμίζει. Αφού ο Χριστός μας πόνεσε επί του Σταυρού, ο αρχηγός της πίστεώς μας και εμείς είμαστε οπαδοί δικοί του, πώς θέλουμε εμείς να μην πονέσουμε? Και με αυτόν τον τρόπο, λεβέντικα, όμορφα, φιλότιμα, υπομονετικά αλλά και δυναμικά να αντιμετωπίζει τους πόνους. Έρχονται οι Άγιοι λοιπόν μπροστά μας για να μας δείξουν, και ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που επιτρέπει και σε αυτούς ο Θεός τον πόνο και τις ασθένειες, για να μας δείξουν πώς θα πορευτούμε κι εμείς. Όπως είναι σε όλα οδηγοί μας οι Άγιοι, όπως καλούμαστε να τους μιμηθούμε σε όλα, κατά αυτόν τον τρόπο καλούμαστε να τους μιμηθούμε και στο πώς αντιμετώπιζαν τους πόνους, πώς αντιμετώπιζαν τις δοκιμασίες, πώς αντιμετώπιζαν τους πειρασμούς που έρχονταν στη ζωή τους. Ο πόνος, λέει ο γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης, χτυπά όλες τις πόρτες, όλες τις ώρες αδιάκριτα, πλουσίων, φτωχών, νέων, ηλικιωμένων, μορφωμένων, αμόρφωτων, όλων. Και αυτό μας δείχνει ότι κανείς δεν ξεφεύγει, γιατί όλοι μας χρειαζόμαστε θεραπεία. Ο πόνος μας λοιπόν
είναι εκείνος που είναι η αρχή της θεραπείας. Αν ο πόνος, λέει ο γέροντας Μωυσής, σε έκανε συμπονετικό, κέρδισες. Αν η ασθένεια σε έφερε να θυμάσαι πιο πολύ τον ουρανό, είσαι ευλογημένος και μακάριος. Αν ο πόνος σου καθάρισε τα μάτια για να βλέπεις πιο βαθιά τα γεγονότα και τα πράγματα, τότε είσαι πλούσια κερδισμένος. Αν ο Άγιος πόνος σε έκανε, αδελφέ μου, πιο καρτερικό, πιο γενναίο, πιο διαλλακτικό και ανεκτικό, να ευχαριστείς εκβαθέων το Θεό που αρρώστησες, γιατί αρρώστησες και κέρδισες τελικά έτσι. Δίχως πόνο έχεις πολλές κατακτήσεις, αλλά όχι αληθινές γνώσεις. Ο πόνος σμιλεύει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Δίχως τον πόνο ο άνθρωπος θα ήταν σκληρός και ακατέργαστος. Ο πόνος γεννά τα δάκρυα την κάθαρση. Τα δάκρυα ποτίζουν τα ευώδη άνθη της κατάνοιξης, της συντριβής, της ευλάβειας, της ευσέβειας, της ευλογίας. Ο πόνος, είπαν κάποιοι, είναι ο φρουρός της υγείας. Σαν ένα καμπανάκι μας αφυπνίζει. Αν δεν πονούσαμε, δεν θα πηγαίναμε ποτέ στον ιατρό. Ο πόνος είναι σαν ένα σήμα κινδύνου που εκπέμπεται για να μας γλιτώσει από τα χειρότερα. Αυτά ισχύουν και για το σώμα και για την ψυχή. Έτσι ο πόνος καταντά ευλογία και για το σώμα και για την ψυχή. Ο πόνος ακόμη καθίσταται σαν ένα προληπτικό εμβόλιο για να μην υπερηφανευόμαστε. Ο πόνος μπορεί να γίνει μία οδός επιστροφής στο Θεό. Ο πόνος γεννά την ωραία και θεάρεστη συμπόνια. Ο πόνος δοκιμάζει την αγάπη μας στο Θεό. Ο πόνος μας ζυγίζει, μας μιλεύει, μας καλλιεργεί, μας οριμάζει, μας ωρεοποιεί. Τι μεγάλη αλήθεια είναι αυτή. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι όταν πονάνε δεν τρέχουν στο γιατρό, αλλά και πόσοι ακόμη άνθρωποι αναρρύθμιτοι όταν πονάνε δεν έρχονται σε συνέστηση και τρέχουν στον ιατρό της ψυχής. Εμείς οι ιερείς που εξομολογούμε ανθρώπους εδώ στον κόσμο, βλέπουμε ότι πραγματικά, αν οι άνθρωποι δεν πονούσαν ψυχικά ή σωματικά, δεν θα ερχόντουσαν οι περισσότεροι σε μετάνοια. Ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Πάντα κάτι χρειάζεται για να μπορέσει να σε οθήσει στη μετάνοια, στην οδό της επιστροφής προς τον πατρικό οίκο του Θεού Πατέρα. Κάτι χρειάζεται, και αυτό το κάτι συνηθέστατα είναι ο πόνος. Ευλογημένος και Άγιος ο πόνος. Όταν έχει αυτή τη συνέχεια, να οδηγηθούμε στον ιατρό, τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Ευλογημένος και Άγιος ο πόνος όταν μας κάνει να βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού. Γιατί πόσες φορές πραγματικά δεν είδαμε μέσα στον πόνο μας και την άφατη αγάπη του Κυρίου μας προς εμάς τα δημιουργήματά μας. Πόσα άπειρα θαύματα δεν συνέβησαν την ώρα του πόνου. Πόσοι καρκίνοι αθεράπευτοι δεν γίναν καλά με την παρέμβαση των πρεσβειών των Αγίων μας. Πόσα Άγια λείψανα δεν θαυματούργησαν σε ανθρώπους πονεμένους. Βλέπουμε λοιπόν την αγάπη του Θεού να μετοχετεύεται μέσω του πόνου σε εμάς τους ταπεινούς ανθρώπους. Και πότε με θαυματουργικές επεμβάσεις να κατεργάζεται τη σωτηρία μας, πότε επιτρέποντας την συνέχιση του πόνου να μας οδηγεί σε βαθύτερη ακόμη μετάνοια, σε βαθύτερη ταπείνωση και λοένα και εντονότερη σχέση και επικοινωνία μαζί Του. Αν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο Θεός οικονομεί την σωτηρία μας και με αυτόν τον τρόπο μας περνάει στο βασίλειο της ανώδυνης ύπαρξης, της ύπαρξης εκείνης που θα έχει μόνο την ειδονή των καθορώντων του προσώπου του Χριστού, το κάλος, το άρητον, τότε γιατί να παραπονεθούμε για τον πόνο? Αν ήμασταν και αν είμαστε γνήσιοι μαθητές του Χριστού, οφείλουμε καμιά φορά όχι απλώς να υπομένουμε τον πόνο, όχι απλώς να ανεχόμαστε και να αντέχουμε τους πόνους και τις δοκιμασίες αυτές της ζωής, αλλά βλέποντας την θεραπευτική τους σημασία για την ψυχή μας και το σώμα μας,
Πολλές φορές μπορεί να φτάσουμε να πούμε κι εμείς «Χτύπα κι άλλο, Χριστέ μου, αρκεί να οδηγηθώ στη θεραπεία». Μπορεί να φτάσουμε κι εμείς να πούμε ότι πολύ καλά κάνεις, Θεέ μου, και επιτρέπεις αυτό το πόνο. Να φτάσουμε να πούμε κι εμείς σαν τον Άγιο Παΐσιο αυτό που αναφέραμε, ότι με τον πόνο κερδίσαμε τα περισσότερα, και να μας οδηγήσει ο Θεός σαν αγωνιστές, λαβωμένους μεν, αλλά παρασημοφορημένους στη Βασιλεία Του, ενώπιον Του, και να μας δείξει μπροστά στα μάτια αγγέλων και ανθρώπων, στα μάτια της Παναγίας μας, στα μάτια των Αγίων, και να πει «Κοιτάξτε τους κι αυτούς, και αυτοί δικά μου παιδιά ήταν. Σήκωσαν το σταυρό του πόνου σε αυτή τη ζωή και εγώ έρχομαι για να τους χαρίσω την Ανάσταση, να τους χαρίσω την ατελεύτητη χαρά και ειρήνη και αγάπη και κοινωνία μαζί με το Θεό και με όλους τους Αγίους». Ευχόμαστε, αδελφοί μου, να έχουμε δύναμη ο καθένας, να σηκώνουμε τους πόνους μας και να συνεχίζουμε να ατενίζουμε το Χριστό μας και να παίρνουμε δύναμη από εκείνον, ώστε να σηκώνουμε τον σταυρό των πόνων και των δοκιμασιών σε αυτή τη ζωή, έχοντας ως μοναδικό στόχο μπροστά μας την αιώνια ζωή μαζί με τον Χριστό συμπάση της Αγίας. Αμήν.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

στον αιώνα να μην. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράγκου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενώ έναν ιδιαίτερο ψάλτη, έναν καλήφωνο πρωτοψάλτη, χωράρχη και συγγραφέα, έναν εργάτη της ψαλτικής τέχνης, έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε και με τα κοινά των ιεροψαλτών. Σπούδασε παιδαγωγικά της μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ της Μεγάλης Βρετανίας. Κατά τις μεταπτυχιακές του σπουδές εξειδικεύτηκε στην ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών της μουσικής. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανώτερες σχολές, ανώτερα εκκλησιαστική Αθηνών και στη Ράλιο Παιδαγωγική Ακαδημία. Υπηρέτησε επίσης ως σχολικός σύμβουλος μουσικής. Υπηρέτησε ως πάρεδρος ειδικότητας μουσικής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Για πάνω από 12 χρόνια δίδαξε μαθήματα της ειδικότητάς του στο τμήμα μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, δίδαξε μαθήματα της ειδικότητάς του στο Μαράσλιο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και σε διάφορα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα. Παράλληλα με την επαγγελματική εκπαιδευτική του δραστηριότητα, δίδαξε μαθήματα ανωτέρων θεωρητικών μαθημάτων και βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το αρμόδιο εκάστοτε Υπουργείο. Επίσης, διετέλεσε και καλλιτεχνικός διευθυντής οδείων και μουσικών σχολών. Μεταξύ αυτών, καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Ζωγράφου. Ασχολείται με θέματα εθνομουσικολογίας και σύγχρονης επιστημονικής παιδαγωγικής της μουσικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις σχολικές έρευνες και εφαρμογές. Επίσης ασχολείται με θέματα που άπτονται της θρησκευτικής μουσικής γενικότερα. Είναι μέλος διαφόρων διεθνών μουσικοπαιδαγωγικών ενώσεων, υπήρξε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Μουσικής για μια πενταετία, από το 81 μέχρι το 1986. Επίσης υπήρξε μέλος διαφόρων επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και μέλος και αναπληρωτής πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας. Ασχολήθηκε με τα κοινά των Ιεροψαλτών, υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συλλόγου του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Υπηρέτησε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου. Επίσης υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συλλόγου της ΟΜΣΙΕ. Τέλος, το συγγραφικό του έργο πολύ μεγάλο. Έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες στο μικρό μαθηματάριο, εισαγωγή στη μουσική, η μουσική στην εκπαιδευτική διαδικασία, μουσικοπαιδαγωγικά κείμενα, θεωρίες ανάπτυξης της μάθησης και η μουσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία, η μουσική στον υπηαγωγείο και η παιδική φωνή και το τραγούδι, μουσική μάθηση και εκπαίδευση. Επίσης έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Κυρίες και κύριοι, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι μαζί μου σήμερα ο κύριος Αθανάσιος Παπαζαρής. Αγαπητέ Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές και θα ήθελα να μας πείτε πώς ξεκινήσατε από τα παιδικά σας χρόνια με τη βυζαντινή μουσική.
5: Καταρχάς, κύριε Λιλιόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να με καλέσετε για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις και να σας πω και εγώ πάνω στα θέματα που απασχολείστε. Εγώ από μικρό παιδί, εξαιτίας των γονέων μου, με έπαιρναν από το χέρι, γεννήθηκα στην Πάτρα καταρχήν, μια πόλη θρησκευόμενη και ακόμα συνεχίζει να είναι, από το χέρι και πήγαινα στον ιερό ναό της Παντανάσης Πατρών. Εμείς τη λέγαμε Χρυσοπαντάνουσα τότε, γιατί είχε χρυσάφι πολύ και τα λοιπά, ήταν πλούσια εκκλησία. Εκεί λοιπόν πήγαινα και στο Παπαδάκι. Οι ιεροψάλτες ήσαν πραγματικά κεφάλαια για την εποχή εκείνη. Δεξιά τότε ήταν ο Νικόλαος Σταυρόπουλος, είναι αείμνηστη πλέον, και αριστερά ο Θεμιστοκλής Καραβίτης. Ο Θεμιστοκλής Καραβίτης είχε κάνει και στον πατέρα Νικόλα, μετέπειτα πατέρα Νικόλα Μαυρόπουλο, αριστερά. Ήταν ένας άνθρωπος αγαθός, πραγματικά αγαθός. Και τότε λοιπόν εμείς πηγαίναμε παιδάκια, διαβάζαμε τον εξάψαλμο, μπαίναμε στο ιερό για να πάρουμε τόρτσα λέγαμε. Όμως μας έλεγε ελάτε έξω, να μάθετε να ψάλετε. Και μας έπαιρνε μαζί.
4: Η τόλτσα ήταν η λαμπάδα.
5: Η λαμπάδα, ναι. Αυτές που σήμερα. Ναι. Λοιπόν, και αρχίσαμε λοιπόν, λέει θα πηγαίνετε όταν χρειάζεται το ιερό και θα έρχεστε εδώ να ψάλουμε. Αυτά τα ερεφίσματα μας αγκάλιασε σαν μια μάνα καινούρια εντός της εκκλησίας και από εκεί αρχίσαμε να μαθαίνουμε. Βέβαια η Πάτρα έχει μια μεγάλη παράδοση. Και Βυζαντινή είναι αυτό και πολυφωνική. Στη Βυζαντινή λοιπόν εκεί έχουν υπηρετήσει μεγάλοι άνθρωποι όπως ο Δημήτριος Κουτσαλάκης. Ήταν άνθρωποι από την πόλη όπως ήταν ο Γεωργαντίδης ο Φώτης. Λέω πράγματι ιστορικά σημαίνει. Τέτοιες αναφορές έχουμε στην Πάτρα από βάση βυζαντινής εξαστικής μουσικής. Ταυτόχρονα όμως θεραπεύαμε και την πολυφωνική που υπήρξα μέλος εγώ σε χοροδίες, έπαιζα όργανο στην Καθολική Εκκλησία, δεν υπήρχε άλλο τότε κτλ. Όμως η Εκκλησία δική μας, η εξαστήμενη μουσική, με κέρδισε. Μπορεί να γνωρίζω οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό που με κέρδισε περισσότερο είναι τα βιώματα που από το σπίτι μου, από την οικογένειά μου, από το περιβάλλον της οικογένειά μου τα έχω πάρει. Έτσι ξεκίνησα πρακτικά. Βλέπαμε να ψάλουμε και μαθαίναμε, γέμιζε το αυτί μας. Στη συνέχεια όμως ήρθε η ώρα, πρέπει να κάνουμε κάτι από εμάς πραγματικά σπουδής της μουσικής. Εκεί βρέθηκε ένας, και αυτή είναι αείμνηστη δυστυχώς θα λέω, όλοι αυτοί που ονοματίζω είναι πλέον έχουν φύγει από τη ζωή, ο Νικόλαος Γρηγοριάδης, πρωτοψάλτης, ήταν καθηγητής μαθηματικών, μετά από τα λυκειάρχης, ο οποίος μετά από την Πάτρα ήρθε στην Αθήνα, ήταν Αγία Τριάδα Βολοκήπων, Αγία Τριάδα στον Πειραιά και στον Άγιο Λουκά, επί της Πατρισίων. Ήταν ο πρώτος που μας έβαλε σε αυτήν την διαδικασία το να διαβάζουμε τη μουσική. Εκεί είχα την τύχη να με εξετάζει ο αείμνηστος ο Χατζηθοδόρου. Μεγάλη προσωπικότητα, το θυμάμαι, το θαυμάζαμε όλα τα παιδιά. Όμως η ζωή τότε έφυγε από την Πάτρα ο Γρηγοριάδης και επειδή συμμετείχαμε και στον σύλλογο των ιεροψαλτών εκεί ως παιδιά μικρά για χοροδία, εκεί γνωριστήκαμε και ήρθαμε πιο κοντά με τον Κωνσταντίνο Πανά. Ήταν και αυτός πραγματικά μια φωλιά, μας αγκάλιαζε, γιατί εδώ το πρόβλημα είναι να σε αγκαλιάσει, να σε πάρει μαζί του και να απογειωθείς. Αν σε αφήσει, αυτά ξέρει, δεν πειράζει, δεν κάνεις τίποτε. Πρέπει να πω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν 17-18 χρονών, έμεινε και εκείνη μια θέση δεξιού ρυψάτη. Σκεφτείτε, εγώ δεν ήμουν τότε. Και μου είπαν θα πρέπει να πας εσύ στην κάτω αγαγιά στο Άγιο Ιωάννη. Κεντρική εκκλησία. Είχαν περάσει καλοί ψάρτες. Πού να πάω εγώ. Επέμεναν. Τότε της Μητροπόλεως, Τριάς Μητροπόλεως. Ωραία. Πάω στον Αείμνηστο τον Πανά και λέω, δάσκαλε, τι θα κάνουμε εδώ? Θα μαθαίνουμε τα της Κυριακής ή της εορτής που έχεις να πας, θα τα γράφουμε, θα τα μαθαίνουμε και θα πηγαίνεις να ψάλεις. Μου δίνει οδηγίες. Και πραγματικά άρχισα σιγά σιγά να νιώθω μεγαλύτερη πεποίθηση στον εαυτό μου, να στηρίζομαι στα πόδια μου. Όχι ότι γινόμουν μεγάλος, ποτέ δεν έγινα μεγάλος. Αλλά στηριζόμουν σε αυτήν την... Αυτοί οι άνθρωποι που με αγκάλιασαν. Αυτή είναι η πρώτη. Αφέρ την πορεία μου όλη, κάποια στιγμή έπρεπε να έρθω στην Αθήνα για σπουδές, οτιδήποτε. Τότε λοιπόν πήγα, δηλαδή η Εκκλησία πώς με βοήθησε, γενικότερα το περιβάλλον αυτό, η Αγία Τριάδα Προκήπων, έτυχε ο αριστερός ιεροψάλτης να έχει πάει στην Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές. Τότε ήταν προϊστάμενος του ναού ένας αγιορείτης, Άγιος, ο πατήρ Ιωάς Αυσίφωνας. Πήγα εκεί, λέω, πάτερ μου, μπορώ να βοηθήσω εδώ και να βοηθώ. Έτσι. Λέει, βεβαίως, αλλά εμείς εδώ θέλουμε μόνο κλασικά μαθήματα. Αντιλαμβάνεστε, η έννοια αυτή ακριβώς δεν ήξερα. Μακράν, αυτά που ήξερα δεν ήταν τόσα πολλά. Όμως, βρέθηκε εκεί ο πρωτοψάλτης του ναού, Ελισαίος Παπαθεοφάνους, Καπαδόκης. Καπαδόκης. Και λέει, δεν πειράζει, μαζί θα τα λέμε. Τόλμησα να πάω. Ο πατήρ Ιωάσαφ όμως ήταν, με βοήθησε πάρα πολύ. Μια φορά μου είπε, θέλω να πεις το αργό τάδε μάθημα. Το αρχαίο μου και το γεύσασε, δεν θυμάμαι κάτι. Λοιπόν, κάνω νόημα στον κύριο Ελισαίο, δάσκαλε, μπαίνει μέσα στο γιο, του λέει, μπρε παιδί μου, του πατρός. Ναι. Αφού εγώ θέλω να τα λέω αυτά, γιατί λες στον στο Βανσάκι τότε, ήμουν μικρός εγώ.
4: Για να
5: τα πείτε, λέει.
4: Ναι.
5: Και έχω ακόμα το βιβλίο που με έβαλε μπροστά. Πήγα στο δεξιό αναλόγιο, με έβαλε μπροστά και έψαλε μαζί μου, άφησε με ένα δίφεν και σημείωνε πάνω ποιες είναι οι αδυναμίες.
4: Ναι.
5: Αντιλαμβάνεστε,
4: ναι, ναι,
5: τι άνθρωποι υπήρχαν. Ήταν ένας λεβέντης. Λεβέντης. Αν δεν βρισκόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι και συνέχεια κι άλλοι, δεν πιστεύω ότι στον τομέα αυτό θα είχαμε εξέλιξη. Αν και πιστεύω ότι ο τομέας αυτός μου έδωσε φτερά να κάνω και οτιδήποτε άλλο.
4: Ναι.
5: Η Εκκλησία δηλαδή. Κάποιοι το έχουν παράδοξο. Ας το ακούν. Ας έρθουν να δοκιμάσουν. Η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο. Δεν είναι οργανισμός.
4: Ναι.
5: Δεν αντανακλά και την κοινωνία. Μικρό κόσμος κοινωνίας σε μια μικρή σέντρα. Όμως εκεί θα αναπτύσσονται και τα καλά και τα κακά.
4: Ναι.
5: Όχι, πάρουμε τα καλά. Αυτό είναι το σημαντικό.
4: Κύριε Παπαζαρή, όση ώρα μιλάτε, πραγματικά θαυμάζω όλο αυτό που συνέβη και μου έρχεται στο μυαλό μία περίπτωση ενός ψάλτη που μου είπε, αυτός ο ψάλτης λέει, καθόταν έγραφε τις ατέλειες του λαμπαδαρίου και στο τέλος του λέγει, έκανες λάθος εδώ, έκανες λάθος εδώ. Δηλαδή, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο, δηλαδή, με τους ψάλτες. Τέλος πάντων, στη συνέχεια τι κάνατε εσείς, από την Αγία Τριάδα?
5: Αγία Τριάδα, λοιπόν, έφυγα όταν στατεύθηκα. Και θύατη την τύχη, όταν επέστρεψα ήταν πάλι καινή η θέση. Και τι έγινε, δεξιά βρέθηκε να είναι ο πρώτος μου δάσκαλος ο Νίκος ο Γρηγοριάδης. Ήτανε ευτυχία.
4: Βέβαια.
5: Και ξαναπήγα πάλι εκεί με τον πατέρα
4: Ιωάσα.
5: Όταν έφυγε να πάει σε άλλη εκκλησία ο αείμνηστος Γρηγοριάδης ο Νίκος, με κάλεσαν και εμένα κάτω που θα παρέδει, να την παρέτησή του θα έρθει, να πει ότι ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πρέπει να αλλάξω. Τότε μην ξεχνάτε, ήμουν και νεαρός. Και κάπου όπως όλοι λειτουργούμε, θέλοντας να πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει να πάμε να κάνουμε.
4: Να πούμε και κανένα χειροβικό μετά.
5: Α, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε όμως πώς με βοήθησε και αυτό ακόμα. Πήγαμε κάτω και η Επίτροπη και ο πατήρ Άσαφ δεν είχαν αντίληψη να μείνω εγώ, μ' αγαπούσαν. Ναι. Και λέει ο αείμνηστος Γεωργιάδης, ακούστε, ο Φανσάκης, συγγνώμη που λέω αυτά, έτσι με έλεγαν, ναι. Ήμουν νεαρός, ήμουν, είναι καλός, θα πάει μπροστά. Ακόμα όμως δεν έχει γεμίσει καλά τα αυτιά του, να μπορεί να δώσει. Έχει πάρει, θα δώσει, από εκεί πέρα.
4: Ναι.
5: Πρέπει να συνεχίσει την πορεία αυτή να δίνει. Μου επιτρέψετε να πω κάτι, επειδή μέχρι να έρθω στην Αγία Τριάδα είχα πάει και σχολή Κορίνφου 13-14 χρονών.
4: Ο Κούρος ήταν εκεί.
5: Α, μπράβο. Πρέπει να το μνημονεύσουμε. Ο Δημήτριος Παναγιωτόπουλος Κούρος ήταν ο δάσκαλός μας. Ξέρετε, εκεί αρχίσαμε να ψάλουμε, δηλαδή πριν ακόμα πάω και στην Κάτω Αγία. Πηγαίναμε στις φυλακές, σε μικρές μονάδες, εκκλησίες και τα λοιπά, ανά γκρουπ, 2-3 άτομα, και ψάλαμε σχετισμούς, ακολουθίες άλλες. Αυτό ήταν μεγάλη διάσκηση. Και ήταν ο Κούρος αυτό.
4: Πέρασαν κάποιοι σύγχρονοι ψάλτες, ήσαν μαζί, ο Διονύσης ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης ο Βερίκιος.
5: Όλοι είμαστε μαζί.
4: Είναι μαζί.
5: Ο Ηλιόπουλος, ο Διονύσης, να το πούμε, ήταν παλαιότερος. Ναι. Και μάλιστα ο Κούρος τον εμπιστεύονταν και έκανε πρόβες στη χοροδία που εμείς θα ψάλαμε μετά.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι. Εγώ είμαι γενιά πιο μικρότερη. Ναι. Έτσι. Αλλά οφείλουμε πολλά και στον Παναγιωτόπουλο Κούρο.
4: Μάλιστα.
5: Θα σας πω κάτι για τον Παναγιωτόπουλο. Πόσο αγαπούσε τη δουλειά και πόσο αγαπούσε τα παιδιά. Μετά γίναμε φίλοι όταν μεγαλώσαμε. Εγώ έμεινα στο Γκίζι τότε. Αυτός πήγε στη Ριζάριο. Ανέβαινε για τη Ριζάριο και 6 ώρα το πρωί, μην εκπλήσεστε. Εγώ ήθελα να το συναντώ γιατί πήρα του και. Λοιπόν, πηγαίναμε όχι εκεί στην γωνία Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Το ένα του Βοβού αυτά τα τύρια, ήταν ένα παλιό καφενείο. Έπρεπε λοιπόν να συναντήσω τον δάσκαλο στο καφενείο εκεί. Γιατί αυτός έπρεπε μετά να πάει να παρευρεθεί στην ακολουθία επάνω στη Ριζάριο που ήταν στο Χαλάνδρι.
4: Ναι, ναι.
5: Και είναι ακόμα στο Χαλάνδρι.
4: Ναι.
5: Τόση αγάπη είχε για τη δουλειά του, για αυτό που έκανε και να προσφέρει στους μαθητές του. Είναι αμιμόσυνο αυτό, ότι επιτρέψα να το πω.
4: Μάλιστα,
5: γιατί πραγματικά τέτοιους ανθρώπους δεν ξέρω. Μακάρι να συνεχίσουν να υπάρξουν τέτοιοι άνθρωποι.
4: Ναι. Μάλιστα. Στην πορεία μετά.
5: Στη συνέχεια.
4: Στη συνέχεια.
5: Βεβαίως και δεν πήγα εγώ δεξιά και ήρθε ο αείμνηστος Γιώργος Σύρκας.
4: Ο Σύρκας, ναι.
5: Για μένα αυτό ήταν η μεγαλύτερη ευλογία Θεού. Ξέρετε, έκανα μαζί του, έμαθα πάρα πολλά. Αυτός ο άνθρωπος, την ώρα που ψάλαμε χοροδικά όλοι και ίσως κάτι μετά έπρεπε να πούμε.
4: Ποια χρονολογία μιλάμε τώρα, ήρθε ο Σύρκας.
5: Γύρω στην δεκαετία του 70 είναι.
4: 70.
5: Έτσι, εκεί.
4: Το 72 πέθανε ο πατέρας του.
5: Ναι,
4: ναι.
5: Όχι. Ήταν πιο εκεί, δεκαετία του 70, αρχές του δεκαετία του 70. Λοιπόν, αυτός ο Γιώργος Σύρκας ήταν ένα ταλέντο φοβερό, όχι μόνο στο ψάλι, και στο να γράφει. Εμείς ψάλαμε και επειδή κάτι έπρεπε να ψάλουμε μετά, είπαμε να στο γράψει. Διήφινε, έψαλε μαζί μας και έγραφε και την επόμενη φορά είχαμε, έτσι, χοροδία φοβερή. Και είμαι υπερήφανος. Και επιτρέψτε μου, δεν είναι αλαζονία, ότι έλεγε ο Γιώργιος Σύρκας, ότι δύο αριστερούς λαμπαδαρίους είχα που ανταποκρινόντουσαν στις δικές μου προσδοκίες. Το Γιάννη το Μαφιδιάκη στον Άγιο Κωνσταντίνο επί της
4: Αγίου
5: Κωνσταντίνου και εμένα ονομάτιζε στην Αγία Τριάδα. Εκεί ολοκληρώθηκα. Και να δείτε την εμπιστοσύνη που μου είχε ότι μετά από εκεί το 76-77 πήγα στη ζώχου πηγή του 12 Δημίας. Είχα μια τότε φτιάξει μια εξαιρετική χοροδία περίπου 25 άτομα. Όταν σταμάτησε ο Γιώργιος Σύρκας να ψάλει, οι περισσότεροι από τη χοροδία ήρθαν σε μένα. Αλλά ένας ήταν ο πιο δυνατός, ήταν ο Βασίλης ο Πλατήσιος, συγχρονεμένος. Ο οποίος ήταν από το Χατζή που ήταν στη Μητρόπολη και μετά πήγε στο Σύρκα. Μιλάμε για κάτοχο των πράγματων, φαρμακοποιός. Αυτό λοιπόν, να λοιπόν η Εκκλησία, με στήριξε και εκεί. Ήταν ένα νέο έργο δεξιά. Δεν είχε αναπτύξει ακόμα τα πάντα. Όμως, έλεγα, πούμε αυτό. Θυμάστε το δύναμης στην Εκκλησία που λέγαμε με το τελειρέν και τα λοιπά, ξενοκορώνει, έτσι. Αυτά τα έμαθα από αυτούς. Αυτά δεν διδάσκονται από διφθέρας μόνο. Αυτό θέλουν και να τα ακούσεις, να μιλευθείς μαζί με αυτούς όλους. Και σε αυτούς οφείλω τα πάντα. Από εκεί ξεκίνησα και πήγε η πορεία.

0: Κύριε Παπαζαρή, είστε ένας ακαδημαϊκός καθηγητής και μάλιστα γνώρισα ανθρώπους από την επαρχία που μιλούν με πολύ σεβασμό για εσάς ως μαθητές. Μάλιστα εκεί από το Ακρέφνιο, το λέω τώρα, θα τον ονομάσω, είναι ο πατήρ Νεκτάριος, και τον είδα ότι μιλούσε με πολύ σεβασμό για εσάς. Ποιες είναι για εσάς οι επαγγελματικές προοπτικές ενός ιεροψάλτη όσον αφορά την ψαλτική, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να αφιερωθεί μόνο στην ψαλτική τέχνη για να κάνει μια επαγγελματική σταδιοδρομία?
1: Θέλετε να είμαι ειλικρής, και θα είμαι ειλικρής μαζί σας, στις μέρες που ζούμε και όλοι μας απολαμβάνουμε αυτές τις μέρες, είτε με την καλή είτε με την κακή έννοια, πρέπει να υπάρχουν δυσκολίες, να είμαστε ειλικρινείς. Άλλωστε έχω προβληματιστεί, γιατί αυτό έχει τεθεί πολλές φορές και όταν έπαιζα το ρόλο του Προέδρου, περί επαγγελματισμού και μη επαγγελματισμού. Εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν ήσαν επαγγελματίες. Το είχα ως πάρεργο. Αλλά ως πάρεργο, όταν λέω, όχι για να απασχολούμαι σε κάτι, αλλά είναι και το πίστευα, έχω βιώματα και ήμουν στην Εκκλησία. Άρα η μία κατηγορία είναι αυτή που πρέπει, κάνουν κάτι άλλο, αλλά βρίσκονται στο χώρο της Εκκλησίας, λειτουργούν μέσα στο χώρο, ανεξάρτητα από το αν έχουν άλλο επάγγελμα. Που πιστεύω ότι όταν λειτουργείς στο χώρο της Εκκλησίας και στο άλλο επάγγελμα, σε βοηθάει να είσαι όσο μπορείς πιο σωστός και πιο δυνατός. Η άλλη κατηγορία που λέτε, τον πολύ λίγους είχαμε, μπορούμε να ονοματίσουμε, αλλά είχαμε πολύ λίγους, ελάχιστους. Σήμερα με τα οικονομικά, με όλα αυτά τα πράγματα, πώς μπορεί να γίνει κάτι? Ο νόμος υπάρχει. Τι υπάρχει? Όταν είσαι μόνιμος υπάλληλος μόνο εκεί, έχεις την ασφαλειά σου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, και αν το επιτρέψετε αυτό, στο τι είναι ο ιεροψάλτης. Η Εκκλησία τον φέρει επαγγελματία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καθαρά. Βάσει τον τότε που βγήκε κάποιο το 2200 αναγκαστικό νόμο και τα λοιπά, δεν τον θέλει. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Θέλει διεργασία, θέλει πειφό προς τους άλλους, να αναδείξουμε για ποιο λόγο. Έχει ανάγκη η Εκκλησία ανθρώπους να είναι εκεί, ναι, και να βρίσκονται. Βεβαίως, επαγγελματίες έχει. Το πρόβλημα είναι πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Γιατί βλέπετε, ακόμα και με τους ιερείς, και επιτρέψτε μου, δεν το πάω αλλού, κάποιο πρόβλημα πήγε να υπάρξει. Για σηφίε τώρα τι γίνεται όταν είσαι και πληρώνεις από την Εκκλησία όποιος πληρώνεται και πρέπει η Εκκλησία να επομισθεί παραπάνω από τα βάρη που έχει όλα αυτά τα μισθοδοτικά.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Βέβαια στην Εκκλησία εργαζόμενος πρέπει να μείνει από την Εκκλησία. Αλλά πρέπει να τα δούμε σε όλο το φάσμα. Πώς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ζήσει κανείς.
0: Θα μιλήσουμε λίγο αργότερο γι' αυτό.
1: Όχι, απλώς, ναι, θέλω, ναι, να πω. Έστω φέτο.
0: Θέλω να μου πείτε, εσείς διευθύνατε αρκετές χοροδίες. Ποιες χοροδίες διευθύνατε και πού δώσατε συναυλίες?
1: Μάλιστα. Παλιά με χοροδίες και την δική μου εκεί που είχαμε στη Ζωόχ πηγή, αλλά και με την ανωτέραξη στη σχολή αυτών που υπήρξε για ένα διάστημα εκεί διδάσκων, έκανα στον Παρνασσό, τότε δεν υπήρχαν τα άλλα κέντρα, στον Παρνασσό και στην ΕΡΤ. Και μάλιστα πρέπει να πούμε, λέω ΕΡΤ σήμερα, τότε ήταν το ενό προδυνάμεων και μετά,
0: ναι, ναι,
1: έγινε. Λοιπόν, πηγαίναμε εκεί και στην ΕΡΤ επάνω και είχαμε συνεχώς το Σάββατο και όλες αυτές γινόντουσαν στον Άγιο Δημήτριο ψυχικού. Mm. Έψαξα να βρω, ξέρετε, mm, έτσι για την ιστορία και για τη δική μου, έτσι. Αλλά δυστυχώς συμπομπίνωσε, mm, όλα αυτά πάντα είχαν.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και επίσης...
1: Στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο, ναι.
1: Ήβρισα εκεί, βρήκα έδαφος, και θα σας πω τι έδαφος, τη Βυζαντινή Χοροδία Λονδίνου. Εκεί λοιπόν μαζέψαμε από όλη τη Μεγάλη Βρετανία όλους τους ψάρτες. Ήρθαν οι άνθρωποι με μεγάλη... Πού στηρίχθηκα όμως. Στηρίχθηκα στον πατέρα Παλιούρα, ο οποίος υπήρξε μαυτής μου από μικρό
0: παιδί. Πολύ δραστήριος.
1: Σαφώς. Ναι. Είχε κάνει πολλή δουλειά. Εκεί στηρίχθηκα. Ήρθαν λοιπόν εκεί και κάναμε συναυλίες στο Λονδίνο. Και μάλιστα και κάναμε και μία επένδυση σε ένα ντοκιμαντέρ που αφορούσε την Αγία Σοφία στην πόλη. Τότε λοιπόν οι Εγγλέζοι το έκαναν και μας παρακάλεσαν στην ναό της του Θεού Σοφίας στην Westwater στο Λονδίνο να κάνουμε μια επένδυση μουσική, να ψάλουμε δηλαδή. Mm. Και πραγματικά ψάλαμε εκεί και επένδυσαν με αυτήν την ψαλμωδία αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο το θυμάμαι σαν τώρα. Έκλεινε η πόρτα που τύφεται της Αγίας Σοφίας, μεγάλη μπομ και λοιπά, και έλεγα στην κατακλύβα του λόγου. Δυστυχώς έκλεισε από βαρβάρους, ουδέν σχόλιο.
0: Μάλιστα. Ο πατήρ Ιωσήφ κάνει τώρα εκεί στο Λονδίνο και παραδοσιακές χοροδίες, έχει και
1: ψαλμές. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ναι. Από τότε έκανε και ραδιόφωνο και μετά τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο μοναδικός ο οποίος ανέπτυξε θείο λόγο σε όλο το Μεγάλη Βρετανία. Χοροδίες δεν ήξεραν τι είναι. Την ψαλτική τέχνη την ανέδειξε. Βέβαια ήξερε ο καθένας λίγα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο πρόσφυγας εκ Κύπρου εννοώ και τα λοιπά. Αλλά αυτός έδωσε ένα νόημα σε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι. Παρατήρησα, κύριε Παπαζαρή, όταν διευθύνατε τη χοροδία του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών, ότι τις κινήσεις των χεριών σας, είστε ένας έμπειρος χωράρχης και με μία αρμονία κινήσεων αποφεύγοντας επιτιδευμένα και περιττά πράγματα. Εσείς κάνατε σπουδές διεύθυνσης χοροδίας. Στα Βυζαντινά μέλη όμως δεν έχουμε διεύθυνση χοροδίας. Τι είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει εσάς έναν τέλειο χωράρχη?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ξέρω αν είμαι τέλειος, αλλά πρέπει να σας πω το εξής. Ότι όταν είμαστε δίπλα μέσα στον χορό, όπως είναι η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία που καθιέρωσε ο αείμνηστος ο Λυκούργος, όπως και τώρα συνεχίζει ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, όπως είναι και του Πανεπιστημίου Αθηνών, όταν είσαι μέσα δεν χρειάζεται να κάνεις περιττές κινήσεις. Είσαι εντός χορού. Είναι στο αναλόγιο. Έχουμε δίπλα όλους. Μπορεί να κάνουμε έτσι. Όμως, όταν είσαι απέναντι, πρέπει να ακολουθείς κάποιους κανόνες. Το απέναντι είναι για τις πολυφωνικές χοροδίες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ωραία. Δεν μπορείς όμως να αφήσεις τον κανόνα της διεύθυνσης που κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, στην πολυφωνική. Θα πρέπει να δίνεις τη θέση, να δίνεις την άρση και να δίνεις, αλλά με έτσι, το δεξί χέρι αυτό που κάνει τα πάντα. Το αριστερό πρέπει, τους σωματισμούς και τα λοιπά. Αλλά δεν πειράζει, ας τα αποφύγουμε έτσι. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει από απέναντι. Γιατί πώς θα μπορέσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, ενενή στόματι και μια καρδία να δοξάσουν. Ενώ όταν παίζεις ως τρολός ψάρτης, οδηγείς εσύ. Οδηγείς δια της φωνής.
0: Έτσι.
1: Ενώ απέναντι δεν ψάλεις, διευθύνεις. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Έτσι. Κάτι δική μου άποψη. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, δηλαδή βλέπουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στο αναλόγιο πάνω είναι και χειρονομούν.
0: Ασκόπους.
1: Δεν χρειάζεται. Μα δεν χρειάζεται. Μεγάλες χειρονομίες δεν χρειάζονται. Βέβαια στον δίπλα τους διευθύνεις, αλλά θέλει εκεί άλλο τρόπο.
0: Ναι. Κατανοητό. Είστε αυστηρός όμως σαν δάσκαλος και σαν χωράρχης. Εγώ το θυμάμαι γιατί είχα λάβει μέρος στις χοροδίες, έτσι. Ζητάτε την τελειότητα, είστε γενικά αυστηρός στη διδακτική? Θυμάμαι στις χοροδίες που κάναμε στις πρόβες του Πανελληνίου, ζητούσατε την τελειότητα. Και πάμε ξανά, και πάμε ξανά.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι και πρέπει να ζητά την τελειότητα. Δεν τη φτάνει ποτέ. Αν όμως δεν το προσπαθήσει, δεν κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλειο μόνο ο Θεός είναι.
0: Μάλιστα. Κατά τη γνώμη σας, η ψαλτική τέχνη είναι εύκολη ή δύσκολη? Τι ικανότητες απαιτεί για έναν που ξεκινάει?
1: Μάλιστα. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου, να έχει φόβο Θεού. Έτσι. Δεύτερο, θα πρέπει να μπορεί να ακούει. Και μετά να έχει φωνή. Πολλοί λένε αυτός έχει φωνή. Α, και θα είναι πρώτος.
0: Αν δεν ακούει το σταματάμε.
1: Όχι, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι. Λέω, μου είπατε. Να σου πω κάτι. 1% το ταλέντο και 99 φορές η μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Απαντώ σε αυτό που λέτε. Ναι. Δεν ισχυρίζομαι αυτό. Αλλά τα χαρακτηριστικά μου είπατε.
0: Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι είναι φάλτσοι, πολύ φάλτσοι.
1: Δέστε. Να σας πω κάτι.
0: Θα το πούμε από την
1: δεν πιστεύω. Όχι, όχι, όχι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν φάλτσοι. Πιστεύετε αυτό? Απλώς θέλουν εκπαίδευση.
0: Εκπαίδευση.
1: Γι' αυτό το είπα. Ένας που είναι πληκισμένος με το χάρισμα της φωνής θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο από έναν άλλον.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι και το έχω γράψει σε ένα... σε μια συνάντηση που παρευρέθηκα σαν σίγουρο σε τάξη, είπα να τραγουδήσω. Και τι έκανε? Χώριζε τα παιδιά, τα ομαδοποιούσε ανάλογα με τις ικανότητες. Αυτά ήξερε, αυτά έκανε βέβαια. Αλλά τι έκανε? Αυτούς που, δεν, που λέει με φάλσο δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν, τους είπα αυτά είναι τα κοράκια. Προσέξτε. Αυτός ο μαθητής που βρέθηκε σε αυτήν την ομάδα, έχετε τη γνώμη, θα μάθαινε ποτέ κάτι? Το θέμα είναι να κερδίσουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Και αν δείχνουμε αγάπη σε έναν μαθητή που είναι, έχει μια ικανότητα, θα πρέπει να δείξουμε περισσή αγάπη, ναι, για αυτόν, για να τον
0: σωστά πάρουμε. Η φωνητική κάνει, μπορεί να διορθώσει αυτές τις παραφωνίες, ας το πούμε.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Κάθε άσκηση. Γι' αυτό είπαμε, ένα, ναι, 1% ταλέντο.
0: Ναι.
1: Πάρτε ένα ταλέντο. Και είπα, τι ωραία φωνή που έχει. Αν δεν δουλέψει, τι μάλλον αλλάζουν φάνε.

0: Κύριε Παπαζαρή, για τα υποχρεωτικά μαθήματα που δίνουμε για το δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, τις τελευταίες 2 χρονιές έχουν μειωθεί, αφαίρεσαν από μέσα αρκετά μαθήματα και αφήσανε μόνο της Ευρωπαϊκής και το Σολφές. Ποια είναι η γνώμη σας, είναι χρήσιμα, έπρεπε να αφαιρεθούν αυτά?
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τα πράγματα ιστορικά.
0: Ναι.
1: Η πρώτη σχολή που δημιουργήθηκε ήταν στο Δύο Αθηνών. Ναι. Τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Ψάχου.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν έφτιαξαν κάποιο πρόγραμμα. Οι σχολές που μετέπειτα Βυζαντινή Μουσική στα διάφορα οδεία που άρχισαν να λειτουργούν, πρώτα απ' όλα ήταν στον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Τότε με τον αείμνηστο δασκαλό μου, Μαργαζιώτη Ιωάννη. Και τι έκαναν, πήραν το πρόγραμμα που είχαν φτιάξει τότε για το Δύο Αθηνών και έκαναν το ίδιο πράγμα και στο Δύο τότε Πειραιός, του Πειραϊκού Συνδέσμου. Ό,τι από εκεί πέρα αναπτύχθηκε σε προέκταση της προσπάθειας από το Δύο Αθηνών που ξεκινάει, όλες οι σχολές αυτές έκαναν και εφάρμοζαν αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα όμως, με το Βασιλικό Διάταγμα του 52, του 57, συγγνώμη, δημιουργήθηκαν το διάταγμα αυτό για την ίδρυση των σχολών.

0: ως μαθήματα που είσαι υποχρεωμένος να τα διδάξεις. Καταλαβαίνετε εννοώ. Ναι. Και έβαζαν υποχρεωτικά μόνο το σολφές, επειδή δεν ήταν αναπόσπαστο μέρος της εξαιστής μουσικής. Τα τελευταία δύο χρόνια λοιπόν, αυτοί που είχαν την ευθύνη θέλησαν να κάνουν αλλαγή και να πούνε εμείς να προσαρμοστούμε στο βασιλικό διάταγμα του 57. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό. Η γνώμη μου. Θα πρέπει να επανέλθουν, δηλαδή πρέπει το Υπουργείο σε μια νέα του προσπάθεια να επαναφέρει και να τα σημειώσει και έτσι να γίνει αυτό το πάντρεμα το οποίο δεν υπάρχει με το διαφθονό. Το διαφθονό υπόψη τώρα ότι πλέον η σχολή του έχει υπαχθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Το Δύο Αθηνών.
0: Βεβαίως. Το διαφθονό. Η σχολή Βυζαντινής.
1: Η σχολή, ναι.
0: Ήταν, ξέρετε, της Εκκλησίας κτλ.
1: Ναι.
0: Πλέον ανήκει και προσαρμόζεται σε αυτό που λέγεται
1: Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί έγραφε Υπουργείο Παιδείας επάνω τότε.
0: Ναι, παλιά ήταν η ανδρομή σχολή και μάλιστα έλεγε ότι όποιο πάρει αυτό το μπουστού δασκάλου μπορεί να διοριστεί καθηγητή κτλ. Αυτά έχουν αλλάξει.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν είναι τα πασημεία. Ναι. Όμως η σχολή Βυζαντινής εντάχθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα εκεί είναι οι προσπάθειες.
1: Ναι. Μάλιστα. Σας έχω συναντήσει σε αρκετές επιτροπές για διπλώματα, πτυχία. Θεωρείτε ότι τα 5 χρόνια εκμάθησης με αυτά που συναντάτε στις επιτροπές είναι επαρκούν για την εκμάθηση της βυζαντινής μουσικής?
0: Θα σου πω κάτι. Εάν πάω να μάθω, δεν επαρκούν. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνυπάρχει και η παρουσία του μαθητή στο αναλόγιο. Ναι. Και μάλιστα, επιτρέψτε μου, και ας γίνω αιρετικός, όχι στο κάθε αναλόγιο.
1: Έτσι.
0: Εκεί που ο δάσκαλος θα έχει διφθέρα, θα έχει βιβλίο, ώστε εκτελώντας, ο μαθητής μπορεί μεν να μην έχει φτάσει στο σημείο εκείνο, αλλά εφόσον έχει μάθει και μαθαίνει, βλέπει και τι γίνεται. Οπτικά και το συνδέει με το άκουσμα. Εάν πάει σε οποιοδήποτε πρακτικό, οτιδήποτε, τους χρειαζόμαστε όλους, δεν πρόκειται ποτέ να συναντηθεί η θεωρία με την πράξη. Γι' αυτό και λέμε ότι η πράξη εις θεωρίας επίβαση. Το λέει και ο Χρύσανθος. Άμα δεν ξέρεις την πράξη, τι θα τις κάνεις θεωρίες.
1: Έτσι.
0: Και τα δύο πρέπει να. Γιατί μερικοί λένε, α, τι θα την κάνει, ή το άλλο. Όχι. Και τα δύο πρέπει για αυτό να συνυπάρχουν.
1: Έτσι.
0: Το ένα βοηθάει το άλλο.
1: Σωστά. Τελευταία ακούω τον όρο εκδυτικισμού της βυζαντινής μουσικής, εννοώντας την παρίσφρηση ευρωπαϊκών στοιχείων μέσα στη βυζαντινή μουσική. Κυρίως εδώ στην Αθήνα γίνεται αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας?
0: Για μένα δεν επιτρέπεται να λιώνεται η δική μας μουσική. Ξέρετε, είναι η μόνη μουσική στον κόσμο η οποία έχει δική της, η μουσική ελληνική δηλαδή, γραφή και ανάγνωση. Όλες οι άλλες μουσικές χρησιμοποιούν το πεντάγραμμα. Εμείς έχουμε δικό μας σύστημα γραφής και ανάγνωση. Αυτή είναι σημαντική, όλα αυτά τα πράγματα στείλουμε σε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να γίνουν τέτοια αλλοιώσεις. Το μόνο μάρμα που μπορούμε να πούμε ιστορικά είναι ότι αυτό ανάγεται στην εποχή των Βαβαρών.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρετε, ήρθαν εδώ κάποιοι τη Βαβαρία, βασιλιάδες και τα λοιπά, άρχοντες. Αυτοί δεν είχαν όμως τα δικά μας ακούσματα. Είτε δημοτική, είτε εκκλησιαστική. Γιατί να έχουν αφού ήταν εκεί. Και αυτοί ζούσαν και είχαν το πολυφωνικό, αυτό σύστημα, οτιδήποτε άλλο. Τότε λοιπόν γι' αυτό βλέπουμε και θα παραξηγηθώ, δεν με ενοχλεί αυτό, το έχω πει. Τον αείμνηστο Ιάση Κεραρίδη να έχει 2 εποχές. Εάν δείτε τις υμνοδίες παλιές, είναι καθαρά βυζαντινές. Εκφράζεται καθαρά. Από εκεί πέρα όμως, για να ικανοποιήσει το ακούσματα αυτών που ήρθαν,
1: ναι,
0: έκανε και προσάρμοσε
1: πιο αρμονικά.
0: Ακριβώς.
1: Πιο αρμονικούς ήχους.
0: Ναι.

0: Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού του πράγματος. Προς Θεού. Αλλά θέλω να πω να ξεχωρίζουμε. Όταν λέμε ψάλλω Βυζαντινή εξαρτητή μουσική, ψάλλω με αυτόν τον τρόπο. Όταν λέω ψάλλω τρίφωνα, ψάλλω με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Εγώ στην Πάτρα, παιδί, ήμουν μέλος της πολιτικής γροδίας Ορφέως. Έτσι. Εκεί όμως ψάλαμε όχι Πολυκράτη, αλλά τον Τριάντη. Ο οποίος στις συνθέσεις του, τις πολυφωνικές, ναι, προσπαθούσε, όσο αυτό είναι δυνατό, να αφήσει ακέραιες ή να προσεγγίζουν τα ακούσματα τα εξαστικά. Ναι. Άλλη νοοτροπία εντολώς. Δεν έψαλαν πολυφωνικά με την έννοια που ακούμε τον Πολυκράτη ή οτιδήποτε άλλο. Σεβαστά και τα αγαπάω. Ναι. Αλλά στην Εκκλησία για μένα είναι αυτά. Ναι. Είναι η εξαστή Βυζαντινή μουσική.
1: Για κάποιους είναι και παράδοση. Δηλαδή τώρα στα Ιόνια νησιά εκεί το έχουν παράδοση Ζάκυνθο. Είναι παράδοση για δηλαδή, δεν θα τους κατηγορήσουμε εμείς τώρα αυτούς.
0: Εάν ρωτήσετε.
1: Στην Κέρκυρα το ίδιο.
0: Τον παλιό πρώτο τμήματος και ήταν και αντιπρίτανης. Ναι. Τον Χάρη τον Ξανθοδάκη, ομότιμος καθηγητής τώρα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, σε συζητήσεις που έχουμε κάνει πολλές, μου είχε πει ότι έκανε έρευνα. Στο βάθος όν, προς τα πίσω, υπάρχει και υπήρχε Βυζαντινή κλασική μουσική που έψαλα. Στη συνέχεια όμως, έχουμε αλληλοδάνεια. Ή δεν είναι έτσι. Τα Επτάνησα πού ανήκαν? Από ένας κατοχής. Mm. Άρα είχαμε εμείς στην Πάτρα. Οι περισσότεροι συμμαφτές μου, ήταν καλά όσοι υπάρχουν, είσαι καθολικοί. Δεν σας είπα ότι πήγαινα και έπαιζα όργανο. Ναι. Γιατί θέλω να μάθω, δεν έχει άλλο, ένα άλλο όργανο. Ξαστικό, συνυπήρχαμε.
1: Συνυπήρχατε. Και στη σύνδεση αλλά υπάρχουν.
0: Τώρα. Μπράβο, βεβαίως. Εγώ τα έχω δει αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν απορρίπτω, αλλά για την Εκκλησία, απόψη μου είναι αυτή, μπορεί να πούνε καθυστερημένο, οτιδήποτε, αλλά...
1: Κύριε Παπαζαρή, θα ήθελα να μου πείτε γιατί θεωρούνται τα λεγόμενα κλασικά μαθήματα, αυτές οι μελοποιήσεις των παλαιότερων, πολύ σημαντικές, αφού σήμερα έχουμε εξίσου καλούς μελοποιούς, καλούς ψάλτες που μπορούν και συνθέτουν. Γιατί δεν ξεφεύγουμε λιγάκι από αυτό και να ψάλουμε πιο νέα κομμάτια? Γιατί τα κλασικά μαθήματα που τα αναφέραμε και προηγουμένως είναι τόσο σημαντικά που πρέπει να μείνουμε αποκλειστικά και μόνο σε αυτά? Ενώ στην ευρωπαϊκή μουσική δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν μουσικοί που συνθέτουν νέα κομμάτια, καινούργια μουσική. Δεν εξελίσσεται η μουσική μας?
0: Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να πω ότι κλασικό υπό την έννοια της διαχρονικότητας. Ναι. Έτσι. Επάνω σε αυτά έχουμε στηριχθεί και οτιδήποτε. Δεν απαγορεύεται κάποιος να δημιουργήσει. Αλλά να πάμε στην άλλη μουσική, κάποιος πιάνει μια καινούργια όπερα. Εκεί κάποιες σταθερές. Έτσι, κάποιες σταθερές. Ποιοι παίζουν ρόλο, ένα, δύο, τρία. Πόσα μέρη έχει, αυτά δεν ξεφεύγουν. Πάμε στη δική μας περίπτωση. Εμείς έχουμε που η εκκλησία αυτή, η μουσική αυτή, εκτελήσεται μέσα στην ακολουθία. Πρέπει λοιπόν να έχει αυτές τις παράμετρες που όντως να πούμε ότι είναι εκκλησιαστικό. Ότι μπορούν να πάρουν τον άνθρωπο να τον πάρουν προς τη θέωση. Αυτό είναι. Ναι. Μας έτσι λειτουργεί. Προχωρούμε και παίρνουμε τον άνθρωπο, τον πιστό, τον πάμε προς τη θέωση και εμείς να πάμε. Εάν αρχίσουμε να κάνουμε, και αυτό είναι αμαρτία για μένα, επίδειξη φωνητικών προσόντων, να λειτουργήσουμε για τη δική μας τέχνη την ψαλτική, την τέχνη ως τέχνη και μόνον, έχουμε αποτύχει. Είναι ενταγμένη μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Δεν χρειάζονται ακρότητες ού βοές ατάκτες. Άρα μπορεί κανείς, γιατί να πούμε, ο αείμνηστος ο Καραμάνης, ο πρώτος που άρχισε να γράφει, έτσι κλπ. Αν δούμε τα βιβλία του σήμερα, τα κλείνουμε, αν επιτρέπεται η έκφραση αυτή, δεν ξεφεύγει. Έχει επάνω εκεί όλα. Να πάρουμε του Χρήσανθου.
1: Έχει κάνει όμως ο Καραμάνης μια αναλυτική σημειογραφία και θεωρώ ότι καλά το έκανε για τους νέους, δηλαδή εξηγεί τα σημάδια με την αναλυτική σημειογραφία. Αλλά για κάποιον όμως που δεν έχει ακούσματα, θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό με τον Καραμάνι. Σου λέει ψάλε έναν τρόπο το οποίο σου δίνω εγώ ως παραδοσιακό.
0: Μπαίνουμε σε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η Βυζαντινή μουσική σε σχέση με το παρελθόν και το 1814. Όταν οι δάσκαλοι, οι τρεις, μετέφεραν, μετέγραψαν οτιδήποτε στη νέα μέθοδο γραφής και ανάγνωσης, τι έκαναν, μπήκαν σε βάφος, ναι, την διευκολύνουν. Μετέφεραν αυτά τα απαραίτητα που πρέπει στην καινούργια γραφή.
1: Ναι.
0: Έτσι, θέλω να πω ότι λένε, αυτό μόνο, όχι, δεν τίποτε μόνο. Είναι ακρότητες. Πρέπει να προσπαθούμε όσο μπορούμε. Αλλά για σεφείτε, αν ένας ψάλτης είναι έμπειρος, δάσκαλος, και πάνε τα παιδιά δίπλα και ψάλουν το κύριε Κέκαξα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πράγμα τετάρτου λέει αν το πάρουμε μετροφωνικά. Ναι. Το λέω. Όμως, ποιο είναι το σωστό, και έκραξα, κάνουμε αμέσως την οξία του το κύριο. Καταλάβατε. Αυτό όμως πρέπει ο έμπειρος ψάλτης να το έχει διδαχθεί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση, αλλά αν παρά τα αυτά το κάνει κάποιος, δεν είναι αμαρτία.
1: Ναι, ο Καραμάνης δεν έχει κάνει φοβερές.
0: Όχι, λέει ο Καραμάνης. Λέω γενικότερα. Θα δείτε τον Θεοδωσόπλο, έχει γράψει. Δηλαδή πάρα πολύ. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν αλλοιώνεται η μορφή της εξαιρετικής μουσικής.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι αν προχωρήσω έξω από εκεί, λέω τα χειρουργικά παράδειγμα, ας πω κάτι. Πάρτε χειρουργικά Φωκαέως ή όποιον άλλο. Βλέπετε πόσο λιτά είναι, γιατί εκεί στιγμή θα πούν που λέμε μεταφορά των Αγίων, αλλιώς πρέπει
1: και πόσο μεγαλοπρεπή όμως είναι.
0: Ωραία.
1: Του Φωκαέως.
0: Και αρχίζουμε λοιπόν το τριάδι.
1: Ναι.
0: Που κανονικά δεν σταματάμε και από αργά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ο ιερεύς θα βγει όταν πρέπει.
1: Ναι.
0: Εμείς θα κάνουμε τον ρυθμό που πρέπει. Και αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Εδώ αρχίζουμε λοιπόν. Τι ωραία φωνή έχει ο, ο Παζαρής. Αυτά είναι αστεία.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε στο Παλκοσένικο. Ξέρω ότι θα παρεξηγηθώ. Ξέρετε κάτι, κύριε Λιώπη.
1: Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι είναι.
0: Δέστε, να πω κάτι. Μας έχουν φάει και τα ΜΜΕ, τα μέσα της επικοινωνίας. Να ανεβάζουμε στο YouTube, ξέρω πώς θα λέγω αυτά, όλα αυτά. Τι ωραία. Ωραία, τα θαυμάζω. Είναι εκτός εκκλησίας. Τα θαυμάζω. Εντός εκκλησίας, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θα το όφελα. Κάποιοι από την εκκλησία που ψάλουν ανεβάζουν και είναι χαριτωμένοι γιατί είναι εντός της εκκλησίας.
1: Ναι.
0: Άλλοι που κάνουν για να κάνουν μέσα σε ένα στούντιο ή οτιδήποτε άλλο και αρχίζουν λοιπόν εκεί τις φωνές απτάκτες ή να δείξουν τι ωραία φωνή που έχουν. Δεν είναι έτσι.

0: Κύριε Παπαζαρή, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Η πλειοψηφία των ιεροψαλτών, ιδίως στην επαρχία, είναι άνω των 65 ετών και σε πολλές περιπτώσεις, επειδή δεν υπάρχουν ψάλτες, έχουν καταλάβει τα αναλόγια υπερήλικες. Βέβαια, όταν υπάρχει κάποιος νέος ψάλτης και πάει δίπλα, δεν τον αφήνουν. Ποια είναι η γνώμη σας, δηλαδή πρέπει να μένουν στα αναλόγια έτσι μέχρι βαθύ γύραση οι ιεροψάλτες? Και στην Αθήνα συμβαίνει αυτό, σε πολλές εκκλησίες έτσι είναι.
1: Έχω τη γνώμη ότι αν πούμε στις μεγάλες πόλεις, εκεί πρέπει κανείς να έχει την αυτογνωσία ότι ήρθε μια στιγμή που δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω και να δίνει το χώρο σε νέους. Αυτό το πιστεύω απόλυτα.
0: Μάλιστα, συγγνώμη λίγο, μια ανωτελεία. Θυμάμαι τελευταία ένας ιεροψάλτης, μεγάλο όνομα στην Αθήνα, έφυγε και έλεγε ότι η φωνή, όσο αντέχει η φωνή, μπορεί κάποιος να κάτσει πάνω στο αναλόγιο. Μετά πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος και να σηκωθεί να φύγει. Ο ίδιος αποχώρησε μόνος του.
1: Αυτό είναι, ναι. Έχει αυτογνωσία των πραγμάτων. Στην επαρχία όμως τα πράγματα κάπως διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι υπάρχουν ψάλτες, έτσι, καταρχήν. Ύστερα, έχω παρακολουθήσει, έχω δει ότι υπάρχουν πολλές σχολές εξαιρετικής βιολινής μουσικής στις Ιερές Μητροπόλεις. Εδώ έχω ένα ερωτηματικό. Βγάζει ψάλτες. Γιατί έγιναν αυτές? Καταλάβατε?
0: Ως φυτώριο, για να βγάζει ψάλτες γίνανε, γιατί, ναι.
1: Μπράβο. Γιατί το να πάω να κάνω το δάσκαλο, είναι εύκολο. Το πρόβλημα δεν είναι κάνω το δάσκαλο. Πέρα από πτυχίο υπάρχει κάνω το δάσκαλο. Α, το εσπότη το γνωρίζει, τον άλλο το γνωρίζει, κάτι γίνεται. Το θέμα αυτά τα παιδιά πού είναι, πού πάνε. Η κάθε Μητρόπολης, έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει αυτά τα παιδιά να δημιουργήσει τις χοροδιούλες και η ίδια θα προστατεύσει και θα πει πρέπει να πάει εκεί να κάνει το άλλο. Γιατί δεν ολοκληρώνεται κανείς μέσα στα 5 χρόνια όπως είπαμε. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα να τον παρακολουθεί, να πηγαίνει στην εκκλησία, να μπορεί να έχει την, και τη γνώση τυπικού λειτουργικής. Δεν είναι διαφορετικά. Καταλάβατε. Έχω τη γνώμη λοιπόν ότι στην Αθήνα είναι πολύ ευκολότερο σε μεγάλες πόλεις από ότι στην επαρχία που δεν έχουμε ανθρώπους. Πρέπει να φτιάξουμε. Οι Ιερές Μητροπόλεις πρέπει να το κάνουν. Πρέπει να δώσουν προσοχή τους και στην καλλιέργεια και δημιουργία ιεροψαλτών.
0: Μάλιστα. Κάποιοι λένε ότι η βυζαντινή μουσική είναι ανατολίτικη. Και λίγο σε κλέτη δεν βλάπτει. Εγώ αρέσω στον κόσμο. Λοιπόν, αφού αρέσω στον κόσμο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πρέπει να τηρούμε τη θεωρία, έτσι, την παράδοση όπως μας έχουν διδάξει. Ή μπορούμε λιγάκι να βάλουμε και το δικό μας μέσα στην εκκλησία, έτσι κι αλλιώς ποιος θα το καταλάβει αφού στον κόσμο αρέσουμε?
1: Η Λιόπουλε, εμείς είμαστε και ανήκουμε στην Καθημάς Ανατολή. Δεν είναι έτσι?
0: Ναι.
1: Καθημάς Ανατολή, εκεί ανήκουμε. Είμαστε μια λεκάνη Μεσογείου. Έχουμε αλληλοδάνεια. Μοιραίο είναι αυτό. Μοιραζόμαστε πολλά πράγματα μαζί. Το θέμα είναι να βγάζουμε αυτά που δεν είναι δικά μας. Το να παίρνουμε δάνεια και αν αυτά είναι μέσα στο δικό μας πνεύμα, της εκκλησίας μας, της λειτουργικότητας, όλα, γιατί μην το βάζω. Δεν είμαι εναντίον. Αλλά το πρόβλημα είναι όχι επειδή μου αρέσει, γιατί είπατε εσείς, ωραία φωνή, οπότε έχει αποτύχει. Για μένα δεν είναι ψάρτης, έχει αποτύχει. Ας πάει στο Παλκοσένικο. Να τραγουδάει και να χορεύει με μαϊμούδες. Συγγνώμη για τη φράση μου. Στην εκκλησία δεν έχουμε τέτοια. Στην εκκλησία έχουμε άλλο ρόλο, λειτουργικό, συλλειτουργούμε. Και όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να φτάσει στη θέωση. Εάν τη στιγμή εκείνη που ο χριστιανός βρίσκεται σε μια συγκέντρωση, αυτοσυγκέντρωση, για να πάει προς τα πάνω, και εμείς αρχίζουμε να κάνουμε αυτή την ωρεοποίηση των πραγμάτων, που είναι μόνο για τα αυτιά, δεν για την ψυχή, έχουμε αποτύχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαζαρή, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώσετε χρόνο να είσαστε μαζί μας εδώ στα όμορφα στούντιο της Πεμπτουσίας και Θα ήθελα να μας υποσχεθείτε ότι θα έρθετε κάποια άλλη φορά έτσι να μιλήσουμε, γιατί εσείς ως ακαδημαϊκός είστε πηγή γνώσεων, και κάποια άλλη στιγμή να κάνουμε, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, να κάνουμε έτσι μια πιο αναλυτική κουβέντα, να μας πείτε και άλλα πράγματα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν και αξιότεροι μου και μπορούν να καταθέσουν. Εγώ πάντα είμαι στην διάθεσή σας να βοηθήσω όσο μπορώ με τις δικές μου φτωχές δυνάμεις. Πραγματικά όμως πρέπει να ξέρω, στον χώρο μας εδώ υπάρχουν αξιόλογα άτομα και εκμεταλλευτείτε τα όλα. Ξέρετε κάτι, από αυτά που είπαμε σήμερα, το 1/10 κάποιος να κέρδισε, ναι, και 1/10 από εδώ, 1/10 από εκεί, ώρα γίνονται ένα. Ένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
2: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
6: Κύριε Δευλογείτε, ο Κύριος. Στην προηγούμενη εκπομπή αρχίσαμε να συζητάμε την διακονική αίτηση περί τιμίου γάμου και κήτης αμίαντου και τα λοιπά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν ένας άνθρωπος σήμερα από την ηλικία των 12 ετών στην κυριολεξία μέσω του τηλεφώνου και του διαδικτύου έχει άμεση πρόσβαση σε φιλίδωνο περιεχόμενο πια. Δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό το πράγμα. Όταν φτάνει σε ηλικία να βρει το τέρι του, είναι δυνατόν να δει την κοπέλα του ως πρόσωπο. Πολλά τα χρόνια.
7: Ναι. Σίγουρα είναι κάτι που είναι αρνητικό. Οι κακές εικόνες και η προβολή της κακής χρήσης του άλλου ανθρώπου πλάφτει τον άνθρωπο και φθείρει αυτήν την αγνότητα και είναι κάτι που είναι σαν το διαλυτικό που πέφτει κάπου και διαλύει τα πάντα. Αλλά όμως όπου Θεός βούλεται νικάται φύσος τάξης. Μέσα σε αυτά όλα τα δεδομένα που είπατε και είναι πολύ σωστά και τα βλέπουμε όλοι μας, βλέπει κανείς να φυτρώνουν κάποια κρίνα πάνλευκα και ολόαγνα που διαρωτάσαι πώς μέσα από αυτά τα δεδομένα φύτρωσαν τέτοια άνθη. Δηλαδή ο Θεός μεριμνά και διαφυλάττει τις καρδιές των μικρών ανθρώπων, των μικρών παιδιών και των νέων ανθρώπων και βοηθά να αντιμετωπίσουν αυτά τα πράγματα με αγνότητα και να μην επαληθευθούν τα λογικά δεδομένα της εποχής μας, αλλά να αντιστραφούν και να γίνουν διαφορετικά.
6: Παρόλο που είχαν αυτές τις εικόνες όμως, λέτε.
7: Για το Θεό δεν είναι τίποτα δύσκολο.
6: Άρα διορθώνεται αυτό και δεν έχει χαθεί το παιχνίδι στην κοινωνία, λέτε.
7: Δεν πρέπει να χάσουμε την ελπίδα μας. Το ότι είναι ένας πολύ μεγάλος εχθρός της αγνότητας είναι. Αλλά έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, είναι σαν να παίρνεις ένα μηδέ σε αυτά που κάνεις και έρχεται ο Θεός μπροστά ένα και γίνεται δέκα.
6: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για να πλησιάσουμε με ιερότητα το μυστήριο του γάμου τώρα που ετοιμαζόμαστε μέσα από τον Αραβώνα?
7: Η σοφροσύνη και η εγκράτεια και η προσευχή και η μελέτη αυτού του γεγονότος, η εχριστό μελέτη του γεγονότος, είναι καλές προϋποθέσεις. Σίγουρα ένας άνθρωπος που προετοιμάζεται σωστά και καλά και προσεύχεται για το μυστήριο του γάμου του και ζει μέσα στη σοφροσύνη, αυτό είναι καλύτερη προϋπόθεση για να γίνει ένας καλός, τίμιος και αμύαντος γάμος και ευλογημένος από τον Θεό.
6: Και μιας και μιλάμε τώρα για τίμιο και αμύαντο γάμο, έχουμε περιπτώσεις, πολλές περιπτώσεις, όταν το ζευγάρι ή ο ένας ή ο άλλος ή και οι δύο, εν πάση περιπτώσει, η μία ή ο άλλος, να είχαν πολλές σαρκικές σχέσεις με πολλούς ανθρώπους πριν το γάμο. Μπορεί να καταλάβει το ζευγάρι τη θεολογία της Εκκλησίας για τίμιο και αμόλυντο γάμο?
7: Εάν έχουν καλή διάθεση μπορούν. Και μάλιστα μπορούν από τα αρνητικά βιώματα που βίωσαν, διότι σίγουρα μέσα σε αυτήν την πολλαπλότητα των σχέσεων βίωσαν και την άρνηση, τα αρνητικά δεδομένα και την απόρριψη και το τραύμα. Δεν βίωσαν μόνο μια κοσμική, ας πούμε, επιτυχία, αλλά βίωσαν και πολλά αρνητικά. Και μετά μπορεί να καταλάβουν και το πόσο τίμιος είναι ο γάμος εν Χριστώ και πόσο σημαντικός είναι ο γάμος εν Χριστώ. Βέβαια, καλό ήταν να μην το καταλάβαιναν μέσα από τα τραύματά τους. Αλλά εάν έτυχε να έχουν τραύματα, ας μην απελπίζονται. Ο Θεός καθαίρει τον άνθρωπο και γίνεται ο άνθρωπος καθαρός και αμόλυντος με τη χάρη του Θεού.
6: Αλλά πάλι έχουμε το παράδειγμα με το 0 και το 1 εδώ τώρα.
7: Έτσι.
6: Έχετε πει ότι πως ενώ η σχέση κατά τη διάρκεια του αραβού να κάνει μπάμ ότι είναι καταδικασμένη καμιά φορά, δεν πάνε καλά τα πράγματα, τσακώνονται ένα με τον άλλον, ζήλια, φόβια, ανασφάλειες. Πως λόγω αυτών των σαρκικών σχέσεων, των πρώην ενώ σαρκικών σχέσεων, αναστέλλεται και η λογική?
7: Η λογική, όταν είναι χριστολογική, τότε βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Εάν είναι κοσμική λογική, τότε εάν κρίνει με βάση εγωιστικά κίνητρα και βάση τι μου αρέσει και τι θα ήθελα εγώ να έχεις που δεν το έχεις και τι ζητώ από σένα που δεν το κάνεις. Αυτό είναι προϋπόθεση καυγάδων πολλών.
6: Τώρα να πούμε, επειδή είμαστε πάλι στον τίμιο γάμο και στην αμόλυντη κοίτη και τα λοιπά, και μέσα στη διαδικασία της γνωριμίας, μέσα στον αραβώνα, ποια είναι μεγαλύτερα τα παιδιά των 12 ετών, το είπαμε πριν, η εύκολη πρόσβαση σε αυτό το σε κατάλληλα θεάματα, πόσο επηρεάζει το βλέμμα μας μέσα σε αυτή τη σχέση?
7: Μολύνεται όλος ο άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε, το καταλαβαίνει όλος ο άνθρωπος όταν τον κοιτάζει κανείς με ακάθαρτον τρόπο. Το βλέπω πολλές φορές, μου λένε κοπέλες συνήθως, αλλά και άντρες. Μου λένε, με κοίταξε πάτερ, πολύ άσχημα. Και το κατά πού το κατάλαβες? Δεν καταλαβαίνω εγώ όταν με κοιτάζει όλος άσχημα. Το καταλαβαίνουν, έχουν, τώρα πώς το καταλαβαίνουν δεν ξέρω κι εγώ, αλλά το καταλαβαίνουν, έχουν μια εμπειρία αυτών των πραγμάτων. Και όταν έχεις κακούς λογισμούς για τον άλλον άνθρωπο, η ψυχή το διαισθάνεται, έχει δικές της αισθήσεις. Και το διαισθάνεται, όπως και όταν έχεις καλούς λογισμούς. Όταν αγαπάς τον άλλο, ακόμα και τα ζώα το καταλαβαίνουν. Θυμάμαι τον γέροντά μας που πολλές φορές πλησίαζε διάφορα ζωάκια και τα χαΐδευε και τους έδειχνε αγάπη και λέγε, κοίταξε, αυτά τα ζωάκια που είναι άγρια, όταν πας με αγάπη, το δέχονται. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος που είναι εικόνα Θεού.
6: Τώρα να πούμε και ένα λίγο τραβηγμένο παράδειγμα, αλλά δυστυχώς υπάρχει και αυτό. Πάλι λόγω της φιλοδονίας και των σαρκικών σχέσεων. Έχουμε περίπτωση, έχουμε ακούσει, που νεαρή σύζυγος είναι τιμοθάνατη. Πια, από καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο. Και ο άντρας της, βλέποντας την κατάσταση αυτή, ήδη βιάζεται να παντρευτεί κάποια άλλη. Μην πω ότι έχει βρει ήδη κάποια άλλη. Πόσες σαρκικές σχέσεις επηρεάζουν τις καταστάσεις και πώς πρέπει να διαχειριστεί όλη αυτή η κατάσταση?
7: Παρόλο που φαίνεται πολύ ακραίο το γεγονός, δυστυχώς συμβαίνει, δυστυχώς. Είναι πολύ θλιβερό και πολύ ευαίσθητο. Μακάρι να δώσει ο Θεός τη σύνεση εκείνη να μην σκέφτεται κανείς αυτά τα πράγματα, γιατί είναι πολύ μακάβριο πράγμα να μην μετέχεις στον πόνο και στην αγωνία και στην πορεία του εν Χριστώ σύζυγου σου, του αδερφού που έλαβες ενώπιον του Θεού σύζυγο. Και εντάξει, γίνονται και αυτά, τα έχουμε κατά νου κατά διαστήματα τα συναντούμε.
6: Τώρα, συγγνώμη, θα το πω μόνο στο μυαλό. Δηλαδή, μπορεί οι σαρκικές σχέσεις αυτές να σε κάνουν ζώων. Γιατί αυτό. Τι άλλο, πώς άλλο δεν μπορεί να το πει αυτό, δηλαδή.
7: Μα ζώο είναι λίγο. Το ζώο είναι αθώο τουλάχιστον. Είναι αθώο. Κάνει ό,τι κάνει λόγω του ζώδους φύσεως του. Δεν κάνει κάτι τερατώδες έξω από τη φύση του. Το να βλέπεις τον αδερφό σου σε αυτήν την κατάσταση και εσύ να λειτουργάς με άλλον τρόπο, αυτό είναι δαιμονιώδες, είναι χτινώδες. Δεν είναι απλώς της φυσικής καταστάσεως της ζώδους.
6: Τώρα να πούμε, ετοιμάζεται αυτή η διαδικασία του Αραβώνα. Φτάσαμε στο τέλος, ας το πούμε. Το θέτω επειδή είπατε το θέμα με τα έθιμα του κρεβατιού κτλ. Έχουμε και τα άλλα πράγματα. Έχουμε το λεγόμενο bachelor party που γίνεται πάντοτε.
7: Αυτό δεν το είχαμε εμείς στην παράδοσή μας.
6: Το οποίο γίνεται όμως.
7: Γίνεται δυστυχώς.
6: Ή από τη μία είναι αυτό. Έτσι. Από την άλλη είπαμε το κρεβάτι που κάνουμε 2-3 μέρες πριν το γάμο. Όπως είπατε, θυμιατίζουμε, αρωματίζουμε. Ρίχνουμε λεφτά πάνω στο κρεβάτι. Θέλω να πω και το θυμιατίζουμε σαν κάτι ιερό, αλλά πείτε με λίγο για αυτές τις συνήθειες τελικά.
7: Αυτές είναι τα έθιμα του γάμου. Στη γενικότητα τους, όχι όλα παραβάτως, αλλά τα γενικά τα οποία ήταν πραγματικά έθιμα βγαλμένα μέσα από τη ζωή των ανθρώπων που ζούσαν μέσα στην εκκλησία και από την εμπειρία τους που είχαν στην εκκλησία διασκέδαζαν και γλεντούσαν τη ζωή τους και το γάμο τους και συζυγία τους και μάλιστα σε περιόδους τουρκοκρατίας. Αυτά τα έθιμα τα είχαν οι γονείς μας σε δύσκολες περιόδους, όχι σε περιόδους έξαρσης και ευτυχίας και ελευθερίας. Εμάς εδώ στην Κύπρο για 8 αιώνες ήταν φραγκοκρατία, τουρκοκρατία και αγγλοκρατία. Πόνος, δυστυχία, φτώχεια, ταλαιπωρία, θάνατος, σκλαβιά. Και οι άνθρωποι γιόρταζαν το γάμο τους, χόρευαν το κρεβάτι τους. Ήταν συνυφασμένα με όλη αυτή την ευλογημένη πορεία μέσα στο γάμο. Και γι' αυτό και μια κοινότητα το γάμο τον αντιμετώπιζε σαν ένα γεγονός δικών της. Όταν είχε γάμο στο χωριό ήταν όλο το χωριό. Όπως και μια κηδεία ήταν όλη στην κηδεία. Και όλοι χαιρόντουσαν και όλοι λυπούνταν. Και σε ένα χωριό, εάν είχε ένα θλιβερό γεγονός, θυμάμαι στο χωριά μας, εάν κάποιος απέθυνε εκείνες τις μέρες, ανέβαλαν και το γάμο τους οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε στο χωριό και πένθος και γάμο. Τώρα αυτά δεν τα κοιτάζουν, αλλά ήταν σημαντικά αυτά. Ήταν γεγονότα που αφορούσαν όλη την κοινωνία.
6: Να, έτσι που το ακούω όμως, Γιώργο, και εγώ το έχω ακούσει και από τις γιαγιάδες μας και τους παππούδες κτλ., ότι έτσι ήταν πραγματικά, αλλά. Θέλω να πω, τι έγινε, πήραμε αυτά τα έθιμα και τα ξεχυλώσαμε. Δηλαδή το να φτάνεις να κάνεις bachelor party, που θα συγγνώμη θα το πω, αλλά συμβαίνει. Γιατί κάνεις bachelor party, για να πάνε οι φίλοι σου, να σε πάνε εσένα ή τη φίλη σου, έστω και τελευταία στιγμή, να χαρείς έναν άλλον άνθρωπο, γιατί δεν τον ξαναχαρείς μετά. Είναι τραβηγμένο, αλλά γίνεται.
7: Όμως. Αυτό είναι η υπογραφή της καταστροφής, δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ξένο, όπως το λέει και το όνομά του. Και δυστυχώς υποτιμούμε την παράδοση των πατέρων μας και αντιγράφουμε πράγματα τα οποία τα κάνουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα περί Θεού. Είναι τραγικότητα. Γι' αυτό και βιώνουμε την διάλυση του γάμου. Και ακούμε καθημερινά πράγματα και ιστορίες τα οποία τρίβουμε τα μάτια μας. Είναι απίστευτα.
6: Συνεχίζοντας αυτό, αν και ακούγεται πια πεπαλαιωμένο, αλλά και αυτό γίνεται σε κάποιες κοινωνίες, έχουμε περιπτώσεις και σήμερα. Μερικοί διαφωνούν, αλλά γίνεται, όπου την επόμενη μέρα του γάμου οι γονείς οι ίδιοι ρωτούν την κόρη τους πώς πέρασαν τη νύχτα. Γίνεται και αυτό. Γίνεται. Και η κόρη δίνει πλήρη και αναλυτικότητα περιγραφή. Γιατί χάνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η ερώτητα χάνεται εντελώς. Ποια είναι, πού έχει φτάσει το πράγμα και χάνεται τόσο εύκολα. Να μην τρέπεσαι να πεις, ρε παιδί μου.
7: Και οι γονείς είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στην παρόντα κόσμο. Και τουλάχιστον θα περίμενε κανείς από ανθρώπους μεγαλύτερους στην ηλικία μια λογική και μια ντροπή. Πώς δεν τρέπονται να ρωτήσουν αυτά τα πράγματα. Που δεν δημοσιεύονται αυτά τα πράγματα. Είναι απόρριτα μυστήρια. Όπως τα άδεια των Αγίων. δεν είναι η σκηνή θέα, δεν είναι η σκηνή χρήση. Βλέπετε το ιερό βήμα, είναι άβατο. Δεν μπαίνουμε εκεί, ανά πάση στιγμή. Δεν είναι η σκηνή θέα, τα Άγια Μυστήρια του Θεού. Δεν είναι μυστήρια, είναι τόσο πολύτιμα και τόσο τίμια που δεν είναι να τα βλέπει κανείς απρόσεχτα. Εάν αυτό το μυστήριο του γάμου της συζυγίας, της αμύαντης κήτης, του εργαστηρίου, της παραγωγής, αναπαραγωγής του ανθρώπου ως εικόνας Θεού γίνεται πλέον κοινό θέαμα, τι να πει κανείς, είναι ξεφτελισμός.
6: Έχουμε βέβαια και την άλλη πλευρά, πάλι φανατική πλευρά, αλλά από την άλλη, εντελώς αντίθετα, που έχουμε τώρα ζευγάρια, ή έναν από τους δύο, πας περιπτώσει, που θεωρούν ότι, δεν ξέρω το πω ζηλωτικά, ξέρω εγώ εσύ να μας πείτε, ότι οι συζυγικές σχέσεις είναι ακάθαρτες και όταν κάνουν ό,τι κάνουν, σου λέει τώρα δεν μπορούμε να πάμε εκκλησία γιατί κάναμε αυτό που κάναμε.
7: Αυτό είναι το λάθος. Είναι το άλλο, η άλλη πλευρά του νομίσματος. Δεν μας εμποδίζει την προσευχή η συζυγία, αλίμονο. Και οι ιερείς μας είναι έγαμοι, άρα είναι σύζυγοι. Και καθημερινά τελούν τα καθήκοντά τους τα ιερατικά. Δεν μπορεί να πει ο ιερεύς σήμερα εγώ δεν μπορώ διότι είχα σχέσεις με τη σύζυγό μου. Εντάξει, τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Μετάληψη δεν θα την επιτελέσουν, αλλά τα υπόλοιπα καθήκοντα θα τα επιτελέσουν. Και για τον έγαμο άνθρωπο, όταν καθημερινά προσεύχεται και ασπάζεται τις ιερές εικόνες και κάνει το σημείο του σταυρού του, δεν τον βλάπτει η συζυγία, η αμαρτία μας βλάπτει. Δεν μας βλάπτει ο ευλογημένος γάμος, ο τίμιος γάμος και η αμύαντο σκήτη. Αυτό είναι λάθος.
6: Και έχουμε και το άλλο, κάποιος από το ζευγάρι ξαφνικά σταματάει να εξομολογείται γιατί φοβάται μη και ο πνευματικός του βάλει κανόνα να απέχει από αυτές τις αρκικές σχέσεις. Και αυτό το έχουμε. Σίγουρα θα το έχετε.
7: Εδώ χρειάζεται η διάκριση των πνευματικών πατέρων. Πρώτα απ' όλα να μην φοβίζομαι τους άλλους ανθρώπους. Να μην φοβούνται να έρθουν να μας συναντήσουν και να μας πούν οτιδήποτε θέλουν. Αυτό και στα πνευματικά μας παιδιά και στα σαρκικά μας παιδιά. Όταν το παιδί φοβάται να πει στο γονιόν του κάτι που τον απασχολεί ή κάτι που έκαμε, αμέσως αρχίζει η ρήξη της σχέσης. Πρέπει το παιδί να έχει την αίσθηση ότι μπορώ να πω τα πάντα στον πατέρα μου και στη μητέρα μου. Και δεν θα ξυνήσουν και να σκοκοφανεί και να χαλάσουν οι σχέσεις μας γιατί κάμε ένα λάθος ή γιατί κάτι με προβληματίζει, γιατί κάτι με βασανίζει. Αλλά μπορούν να ακούσουν τα πάντα. Και πρέπει ο πνευματικός να δώσει την αίσθηση ότι μπορεί να ακούσει τα πάντα. Χωρίς να σημαίνει ότι θα τα ευλογήσει όλα. Αλλά θα διαχειριστεί αυτήν την αδυναμία ή αυτήν τον φόβο ή αυτήν την υποψία του ανθρώπου κοντά του με έναν θεραπευτικό τρόπο να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι η αμαρτία είναι αυτή που μας βλάπτει, όχι τα υπόλοιπα. Και επίσης να μην είναι πολύ αδιάκριτη στο θέμα της εξονυχιστικής έρευνας των αδύτων του γάμου. Δεν χρειάζεται λεπτομέρειες και πολλές ερωτήσεις. Χρειάζεται μόνο μια απλή αναφορά. Και τίποτε άλλο δεν χρειάζεται.
6: Πολύ σημαντικό. Φτάσαμε και στο σημείο, πάλι τώρα είναι άλλη πλευρά αυτή, να εκμεδενήσουμε και την ερωτική σχέση εντελώς. Τι γίνεται, κυρίως νεότερα ζευγάρια ακούμε, που λένε ότι κάναμε ό,τι κάναμε, χαρήκαμε όσο χαρήκαμε από αυτή τη σαρκική, την ερωτική σχέση εννοώ, και τώρα ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε για να κάνουμε ένα παιδί, γιατί εκεί θέλουμε να βρούμε την ευτυχία. Και μόνο τότε θα κάνουμε ό,τι κάνουμε. Βαρεθήκαμε.
7: Εάν αυτό το κάνουν γιατί βαρέθηκαν και συχάθηκαν τη σχέση τους, αυτό δεν είναι καλό. Θα έχει προβλήματα. Εάν το κάνουν γιατί θέλουν να αγωνιστούν στην εγκράτεια και στην αγνότητα, ας το κάνουν, αλλά με πολύ περίσκεψη και με πολύ προβληματισμό και λαμβάνοντας και ευλογία από το πνευματικό τους. Διότι μπορεί να το κάνει ένας εκ των δύο που δεν αισθάνεται τόση σαρκική έλξη, αλλά να μην καταλαβαίνει ότι ο άλλος δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Ή μπορεί ο άλλος να αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι στον άλλον που έχει αυτή την έφεση. Ή ακόμα να αισθάνεται ότι τον αγαπά τον σύντροφό του, τον σύζυγό του, και θέλει να τον αναπαύσει και να ταλαιπωρείται και να βασανίζεται ο ίδιος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μη αποστερείτε αλλήλους ή μη εκ συμφώνου. Με απόλυτη συμφωνία. Και μάλιστα λέει για με σκοπό να ασχολάζεσαι στην προσευχή και στην νηστεία και πάλι συνέρχεσαι να μην πειράζει μας ο Σατανάς. Δηλαδή λέει να έχετε μια εγκράτεια και να έχετε χρόνο και διάθεση προσευχής και νηστείας, αλλά και πάλι να συνέρχεσαι ως σύζυγη, φοβούμενοι και λαμβάνοντας υπόψη τον πόλεμο του διαβόλου. Θέλει πολύ σύνεση αυτό το πράγμα, να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
6: Τώρα παίζει ρόλο σε όλο αυτό και η παιδεία, δηλαδή ακούμε περί σεξουαλικής αγωγής των παιδιών στα σχολεία. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
7: Νομίζω ότι στην εποχή μας δεν είναι και τόσο φόβητρο αυτό, διότι τα παιδιά λαμβάνουν σεξουαλική αγωγή από τα τηλέφωνα τους και από τα δίκτυα. Άρα καλό είναι να γίνει κάτι σοβαρό, με σοβαρούς εκπαιδευτικούς που μπορούν να παρουσιάσουν στα παιδιά στην κατάλληλη ηλικία κάποια θέματα που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά για να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν κάποιες προκλήσεις, κάποιες παγίδες, κάποια διαχείριση κάποιων πραγμάτων, και τα σοβαρά πράγματα να λέγονται με σοβαρόν τρόπο και όχι παιδαριώδη τρόπο, και να γίνεται σωστά και όμορφα και χωρίς να τραυματίζει τα αθώα παιδάκια. Αλλά μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας με σοβαρόν τρόπο. Νομίζω ότι αυτό προσωπικά εμένα δεν με ανησυχεί τόσο σαν γεγονός, ιδέα, αλλά περισσότερο στο ποιοι θα το παρουσιάσουν και τι θα πούν στα παιδιά μας.
6: Θα το συζητήσουμε αναλυτικά και σε άλλες εκπομπές αυτό. Πώς γίνεται τελικά λοιπόν καθαρό το βλέμμα μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, της γνωριμίας, γιατί θα το δούμε και στο γάμο μετά?
7: Εάν καθαρθεί η καρδία, τότε είναι καθαρά όλα τα υπόλοιπα. Όταν η καρδία είναι κάθαρτος, όπως λέει ο Κύριος, εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί και κακίες και τα πάντα. Η καρδία μας είναι το δοχείο από το οποίο εκβλίζει όλα τις ακαθαρσίες. Γι' αυτό αν καθαρίσουμε την καρδία μας από την εμπάθεια και τη φιλοδονία, τότε και όχι μόνο το βλέμμα μας, και η αφή μας και η συμπεριφορά μας και τα λόγια μας και όλη η στάση μας είναι πλέον καθαρή και αγία.
6: Θέλω να σας πω κάτι που πάλι είχα ακούσει από δική σας δική ομιλία, ότι όταν είσαι ισχυρός στη σχέση σου με το Θεό, θα γίνεις ισχυρός και στη σχέση σου με τους ανθρώπους. Το καταλαβαίνω αυτό. Συνδυάστε μας όμως αυτό με τις σχέσεις μας μέσα στο γάμο και με αυτό το «πάλεψε με το Θεό» στην προσευχή ο Ιακώβ που διαβάζαμε στην Παλαιά Διαθήκη.
7: Σημαίνει αυτό ότι ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά και βιώνει την παρουσία του Χριστού στην καρδιά του, ο άνθρωπος μπορεί να αγωνιστεί σε όλα τα υπόλοιπα που θα συναντήσει στη ζωή του και θα τα πολεμήσει και θα τα παλέψει με τρόπο πνευματικό, διότι έχει πνευματικές αντιστάσεις και πνευματικές προϋποθέσεις. Και όπως ο Ιακώβ επάλεψε με τον Θεό και νίκησε τον Θεό, όχι διότι ήταν δυνατότερος του Θεού, αλλά ο Θεός άφησε να γίνει αυτό για να δείξει την αγάπη του και την τρυφερότητα της στοργής του απέναντι στον άνθρωπο, έτσι και ο άνθρωπος παλεύει καθημερινά με την εσπλαχνία του Θεού και βιώνοντας αυτή την εσπλαχνία του Θεού δεν διστάζει και ο ίδιος να αφήσει τον αδερφό να τον νικήσει. Δεν φοβάται, δεν τρομάζει, δεν υπονοιά πράγματα άσχημα των αδερφών του. Του δίνει την ελευθερία και να νικήσει τον εαυτό του τον ίδιο ακόμα.
6: Κάποιος θα ρωτήσει γιατί, ενώ μιλάμε για την ακολουθία του Αραβώνα, εγώ σας κάνω ερωτήσεις που εμπλέκουν και το γάμο. Το κάνω διότι στη διαδικασία της γνωριμίας όλες αυτές οι ερωτήσεις τίθενται. Σίγουρα. Για το τι θα γίνει μετά.
7: Και ίσως είναι και μια δύσκολη περίοδος ο Αραβώνας, διότι υπάρχει, ας πούμε, αυτή η έλξη, υπάρχουν όλα τα δεδομένα και υπάρχει και ένα φρένο. Και αυτό είναι δυσκολότερο για τα παιδιά παρά προηγουμένως, που απλώς είχαν ένα σαρκικό πόλεμο ή μια επιθυμία αόριστη και χωρίς να είναι κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή είναι παρόντα τα πρόσωπα και αναμένουν αυτή την ώρα που θα έχουν την ελευθερία σχέση τους.
6: Άρα ο γάμος ως πορεία προς τη σωτηρία μας σταματάει σε αυτούς που τον επισυνάπτουν, δηλαδή στον άντρα και τη γυναίκα, ή τελικά έχει και καρπούς και οι καρποί είναι μόνο τα παιδιά?
7: Οι καρποί είναι πολλά πράγματα και δεν είναι μόνο τα παιδιά, διότι αν δεν έρθουν παιδιά δεν σημαίνει ότι είναι άκαρπος ο γάμος. Ο πρώτος καρπός είναι η αγάπη, η τελεία αγάπη μεταξύ τους. Χαίρεται στον άλλον άνθρωπο. Και αν φτάσει ο σύζυγος ή η σύζυγος να χαίρεται στα παιδιά και να μην χαίρεται στον έτερο μέρος της συζυγίας, αυτό είναι λάθος, είναι πτώσεις. Σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά, πρέπει να το προσέξει ο άνθρωπος.
6: Θέλετε, πριν πιάσουμε τις ευχές, να μας πείτε λίγα λόγια για τις επόμενες διακονικές αιτήσεις?
7: Ναι, πολύ ωραία, διότι θα προχωρήσουμε και λειτουργικά. Και εδώ λέει αυτές τις συνήθεις ευχές που τις ακούμε και στη Θεία Λειτουργία, να μας απαλλάξει ο Θεός από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη, να μας διαφυλάξει με τη χάρη Του μέχρι τέλος, και θυμούμεθα την Παναγία, την άχραντο δέσποινα μας Θεοτόκο και όλους τους Αγίους, και μας λέει ένα πολύ ωραίο λόγο που πρέπει να το θυμάστε πάντοτε.
4: Πεμπτουσία, το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Άκου φίλε, μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Άκου φίλε». Είμαστε στο πρώτο επεισόδιο μιας σειράς εκπομπών στον τίτλο «Άκου φίλε», μια εκπομπή ποικίλης θεματολογίας, στην οποία θα έχουμε καλεσμένους από τα επόμενα επεισόδια, ειδικευμένους σε διάφορα θέματα και θα προσεγγίσουμε μαζί τους διάφορα θέματα, κοινωνικά, ιατρικά, εκπαιδευτικά, θέματα οικογένειας και παιδιού, διάφορα θέματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο του καιρού μας. «Άκου φίλε» ο τίτλος, το ακούσαμε και στο σήμα της εκπομπής και ο τίτλος βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίος, γιατί και το «άκου» και το «φίλε» είναι δύο λέξεις πολύ σημαντικές στους καιρούς που διανύουμε. Το να ακούσει κανείς το διπλανό του, τον αγαπημένο του δηλαδή, το φίλο, το να τον ακούσει με, όχι με τα αυτιά του, αλλά δαπανώντας κάτι από τον εαυτό του, από το χρόνο του,

του διπλανού μας ανθρώπου, του φίλου, είναι πραγματικά ζητούμενο, αλλά είναι και πολύτιμο και πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Θα ακούσουμε και θα συμμετέχουμε σε καταστάσεις και συνθήκες που απασχολούν και εμάς και την κοινωνία γενικότερα. Ας ακούσουμε ολόκληρο, μια και είναι η πρώτη μας εκπομπή, ολόκληρο το τραγούδι των τίτλων, να το εξηγήσουμε λιγάκι και να τα πούμε σε λίγο μετά το βίντεο που θα ακούσουμε.

Και συνεχίζουμε λοιπόν. Παρακολουθήσαμε το βίντεο με το τραγούδι των τίτλων, το «Άκου φίλε». «Άκου φίλε τη φωνή μου». Μια φωνή ψηφιακή. Ψηφιακή βέβαια, γιατί η επικοινωνία μας έχει αντικατασταθεί. Τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί, θα μου επιτρέψετε, σε βαθμό απελπιστικό με το ψηφιακό σήμα. Μπορώ να πω ότι ακόμη και τα τυπικά χαρακτηριστικά τηλεφωνήματα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και έχουν αντικατασταθεί με γραπτά μηνύματα. Και το τελευταίο διάστημα ακόμη και τα γραπτά μηνύματα περιορίζονται και αντικαθίστανται με μικρά σηματάκια

με φατσούλες, με προκάτ βιντεάκια που στέλνω ένα στον άλλον για να μπορέσουμε με έναν τρόπο έτσι προκάτ να εκφράσουμε τη λύπη, το θυμό, τη χαρά, τη συγκίνηση, τη μοναξιά. Αλλά μπορώ να πω, και όπως βέβαια λένε και οι ειδικοί καλύτερα από μένα, ότι όσο επεκτηνόμαστε σε αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, όσο δηλαδή απουσιάζει το ανθρώπινο πρόσωπο από την ζωή μας και αντικαθίσταται με αυτό το ψηφιακό, το απρόσωπο σήμα, τόσο και περισσότερο φτωχαίνουμε, απομονωνόμαστε και μπορώ να πω ότι γινόμαστε και πιο δυστυχείς και λιγότερο άνθρωποι. Άκου φίλε λοιπόν τη φωνή μου, μια φωνή ψηφιακή, αναπάντητη σου στέλνω, καλημέρα να σου πει, αναπάντητη. Ακόμη και τα τηλεφωνήματα έχουν περιοριστεί και στρεφόμαστε σε μια κλίση η οποία είναι αναπάντητη, χωρίς δηλαδή να την απαντήσει κανείς, συμβολική, μόνο και μόνο για να πει υπάρχω. Η καλημέρα που έλεγαν στο παρελθόν οι άνθρωποι φεύγοντας από το σπίτι τους στους γείτονες δεν υπάρχει πια, γιατί ο γείτονας δεν είναι γνωστός. Δεν υπάρχει η σχέση στη γειτονιά. Πολλές φορές δεν υπάρχει και η σχέση μέσα στην οικογένεια. Υπάρχουν σπίτια που χωρίζονται το πρωί χωρίς να έχουν ειδωθεί οι άνθρωποι. Φεύγει καθένας μόνος του, ούτε καλημέρα στο συγκάτοικο δεν θα πει, στον άνθρωπο με τον οποίο συγκατοικεί, στον άνθρωπο της οικογένειάς του. Αναπάντητο σου στέλνω, καλημέρα να σου πει. Άκου το παράπονό μου που έχω μέρες να σε δω. Στον ιστό το πως σε ψάχνω και ίσως κάπου να σε βρω. Γιατί δεν είναι σπάνιο να αναζητούμε το φίλο μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βέβαια, για να δούμε από τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει αν είναι καλά και με τι ασχολείται. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, και ας μην πάει το μυαλό μας μόνο στο φίλο, ας πάει και στο γείτονα και στο συγγενή, ακόμη και στον άνθρωπο της ίδιας οικογένειας, έτσι. Παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ, σε έναν κόσμο ηλεκτρονικό. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ, πού είναι το πρόσωπο, το αληθινό. Αυτή η έλλειψη του προσώπου είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγικότητες και μεγαλύτερες φτώχες της εποχής μας και του κόσμου, του σύγχρονου κόσμου στον οποίο ζούμε. Μια ζωή συσκευασμένη σε κουτάκι πλαστικό. Βέβαιος, μια ζωή με τα must και με τα πρέπει που μας υπαγορεύει ο καταναλωτισμός, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το πρόγραμμα το πολύ συγκεκριμένο της εξαντλητικής εργασίας και της απασχόλησης με οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας και το διπλανό μας, και η ψυχή μας ξεθυμένη όπως το ανθρακικό. Η χαρά μας σε κονσέρβα, με εσάς και χρωστικές. Γιατί ακόμη και η χαρά μας, ακόμη και η λύπη μας, η απογοήτευσή μας, η αγάπη μας, ο θυμός μας, όλα, τις περισσότερες φορές είναι με το δήθεν και το περίπου. Και το αύριο μας μένει όπως ήταν και το χτες. Όταν δεν ζεις πραγματικά, όταν δεν νιώθεις πραγματικά, όταν δεν αγαπάς πραγματικά, φυσικά δεν μπορείς να αλλάξεις και τη ζωή σου, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με το διπλανό σου και δεν μπορεί και να περιμένεις μια βελτίωση, κάτι καλύτερο αύριο από αυτό που ήταν χτες. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ, σε έναν κόσμο ηλεκτρονικό. Άκου το παράπονο μου που έχω μέρες να σε δω, στον ιστότοπο σε ψάχνω και ίσως κάπου να σε βρω. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή, καλώντας ανθρώπους εξειδικευμένους σε διάφορα θέματα, να μπορέσουμε σε αυτή τη διαφορετική εποχή
που όσο πάμε, όσο προχωράμε, τόσο και περισσότερο τη νιώθουμε και την βιώνουμε. Να μπορέσουμε λοιπόν μέσα σε αυτή την ψηφιακή εποχή να βρούμε το πρόσωπο του διπλανού μας, να βρούμε το πρόσωπο του φίλου, να βρούμε τον εαυτό μας. Οι ειδικοί λένε ότι ζούμε σε μια εποχή επανάστασης, είναι μεταβατική εποχή μας. Είναι η λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση, η ψηφιακή εποχή που τα πάντα αλλάζουν. Λίγο η ευρεία χρήση της τεχνολογίας. Λίγο ο κορονοϊός που για να αποφύγουμε τη μετάδοσή του και τη διασπερά του μας εξαναγκάζουν σε άλλους τρόπους λειτουργίας και επικοινωνίας. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει αντικαταστήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την επικοινωνία μας και την επαφή μας με τον άλλο άνθρωπο. Από την εκπαίδευση και τα διαδικτυακά μαθήματα, μέχρι πολλές φορές και την ιατρική. Βλέπετε ότι ακόμη και η ιατρική, η επίσκεψη σε κάποιο γιατρό, πολλές φορές γίνεται μέσω τηλεφώνου και με μια άειλη συνταγή η οποία έρχεται στο κινητό μας. Όχι ότι βέβαια είναι απαραίτητα κακό αυτό, είναι αναγκαίο, είναι αναμενόμενο, είναι επιθυμητό πολλές φορές. Δυστυχώς όμως μέσα από αυτά χάνεται το ανθρώπινο πρόσωπο. Στον αντίποδα όλων αυτών βέβαια υπάρχει και το φως. Στον αντίποδα του σκότους υπάρχει το φως, στον αντίποδα της ξερασίας υπάρχει δροσιά. Ποιο είναι το φως και ποια είναι η δροσιά? Εγώ είμαι η μη, λέει, το φως και η ζωή. Ο διψών έρχεστο πρόσμε και πινέτο. Αυτό το φως είναι το φως του Ευαγγελίου. Είναι ο λόγος του Θεού. Όσο λοιπόν ανεδρεί και στεγνή και αν είναι η εποχή μας, όσο και αν λείπει το πρόσωπο, υπάρχει πάντα το πρόσωπο του Θεού. Υπάρχει το πρόσωπο, αν έχουμε δει στην αγιογραφία που λέει «Ο Ον», εκείνος που ήταν, που είναι, που θα είναι. Ο ίδιος ο Κύριος λίγο πριν παραδοθεί είχε πει στους μαθητές του ότι ακόμη κι αν και ο ουρανός και η γη παρέλθουν, οι λόγοι του δεν θα παρέλθουν. Πραγματικά, μπορεί να ζούμε σε μια εποχή επανάστασης. Μπορεί να ζούμε τη λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση, όπως λένε οι ειδικοί. Μπορεί να ζούμε σε αυτή τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή, τη μεγάλη κλιματική αλλαγή, που όλα αλλάζουν γύρω μας. Που η θάλασσα γίνεται αλλού πιο ρηχή και που τραβιέται, αλλού γίνεται πιο μεγάλη, που το κλίμα αλλάζει. Βλέπετε, έχουμε καύσωνες, έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, έχουμε βαρύς χειμώνες, έχουμε λιώσιμο των πάγων σε άλλα σημεία. Μια μεγάλη περίοδο κλιματικής αλλαγής μπορεί να έχουμε αυτό. Μπορεί να έχουμε μια αλλαγή στον τρόπο ζωής μας. Αλλαγή στην επικοινωνία. Αλλαγή στην εκπαίδευση, αλλαγή στη μετακίνηση, αλλαγή στις ταχύτητες. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα της μετακίνησης, είναι και η ταχύτητα της πληροφορίας. Αυτή η κατακλυσμιαία πληροφόρηση που υπάρχει, η πληθώρα, δηλαδή η πλημμύρα της πληροφορίας, που αλλάζει τα πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη, που αλλάζει τις ιδεολογίες, τις νοοτροπίες, τις σκέψεις, τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Πράγματα τα οποία τα θεωρήσαμε δεδομένα πριν από μερικά χρόνια, τώρα πάβουν να είναι δεδομένα. Αυτό που θεωρούσαμε πολύ συγκεκριμένο, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, τα φύλλα. Αρχίζει πια ο κόσμος και αναθεωρεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανατροπή και στη φύση και στη σκέψη μας. Μέσα λοιπόν σε όλες αυτές τις ανατροπές, τις αλλαγές, υπάρχει και το φως. Υπάρχει κάτι που μας προσανατολίζει και κάτι
που προσδιορίζει την ψυχή του ανθρώπου που θα ήθελε να λέγεται Ορθόδοξος Χριστιανός. Και αυτό δεν είναι άλλο από το λόγο του Ευαγγελίου, από τους λόγους των πατέρων της Ορθοδοξίας και από την Ελληνορθόδοξη παράδοση έτσι όπως αποτυπώνεται μέσα στα βιώματα και τις παραδόσεις του λαού μας. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Να ακούσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας και μέσα μας πολλές φορές. Να αφουγκραστούμε τον παλμό της εποχής μας. Όχι μόνο αυτό που ζούμε, που πολλές φορές μέσα στους ρυθμούς μας δεν έχουμε αφουγκραστεί και τα δικά μας προβλήματα ή τα προβλήματα μέσα στην οικογένειά μας. Να αφουγκραστούμε λοιπόν τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας, τις χαρές που υπάρχουν γύρω μας, γιατί πολλές φορές και τις χαρές δεν τις ακούμε και την ευτυχία και την ομορφιά δεν τη βιώνουμε. Και μέσα σε όλα αυτά να καθρεφτιστούμε και να καθρεφτίσουμε και τον κόσμο μας στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, στον καθρέφτη της Ορθοδοξίας. Μέσα λοιπόν από αυτές τις εκπομπές και με τους ειδικούς που κάθε φορά θα έρχονται και θα αναλύουν από την ειδικότητά τους, από την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους στα διάφορα θέματα και με μία προβολή πάντα σε σχετικά κομμάτια, σε σχετικά κείμενα των πατέρων, των συγχρόνων γερόντων, αλλά και του Ευαγγελικού Λόγου, θα μπορέσουμε λίγο να προσδιορίσουμε τη ζωή μας και να αυτοπροσδιοριστούμε κι εμείς, ώστε μέσα από πολλά πράγματα που τα βιώνουμε σαν ενοχλητικά, σαν δύσκολα, σαν πράγματα που μας καταδυναστεύουν και μας δυσκολεύουν, να μπορέσουμε να βρούμε τα πατήματα εκείνα που θα μας βοηθήσουν όχι μόνο να ισορροπήσουμε, αλλά και να ευτυχίσουμε. Γιατί η ζωή μας δεν είναι μόνο για να τη ζήσουμε, αλλά είναι για να τη χαρούμε και από εδώ και πέρα, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να βγάλουμε και το εισιτήριο για την άλλη ζωή που είναι ο στόχος, ο προσανατολισμός μας και η ελπίδα μας. Γιατί παρόλο ότι οι συνθήκες μπορεί να αλλάζουν, η τεχνολογία μπορεί να αλλάζει, η επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους μπορεί να αλλάζει, οι συνθήκες εργασίας, μετακίνησή μας, οτιδήποτε μπορεί να αλλάζει, η φύση μπορεί να αλλάζει και να αλλοιώνεται, παρόλα αυτά η ψυχή του ανθρώπου, όπως και το σώμα του ανθρώπου, εξακολουθεί να έχει τον ίδιο τρόπο λειτουργίας, τις ίδιες δυναμικές και τις ίδιες ανάγκες. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο, ο λόγος του Κυρίου και του Ευαγγελίου, αλλά και οι αρχές της Ελληνοορθόδοξης παράδοσης, έτσι όπως αυτή βιώνεται και αναδεικνύεται μέσα από την εμπειρία του λαού μας και των γερόντων που πολλές φορές θα ανατρέξουμε στα κείμενά τους, είναι αυτά που μπορούν να φωτίσουν το δικό μας απρόσωπο και να δροσίσουν το δικό μας άνυδρο και στεγνό πλέον ψηφιακό κόσμο. Να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο επόμενο επεισόδιο της επόμενης εκπομπής μας, που με κάποιον ειδικό πλέον θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε ένα-ένα με τα πιο συγκεκριμένα θέματα της εκπομπής «Άκου φίλε». Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες η έθεου ζωήν οδη

Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ηλίασθητι τες ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίασθητο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πόνο.

0: Θεραιώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησεν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννη του Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιφύσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αημνηστικτή τωρές.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Η ευχαριστή.

0: Θα πούμε μερικά λόγια τα οποία θα είναι προς ωφέλεια όλων μας, γιατί εμείς εκεί στο Άγιον Όρος βλέπουμε ότι ο κόσμος όλο και όλον αφίσταται από την Εκκλησία. Δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν μεγάλο κακό, και όπως κάποιος τα ονόμασε, δυστυχώς έχουν γίνει ως δημοσιογραφική τρομοκρατία. Κάποιος ήρθε στο Άγιον Όρος και μου το είπε αυτήν τον όρο και μου άρεσε να σας πω. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα, επηρεαζόμενοι από το δυτικό τρόπο ζωής, διότι δυστυχώς είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε γίνει μια επαρχία της Ευρώπης, και μπορεί βέβαια η Ελλάδα να ωφελείται στον οικονομικό τομέα, αν ωφελείται, που και αυτό το αφιβάλλω, διότι μου κάνει εντύπωση ότι μετά την παρουσία του ευρώ άρχισε μια οικονομική κρίση, η οποία όλο και φαίνεται και επεκτείνεται εντονότερα και δεν ξέρουμε πού θα καταντήσουμε. Παρόλα τα αυτά, εμείς μεριμνούμε και τυρβάζουμε περί πολλά. Ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει τι θα φάει, γι' αυτό και γίνονται τόσα τσακώματα μέσα στο γάμο, γιατί δεν μαγείρεψε η γυναίκα το φαγητό που ήθελε ο άντρας, γιατί το παιδί δεν έχει το φαγητό που επερίμενε και μαγείρεψε ένα άλλο φαγητό, και γίνονται καυγάδες τρικούβερτοι που λέμε. Και βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα συνεχώς απασχολούνται πώς θα αναγνωριστούν από τον άλλον. Συνεχώς τους απασχολεί πώς θα προεξάρχουν, πώς θα κυβερνούν, πώς θα φαίνονται. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε και μέσα στην Ευρώπη, όπως κάποιος ήρθε και μου είπε εκεί, σήμερα δεν γίνονται οι σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες, σύμφωνα με το τι κανείς ποθεί και επιθυμεί, αλλά σου λέει θα σπουδάσεις αυτό που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή δημιουργούν τον κόσμο σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και του λένε ότι εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εδώ, σαν ένα ρες. Και ακριβώς λησμονείται δυστυχώς από την πλειονότητα των ανθρώπων η πνευματική μας καταγωγή, το ότι ο άνθρωπος επλάστην κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Αυτά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Όχι μόνο δεν τα ξέρουν, αλλά οι άνθρωποι σήμερα τα κοροϊδεύουν. Οι νέοι, μόλις τους πεις κάτι τέτοιο, αμέσως σου λέει μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει ποτέ. Σήμερα δυστυχώς τα ελληνικά εκπαιδευτήρια γίνονται παραμορφωτήρια αντιμορφωτήρια. Όπως έχετε γνώση, σήμερα των ναρκωτικών έχει επεκταθεί πάρα πολύ και σε μικρότερες ηλικίες. Και φαντάζεστε ότι περνούμε μία, εγώ δεν θέλω να διατραγωδήσω ή να σας τρομάξω, αλλά βλέπω σαν έναν ουδέτερο πρόσωπο που δεν είμαι μέσα στην οικογένεια σαν οικογενειάρχης, αλλά όμως είμαι πίσω και ακούω πολλούς από εσάς και αφουγκραζόμεθα τον πόνο σας, τον προβληματισμό σας, την ανησυχία σας, την αφιβολία σας. Σήμερα βλέπετε δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στο γάμο, λόγω του ότι οι άνθρωποι εργάζονται με έναν αρρωστημένο τρόπο. Ήρθε μια κυρία στο Κονάκι και μου είπε το εξής. Μου λέει, γέροντα, έρχεται ο άντρας στο σπίτι. Είναι με το κινητό. Θα φάμε με το κινητό. Σαν τρώμε, μιλά στο κινητό. Πάμε να μιλήσουμε λίγο, μιλούμε 5 λεπτά, μετά μιλάει 20 λεπτά, μισή ώρα στο κινητό. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και κάθε ώρα. Άρα λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα σοβαρό πράγμα, σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο δυστυχώς δεν το εντοπίζουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπετε, έρχεται αυτό το κουτί που λέγεται τηλεκόλαση, τηλεόραση δηλαδή. Μπορεί να έρχεται εκεί πέρα και είναι στο σπίτι μας και συνεχώς καθήμεθα εκεί βουβεί. Λοιπόν, έρχεται ας πούμε ο πατέρας, λέει στον γιο του, τι κάνει Γιαννάκη, μπαμπά το έργο, σιωπή, θα τελειώσει. Έρχεται η μητέρα, τι κάνει γιο μου, σιωπή μητέρα, το έργο είναι. Και εντωμεταξύ το έργο αυτό τελειώνει και αρχίζει άλλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι τελειώνει και τέλος πάντων τέλειωσε σε μισή ώρα και εντάξει. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια σιωπή και μάλιστα ήρθε κάποιο ψυχίατρος στο μοναστήρι μας και μου είπε ότι και όντως το πιστεύω κι εγώ, ένα λόγο σήμερα που τα παιδιά είναι ψυχοπαθή και έχουν ψυχολογικά προβλήματα είναι διότι δεν μαθαίνουν από μικρά να έχουν σωστή επικοινωνία. Και ακριβώς τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καταρχήν επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ήρθε ένα παιδί, το οποίο είναι 18 χρονών, και μου λέει: Γέροντα, στο σπίτι μου ο Θεός δεν ακούστηκε. Εγώ Θεό έμαθα από κάποιον συμφοιτητή μου. Και ήρθα τώρα στο Αγίωνος και αρχίζω να καταλαβαίνω, αρχίζω τι είναι ο Θεός και ποια σχέση πρέπει να έχω μαζί του. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, γι' αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, αλλά και πολλούς έτσι μέσα πατέρες, ότι σήμερα πραγματικά δεν ξέρω πού θα βαδίσουν, πού θα πάμε. Η αμαρτία, βλέπετε, θεωρείται μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν υπάρχει τύψη. Μα μου πείτε προηγουμένως δεν αμάρτανε ο κόσμος. Αμάρτανε. Αλλά τουλάχιστον ντρεπόταν, μετανοούσε. Σήμερα η μείζον πλειοψηφία των ανθρώπων σου λέει: Μα αυτός είναι ο φυσικός τρόπος ζωής και δικαιολογείται φιλοσοφικά. Όταν μου είπαν, εγώ βέβαια δεν βλέπω τηλεόραση, μπορείτε, σαν αγιορείτης. Αλλά όταν διάφοροι έρχονται και μου λένε ένα, σε λέει, ομοφυλόφιλο καλλιτέχνη στην Αγγλία, παντρεύτηκε με έναν άλλον ομοφυλόφιλο. Και ήταν από τις πρώτες ειδήσεις σε όλα τα κανάλια. Ήταν δηλαδή είναι το γεγονός. Όλα αυτά σήμερα πρέπει να μας απασχολήσουν, αδελφοί μου. Βλέπετε, έρχεται και ο διάολος, ο οποίος εκμεταλλεύεται μερικές ατέλειες μερικών ρασοφόρων, που αυτές δεν είναι ότι υπάρχουν τώρα. Μα πρέπει να προσγειωθούμε. Υπάρχει δηλαδή μια κοινωνία που υπάρχει η ανθρώπινη σάρκα και η ανθρώπινη αδυναμία και δεν υπάρχουν δηλαδή ελλείψεις και μειονεκτήματα. Πού δεν υπάρχει? Αυτό πάντα υπήρχε. Με αφού από τους 12 Αποστόλους, ο πρώτος εκ των 12, ένας εκ των 12 ήταν ο Υιός της Απολίας, από εκεί. Ήταν προδότης. Και έρχονται σήμερα διάφοροι οι οποίοι είναι εχθροί της Εκκλησίας, έρχονται ως σωτήρες της Εκκλησίας και θέλουν δηλαδή δίθεν να κάνουν κάθαρση στην Εκκλησία. Και βλέπετε, δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι ότι θέλουν να πείσουν τους ανθρώπους να αφήσανται από την Εκκλησία, διότι σου λέει αυτοί είναι παλιά άνθρωποι. Για να πείσουν τους πιστούς χριστιανούς, που είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, που είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ότι ξέρετε, και αυτοί παλιά άνθρωποι είναι. Και από αυτούς. Και αυτούς θα τους δώσουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Άλλο είναι ο θεσμός της Εκκλησίας. Εάν εγώ είμαι μοναχός και είμαι ασυνεπής στο Ευαγγέλιο, δεν μειώνω εγώ το Ευαγγέλιο. Μειώνομαι εγώ ενώπιον του Ευαγγελίου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, έτσι, θέλω έτσι να σας μεταφέρω έναν προβληματισμό, να σας φέρω σε έναν πνευματικό συναγερμό, διότι πρέπει εμείς, σαν βεβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, πρέπει να προσπαθήσουμε δια του αγώνας μας να πείσουμε τη χάρη του Θεού να έρθει κοντά μας, να μας συμπαρασταθεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Διότι ο Άγιος Ρώσος ο Παλαμάς, ο οποίος ξεκίνησε από τη μωρίβα του πεδίου, ως μοναχός κοντά στον γέροντά του που το έκαμε να διάκρι τον υπακοήν στον Άγιο Νικόδημο τον ησυχαστή, εκεί διδάχθην από αυτόν τον Άγιον, τον Άγιο Νικόδημο, και ο ίδιος μετά το μετέφερε στους μαθητές του και έλεγε: νους αφιστάμενος του Θεού γίνεται χτινώδης ή δαιμονιώδης. Γι' αυτό έτσι πρέπει ο καθένας να προβληματιστεί, διότι πολλές φορές βλέπω ότι ζούμε έναν τυπικό τρόπο ευλαβίας και εντάξει στην Εκκλησία. Δεν αποδίδει αυτός ο τυπικός τρόπος. Πρέπει να έχουμε ένα συστηματικό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην Εκκλησία. Δεν μπορεί, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, και σας το λέω και το είπα και αλλού κάποτε. Κάποιος γέροντας με πλησίασε εκεί και μου μοιάζαμε και μου είπε το εξής. Εγώ, λέει, έρχονται εδώ και με βλέπω διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Για να συζητήσω μαζί τους, τους ρωτώ, εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου πουν όχι, δεν συζητώ μαζί τους. Εγώ βέβαια σας πω, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω, και αν δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, δεν πρέπει να συζήτησε κανείς μαζί του. Και όμως βλέπω ότι έχει δίκιο. Διότι όταν μου εξηγά και μου λέει: Γέροντα, εάν ένας χριστιανός δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, σημαίνει ότι αυτός ο χριστιανός δεν έχει χωνέψει ότι πρέπει να υποστεί με ένα συστηματικό τρόπο την πνευματική θεραπεία που προσφέρει η Εκκλησία. Όπως ένας γιατρός.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο Άγιος Πορφύριος. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμανοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμανος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Βρήκα λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα χειρόγραφο ενός αδελφού που τον επισκέφθηκε τον Άγιο Πορφύριο και συνεχεία ο γέροντάς μας, ο γέροντας Σιμελιανός, του είπε ότι αυτά τα οποία άκουσε να καθίσει να τα γράψει για να μπορεί πρώτον ο ίδιος να τα επαναλαμβάνει, να τα φρεσκάρει όταν θέλει, γιατί ο λόγος των Αγίων, όπως ο λόγος του Χριστού δια της Αγίας Γραφής, ο λόγος των Πατέρων είναι διαχρονικός και ισχύει πάντοτε, και όταν οι άνθρωποι τον ξαναφέρνουμε στο παρόν, τότε πραγματικά μπορούμε να διαμορφώνουμε το παρόν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Μου άρεσε όταν το διάβασα και έτσι σκέφτηκα σε μια σύναξη που κάνουμε να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά. Ακούμε για τον Άγιο Παρφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο και φανταζόμαστε τον Άγιο ότι ως κάτι το υπερβατικό, ως κάτι το απλησίαστο, ως κάτι το παρελθόντος. Όχι, η αγιότητα είπαμε είναι διαχρονική. Η καρπή του Αγίου Πνεύματος ποτέ δεν λείψανε από την Εκκλησία. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς Αγίους. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς ανθρώπους που να ξεχωρίζουν από τους άλλους με την ακρίβεια της πίστεως και την τήρηση των εντολών του. Αυτό σημαίνει Άγιος, αυτός που ξεχωρίζει. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι τηρητής των νόμων του Θεού. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι συνεπής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Η αγιότητα λοιπόν ως ένα βασικό στοιχείο έχει την συνέπεια μέσα στη ζωή. Γι' αυτό και δεν είναι η αγιότητα μόνο των μοναχών. Η αγιότητα είναι όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο οι μοναχοί Άγιοι. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα, όλες οι ηλικίες των Αγίων. Διότι το Πνεύμα του Άγιον, όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, ενεργεί και αγιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε ο Θεός είναι θαυμαστός εν της Αγίας αυτού. Δηλαδή ο Θεός γίνεται θαυμαστός στους ανθρώπους μέσω των Αγίων. Πράγματι όλοι μας όταν γνωρίζουμε έναν Άγιο δοξάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ που και στην εποχή μας έχει Αγίους. Στις μέρες μας έζησαν αυτοί οι Άγιοι που σας ανέφερα. Αρκετοί τους ενθυμούμεθα. Πολύ απλικείται ήταν ποια ήταν η ιδιότητα αυτών των δύο γεροντάδων των Αγίων, του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφύριου. Ήτανε πολύ απλή, ήτανε πολύ ταπεινή, ήτανε πολύ πτωχή στα υλικά αγαθά, αλλά ήταν πολύ πλούσιοι στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη προς τους συνανθρώπους, αδιακρίτως της αρετής και των παθών. Δεν είχαν ως κριτήριον τις σχέσεις τους, τα πάθη και τις αρετές. Ήταν αδιάκριτη αυτή η αγάπη τους και αγαπούσαν πραγματικά με υπέρβαση του εαυτού τους ως βασικό στοιχείο με την αγάπη του Χριστού. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τα λεγόμενά του που θα στο διαβάσω εν συνεχεία, να πούμε λίγα πράγματα για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν το γνωρίζανε, αλλά η επανάληψη πάντοτε είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει στην υπαίδωση και ειδικά τα συναξάρια στην Εκκλησία. Αν θα πάμε, βλέπετε ότι πάντοτε διαβάζονται σε καθημερινή βάση, γιατί όταν ο άνθρωπος διαβάζει τους βίους των Αγίων, κάποτε φτάνει και στο σημείο να θέλει να μιμηθεί και κάτι από τους Αγίους ή κρίνει τον εαυτό του βάσει των Αγίων. Ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας. Σήμερα μου είπε κάποιος που πήγε στο χωριό, γιορτάζουνε πολύ τον Άγιο σήμερα στο σπίτι του χωριού που ήταν κάνουν λειτουργία και πανηγυρική, γιατί ο Άγιος γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε μετά από την μνήμη του γιορτάζουν σήμερα εκεί. Είναι το χωριό αυτό κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Οι γονείς του λεγότανε Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, αυτό είναι το επώνυμά του, και η μητέρα του Ελένη, και είχαν 5 παιδιά. Ο Ευάγγελος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν το 4ο παιδί. Ήταν οι γονείς φτωχοί. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης του χωριού και έμαθε στον Ευάγγελο από τα παιδικά του χρόνια να ψάλει την παράκληση της Παναγίας. Άρα λοιπόν η αγιότητά του αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Στα παιδικά χρόνια κανείς προσεύχεται, δεν καταλαβαίνει την προσευχή, αλλά την καταλαβαίνει ο Θεός την προσευχή και ευλογεί το παιδί και αγιάζει το παιδί. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι ψέλνει την παράκληση, μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα από τα λόγια, όπως και εμείς κάποιες φορές που διαβάζουμε ένα κείμενο ή της Κοινής Διαθήκης ή της Ακολουθίας, μπορεί να μην νιώθουμε τίποτε, να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Παρά τα αυτά όμως είναι λόγια προσευχής, γιατί έτσι τα έχει καθορίσει η Εκκλησία μας. Δεν τα έβγαζε όμως πέρα ο πατέρας του και ξεκινητεύτηκε και πήγε στον Παναμά και εργάστηκε στην κατασκευή της διόργας του Παναμά. Ο Ευάγγελος πήγε στο σχολείο, ο Άγιος Προφύριος δηλαδή, πήγε στο σχολείο μόνο 2 χρόνια. Ήταν δηλαδή 2 στη δευτέρα τάξη δημοτικού. Και από 8 χρονών άρχισε να εργάζεται. Πήγε και εργαζόταν σε ένα ανθρακοροχείο κοντά στο χωριό του και εν συνεχεία σε ένα παντοπολείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Από μικρά τα παιδιά μπαίνανε στον αγώνα. Από μικρά τα παιδιά γινόταν υπεύθυνα. Σήμερα έχουμε αυτή την κρίση στην νεολαία, γιατί ακριβώς οι γονείς δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη σκέπη και την υπερπροστασία των γονιών και έτσι γίνονται λίγο ανεύθυνα από υπεύθυνα. Θα γίνετε γονείς. Να μάθετε τα παιδιά σας να τα εμπιστεύετε αν θέλετε να τα κάνετε υπεύθυνα. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος από μικρός ξεκίνησε, εργάστηκε και έγινε υπεύθυνος για την ζωή του. Ήτανε από τα παιδικά του χρόνια σοβαρός, εργατικός, επιμελής και διακρινότανε από την παιδική του ηλικία. Διάβαζε. Παρόλο που ήξερε λίγα γράμματα, μπορούσε και διάβαζε. Και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και αισθάνθηκε τον πόθο να μιμηθεί τη ζωή του. Αυτός ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου οδήγησε πολλούς νέους στο μοναχισμό, γιατί έχει μέσα ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και επιμονή στα έργα της αρετής. Άρα λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην αρετή χρειάζονται και τα 4 πράγματα που είπαμε. Σε όποιο μέρος της ζωής και αν προχωρήσουμε, είτε στη μοναχική ζωή είτε στην έγκαμη ζωή, είναι απαραίτητα τα στοιχεία του ενθουσιασμού, της αποφασιστικότητος, της αυταπαρνήσεως, της και της επιμονής. Δεν μπορούμε δηλαδή με το πρώτο, την πρώτη δυσκολία να τα εγκαταλείπουμε, να τα αφήνουμε. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε. Θα μου πείτε, ο ενθουσιασμός είναι καλό στοιχείο. Οπωσδήποτε είναι καλό στοιχείο, αλλά απλώς πρέπει ο ενθουσιασμός να έχει και την αίσθηση της κρίσης και της ορίμασης διά του χρόνου. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα καλό πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός σε ηλικία 14 χρονών. Μικρός, αυτόνομος, ένα παιδί 8 χρονών είχε μάθει να εργάζεται, να αμείβεται, να διαχειρίζεται τον χρόνο και τα χρήματα και τα συναισθήματα. Καταλαβαίνετε ότι 14 χρονών ήταν όριμος πλέον για να αποφασίσει τι θα κάνει στην ζωή του. Ο Κύριος ευλόγησε αυτή την απόφαση και έφτασε στο Άγιον Όρος. Ξεπέρασε τα φυσικά εμπόδια με τη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν αυτά τα φυσικά εμπόδια? Ότι δεν μπορούσε ένα παιδί αγένιο να πάει να γίνει μοναχός. Μέσα στο καράβι όμως που πήγαινε, συνήντεσε, γνώρισε το γέροντά του, τον πνευματικό Παντελεήμονα Καυσουκαλυβίτη, ο οποίος τον ανέλαβε υπό την προστασία του ως ανιψιό παιδί της αδελφής του. Και το είπε χαριτολογώντας, δεν πειράζει, θα πούμε ένα ψηματάκι για να τα καταφέρουμε. Δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν παιδιά. Όταν έφτασαν στη Δάφνη, τότε δεν υπήρχαν μωράγια, ήταν οι μαούνες, οι οποίες ξεφορτώναν τους ανθρώπους. Η συγκοινωνία για το Άγιον Όρος γινότανε από τον Πειραιά, πήγαινε, έπιανε στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Δάφνη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μπαίναν μέσα στο καράβι και μετά από 2-3 μέρες φτάναν στο Άγιον Όρος. Όταν λοιπόν έφτασε στο Άγιον Όρος, μπήκανε στη Μαούνα τα καραβάκι και πήγανε στο λιμάνι. Όταν εκεί στο λιμάνι υπήρχαν οι σαρδάριδες. Είναι οι σαρδάριδες οι φύλακες στο Άγιον Όρος. Υπάρχει και τώρα τιμή ένικεν και στη Δάφνη και στις Καριές. Είναι αυτοί με τους φουστανέλες στις επίσημες ημέρες. Έχω ένα σκουράκι που γράφει αστυνομία του Αγίου Όρους στο καπελάκι τους. Αυτοί μόλις τον είδανε, τον πήρανε και τον πετάξανε πάλι μέσα στη βάρκα και τον είπανε ότι δεν επιτρέπεται να παιδιά στο Άγιον Όρος, γιατί κάπου είχε πάει ο γέροντας. Όταν ανακάλυψε ο γέροντας ότι το παιδί το ξαναγυρίζουν στο καράβι, έβαλε τις φωνές, το γύρισαν και πραγματικά του είπε ότι είναι παιδί της αδελφής μου, ορφανό, το έχω αναλάβει, και έτσι το πήρε υπό την προστασία του και έτσι φτάσανε στα Καυσουκαλίδια. Αφού περάσανε τις δυσκολίες, φτάσανε στα Καυσουκαλίδια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Ο γέροντας του Παντιλίμων είχε και ένα συγγελιώτη και συμμοναστή, τον αδελφό του πατέρα Ιαννίκιο. Έτσι ο Ευάγγελος, ο μικρός Ευάγγελος, πλέον δόκιμος, είχε δύο γεροντάδες και προσπαθούσε και έκανε και στους δύο αδιάκριτη υπακοή. Γιατί η ζωή στη Σκήτη είναι πολύ σκληρή. Όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ένα καινόβιο έχει κάποιες διευκολύνσεις. Το καινόβιο επί Σκήτη όμως είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή. Όλα έπρεπε να τα κάνουν μόνοι τους. Ο Ευάγγελος επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση εντατικά αλλά πάντα χαρούμενος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ζει πνευματική ζωή είναι η χαρά. Δεν μπορείς να ζεις πνευματικά και να είσαι κατσούφης. Γιατί όταν είσαι κατσούφης είσαι εγωιστής. Όταν είσαι χαρούμενος έχεις την εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι λοιπόν και εκείνος ήταν πάντοτε χαρούμενος παρά τις δυσκολίες. Το δυσκολίες ήταν το κρύο, ήταν τα χιόνια, ήταν η γυμνότητα, ήταν η αγρυπνία, ήταν η εργασία στην ξυλογλυπτική, έκανε ξυλόγλυπτα δηλαδή. Ήταν το κοβάλιμα των ξύλων, δεν υπήρχαν ζώα στη Σκήτη. Ήταν το μάζιμα των σελιγκαριών. Θα μου πείτε γιατί μαζεύαμε σελιγκάρια. Απλώς ευκαιριακά. Ήταν ένα είδος εισόδου. Δηλαδή πηγαίνανε όταν έβρεχε, επειδή είναι ασβεστολιθικά τα πετρώματα, και μαζεύανε σαλεγκάρια, μεγάλα σαλεγκάρια. Και τα δύο μοναστήρια, η Μονή Ευήρων και η Μονή Ξεροποτάμου, οι πανηγυρίες τους είναι νηστίσιμες, γιατί της Παναγίας έχει νηστεία και των Αγίων Τεσσαράκοντα είναι πάντα νηστεία και το Σταυρού που γιορτάζει Ξεροποτάμου ήταν νηστεία. Τα κρατούσαν μέσα σε ντουλάπια που ήταν αερισμένα, που αεριζόντουσαν. Και όταν ήρθε, όταν οι πανήγυροι πηγαίναν και τα πουλούσαν και είχαν ένα εισόδημα. Δηλαδή δεν τα εκτρέφανε, αλλά ήταν φυσικά. Γι' αυτό και μαζεύαν τα σελιγκάρια. Πέραν από τη δική του τροφή. Αλλά βασικά για να φας θα μαζέψει λίγα. Όταν αυτοί μαζεύαν όμως για να μπορούν έτσι να έχουν ένα μικρό εισόδημα για να μπορούν να ζουν. Δηλαδή μέσα στην άσκησή τους ήταν και αυτός ο τρόπος. Ήταν κοβάλιμα χώματος για να κάνουν στην καλύβη τους ένα μικρό κήπο. Ήταν η καλλιέργεια αυτού του κήπου. Ήταν οι ακολουθίες μεγάλες. Ήταν η μελέτη προσωπική. Ήταν οι μετάνοιες. Είχε μια καλή ιδιότητα, μια καλή συνήθεια ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Αποστήριζε τα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων και έτσι μπορούσε την ώρα της εργασίας να τροφοδοτεί τον νου του με τα λόγια του Ευαγγελίου και έτσι δεν έμπαινε στη διάνοια του αργός λόγος ή κακός λογισμός. Αναλόγως λοιπόν ο άνθρωπος όπως τροφοδοτεί τον νου του έτσι και σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί τον νου του με λόγια του Θεού θεϊκά σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί τον νου του με έργα του κόσμου κοσμικά σκέπτεται. Αν με αμαρτωλά αμαρτή σκέπτεται. Αν με αρετή αρετέ σκέπτεται. Καταλαβαίνετε πόσο βασικό πράγμα είναι μέσα στη ζωή μας, παρόλο που δυσκολεύεστε σαν νέα παιδιά, να διαβάζετε. Αυτός βλέπετε, είπαμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αποστήθηση ήταν μια μεγάλη, ήταν ένας κόπος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια αρετή, γιατί του βοηθούσε. Οι παλιοί άνθρωποι πιο εύκολα αποστηθίζανε, γιατί όλα ήταν δια της αποστηθήσεως και όχι δια της μελέτης. Δεν υπήρχαν τόσα βιβλία. Άρα λοιπόν εκείνος είχε όμως και το καλό, την καλή συνήθεια, να μπορεί να τροφοδοτεί το νου του. Ήταν όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει αϊκίνητος. Αϊκίνητος σε όλα τα πράγματα. Και στην εργασία, αλλά και στις αρετές. Καλά τα σωματικά έργα, αλλά κυρίως έτριβε την ψυχή του με πνευματικά έργα και κυρίως με την επακοή και την υποταγή στους γεροντάδες του. Δεν είναι μικρό πράγμα να μάθεις να υπακούεις, όχι σε ένα, αλλά σε δύο, και μπορεί καμιά φορά οι δύο άλλο να έλεγε ο ένας, άλλο να έλεγε ο άλλος, και ταυτόχρονα προσπαθούσε και τα δύο να τα συμβιβάσει. Αυτό τον έκανε άξιο να γίνει μέτοχος μεγάλων πνευματικών χαρισμάτων. Τα ελαττώματα είναι μεταδοτικά, αλλά και οι αρετές είναι μεταδοτικές. Αναλόγως το τι ο καθένας καλλιεργήσει. Στην ηλικία λοιπόν των 16 χρονών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας. Είναι ωραία η διήγηση κατά την οποία ο μοναχός Νικήτας πλέον πήρε τη χάρη των χαρισμάτων που τα φύλαξε με ταπείνωση του σε όλη τη ζωή. Ακούμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου, αλλά υπάρχει ένα περιστατικό πώς πήρε τα χαρίσματα. Έχετε το έχετε ακούσει, αλλά απλώς θα το επαναλάβουμε. Ήτανε μια μέρα, πήγε στο Κυριακό. Κυριακό είναι ο κεντρικός ναός της Σκήτης. Ήταν ακόμη πρωί, πήγε πολύ πρωί και κάθεσε σε μια γωνιά και έκανε τον κανόνα του, έκανε προσευχή. Εκείνη την ώρα μπήκε μέσα ένας γέροντας ενενικοντούτης, πρώην αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, Δημάς, ο οποίος κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά, δεν είδε κανέναν, δεν είδε τον μοναχό Νικήτα το μικρό που κάθεται σε ένα στασίδι και άρχισε να κάνει μετάνοιες μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Κάνοντας τις μετάνοιες μπροστά στην πόρτα αυτή του ναού, έλαμψε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και φώτισε όλον τον χώρο και έκανε μέτοχον αυτών των χαρισμάτων και τον μοναχό Νικήτα που ήταν σε ένα στασίδι καθισμένος, γιατί ήταν έτοιμος να δειχθεί αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε ο ναός, μπήκανε μέσα, κάνανε την ακολουθία, κοινώνησε και πλέον ο Άγιος ζούσε μια ξεχωριστή κατάσταση, ζούσε μια κατάσταση χαρισματική και άρχισε να έχει χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη μπορούσε να δει τους γεροντάδες του, οι οποίοι επέστρεφαν εκείνη την ώρα από μια επίσκεψη. Μπορούσε να δει το βάθος της γης, μπορούσε να δει πολλά πράγματα, και όταν τελειώσανε αυτά και βγήκε έξω και επιστρέφοντας προς το σπίτι, είπε, άνοιξε τα χέρια στον ουρανό και είπε: «Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Απέκτησε δηλαδή εκείνη την ώρα τα υπερφυσικά χαρίσματα. Το πρώτο σημείο είπαμε ότι ήταν διείδη τους γεροντάδες του, και το αυτό όμως τα εξομολογήθηκε, φοβούμενος μήπως είναι πλάνη στους γέροντά του, τον γέροντα Παντελήμωνα, ο οποίος του συνέστησε προσοχή και σιωπή. Άκουγε και γνώριζε τις φωνές των πουλιών και των ζώων. Ως φρενόταν τις ευωδίες του από μεγάλες αποστάσεις. Έβλεπε ύστερα από ταπεινή προσευχή τα βάθη της γης, το χάος του ουρανού, νερά, πετρώματα, πετρέλαιο, θαμμένα αρχαία, κρυμμένους τάφους, υπόγειες πηγές, χαμένες εικόνες, πνεύματα αγαθά, πνεύματα πονηρά, την ψυχή την ίδια του κάθετη. Δοκίμαζε το νερό από το βάθος της γης, κοίταζε και θεράπευε και θεράπευε και γιάτριβε. Προσευχότανε και ό,τι προσευχότανε εγίνοντο, αλλά ποτέ, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ποτέ όλα αυτά τα χαρίσματα δεν διανοήθηκε να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος. Ποτέ δεν θέλησε να κερδίζει κάτι από κάποια γνώση που το προσέφερε ο Θεός. Η διόρασή του όσες φορές ενεργούσε το αποκάλυπτε τα απόκρυφα των ανθρώπων, των αποκρύφων διαλογισμών των ανθρώπων. Μπορούσε με τη χάρη του Θεού να βλέπει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα ταυτόχρονα. Θυμάμαι ένας γιατρός που μας είχε πει ότι τον είχε πάρει κάποιος κύριος, τον είχε πάει στο χωράφι του να το δείξει αν έχει νερό. Και το είπε εδώ, στα τόσα μέτρα, και λέει για να το δοκιμάσω, και έσκαψε και το είπε ότι ήταν λίγο εφάλμερο το νερό εκείνη την ώρα. Και λέει πώς τα καταφέρει αυτά, και του είπε ότι αυτά είναι της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά του χαρίσματα, ήταν υπερφυσικά χαρίσματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι της χάρητος του Θεού, καταλαβαίνετε όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει προσίδιο όφελος για να δοξαστεί. Αυτός όμως τα έκρυβε δια της σιωπής του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Αγίων. Δεν θέλουν την διαφήμιση, τους διαφημίζει ο ίδιος ο Θεός. Όταν τον έλεγαν, γιατί υπήρχε και η κακή συνήθεια να το αποδίδουν όλα αυτά τα χαρίσματα, ότι ήταν δαιμονικά, ότι ήταν μάγος, ότι έκανε μαγικές συνεργότητες, και τότε ο Άγιος Πορφύριος απαντούσε, δεν είναι επιστήμη, δεν είναι τέχνη, είναι χάρις. Άρα λοιπόν να μάθεις τη μαγική, να γίνεις μάγος, και άλλο να αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δίδει χαρίσματα. Ο διάβολος θέλει οπαδούς. Μπορεί ο Θεός τα χαρίσματα τα δίδει ελεύθερα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ο διάβολος τις ιδιότητες του τις δίδει με ακριβό αντίτιμο. Κάνει τον άνθρωπο εχμάλωτο. Και όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος, ο διάβολος δεν μπορεί να χαρεί τίποτα στη ζωή. Ούτε μπορεί να βοηθήσει, αντιθέτως οδηγεί τους ανθρώπους στην καταστροφή. Όταν όμως ενεργεί η χάρις, ελευθερώνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Αρρώστησε όμως ο Άγιος, ο γέροντας μοναχός Νικήτας, από βαριά πλευρίτιδα, μαζεύοντας αρεγκάλια. Και όπως ήταν εξαντλημένος από τη μεγάλη άσκηση, τον έριξε στο κρεβάτι. Τότε οι γεροντάδες του έδωσαν εντολή να εγκαταστήσει σε ένα μοναστήρι στον κόσμο και να γίνει καλά. Φοβήθηκαν, ήταν μικρό παιδί, να μην τους κατηγορήσουνε. Τον έστειλαν στον κόσμο να φάει γάλα, να μπορέσει να συνέλθει, να γίνει καλά. Σε ένα μοναστήρι κοντά στον κόσμο. Επίκουσε ο γέροντας και γύρισε στον κόσμο, αλλά μόλις έγινε καλά, ξαναεπέστρεψε στην καλύβη της μετανοίας του, αλλά όμως πάλι ξαναρρώστησε. Και έτσι οι γεροντάδες του με μεγάλη θλίψη τον ξαναέστειλαν στον κόσμο οριστικά. Αφού ήταν φελάστενος, δεν μπορούσε να ζήσει στον κόσμο, τον είπαν άντε, τον δεν μπορούσε να ζήσει στο Άγιον Όρος, του είπαν άντε να πας στον κόσμο να ζήσεις εκεί. Και πράγματι 19 χρονών πλέον εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Λευκών του Αγίου Χαραλάμπος κοντά στο χωριό του και συνεχίζοντας το αγιορείτικο τοπικό, όχι όμως με τόσο μεγάλες νηστείες. Έζησε δηλαδή, έφυγε ταπεινά και έτσι πήγε στο μοναστήρι. Δεν άλλαξε τη ζωή του. Ζούσε απλά, ζούσε ταπεινά, ζούσε αγιορείτικα. Απλώς το θέμα της νηστείας είχε κάποιες οικονομίες. Στο μοναστήρι αυτό τον βρήκε όταν έμεινε για λίγο εκεί φιλοξενούμενος ο αρχιεπίσκοπος το Σινέο, ο Πορφύριος, ο τρίτος, και από μια συζήτηση που είχε μαζί του κατάλαβε πόσο μεγάλη αρετή και τι χαρίσματα έχει, και έτσι στις 27 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής του 1927, σε ηλικία μόλις 21 έτος, τον χειροτώνησε διάκονο δίδοντας το όνομά του Πορφύριος. Δηλαδή το άλλαξε το όνομά του ο Δεσπότης και το έδωσε το δικό του όνομα. Και την επομένη μέρα στις 28 το Αγίου Παντελήμονος έγινε ιερέας και μετά από λίγο στα 22 του ο τοπικός επίσκοπος Παντελήμων τον χειροτώνησε, το χειροθέτησε εις πνευματικό και τον ανέδειξε το έργο του πνευματικού στην εκεί περιοχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος μπήκε στην ηλικία την τόσο μικρή στο τόσο μεγάλο έργο του πνευματικού οδηγού και έζησε στην περιοχή αυτή από το 1927 μέχρι το 1940. Εξυπηρέτησε όλα τα γύρω χωριά, γιατί πάντοτε ένας πνευματικός είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί την περιοχή και ανακαινίζει τους ανθρώπους και δίδει την πνοή του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τότε το 1940, 12 Οκτωβρίου, κατέβηκε στην Αθήνα και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στο παρακλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών δίπλα στην Ομόνια. Ο υπεύθυνος για την πρόσληψη, ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος όταν έγινε, ας το πούμε, ο διαγωνισμός, υπήρχαν και άλλοι καλλικέλαδοι και άλλοι μορφωμένοι κληρικοί, αλλά αυτός προτίμησε τον γέροντα Πορφύριο, και όταν μετά για τον κατηγορούσαν οι άλλοι, αλλά πέρασαν τα χρόνια, έλεγε ότι βρήκα παπά τέλειο όπως τον θέλει ο Χριστός. Μπορεί να ήταν αγράμματος, αλλά ήταν ενάρετος, όπως είναι ένας κληρικός όπως τον θέλει ο Θεός. Στην Πολυκλινική άσκησε καθήκοντα εφημερίο για 30 χρόνια και ο Θεός άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή έζησε στην Πολυκλινική 33 χρόνια, όπως έλεγε ο ίδιος, στην έρημο της Ομόνιας, αντί της έρημο του Αγίου Όρους, όπου πουθούσε η ψυχή του. Άλλο ήθελε, άλλο το έδωσε ο Θεός. Και το ένα το δέχτηκε και το άλλο το υπηρέτησε. Δηλαδή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος, γύρισε στον κόσμο. Δεν παραπονώθηκε, το είχε πόθο μέσα στην ψυχή του. Δεν τον έχασε ποτέ τον πόθο αυτό, αλλά υπηρέτησε την Εκκλησία μέσα στην Ομόνια. Εκεί τον ήθελε ο Θεός, εκεί τον έταξε ο Θεός. Δεν τον εμπόδισε ο κόσμος. Αντίθετα, ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήταν ένας στο κέντρο των Αθηνών και δεν γνωρίζανε τον γέροντα Πορφύριο. Το 1955 μίστοσε από την Ιερά Μονή Πετράκη, την Ιερά Μονή Πεντέλης, το μονίδιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια, με τη γύρω αγροτική περιοχή και το περιέβαλε και το οποίο καλλιέργησε και το φύτεψε δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση. Είχε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη δημιουργία, συμμετέχει στο έργο του Θεού. Ένιωθε και πράγματι, και ο γέροντάς μας το έλεγε αυτό, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με τη γη, έχει πραγματικά την αίσθηση της δημιουργίας. Πάντοτε ξεκουράζει η καλλιέργεια της γης. Οι άνθρωποι σήμερα που δεν έχουμε στις πόλεις καμιά σχέση με τη γη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Όταν κάποιος βγαίνει στη φρύση, νιώθει αυτή την ανάταση, νιώθει αυτή την ανακούφιση, νιώθει το Θεό πολύ κοντά του. Έτσι και ο Άγιος το έκανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν τροφήτευσε. Οι ασθένειες όμως που τον ακολούθησαν σε όλη τη ζωή, και μάλιστα τότε πολλαπλασιάστηκαν, και το 1978, στις 20 του Αυγούστου, έπαθε ένα έμφραγμα το μυοκαρδίο και νοσηλεύτηκε για 20 μέρες. Αναγκάστηκε λοιπόν να εγκατασταθεί στο Μίληση, μητόχη του εισηγαστηρίου που ίδρυσε. Η υγεία του όμως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και δεχόταν τον κόσμο στο κρεβάτι, τυφλός στα σωματικά μάτια, αδύναμος στις σωματικές δυνάμεις, αλλά δυνατός στο πνεύμα, εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα και ικανός να βοηθά ο αδύνατος τους αδυνάτους, ο ασθενής τους ασθενείς, ο χαρούμενος τους θλιβωμένους, ο αισιόδοξος τους απελπισμένους, ο απιστός τους απίστους. Δηλαδή είχε χαρίσματα τα οποία μπορούσε να τα μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. Γινότανε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Στην ασθένεια η χάρη του Θεού γινόταν ακόμη πιο φανερή. Δηλαδή, εν τη ασθενεία των ανθρώπων φαίνεται η χάρη του Θεού εμφανώς. Ο γέροντας Πορφύριος εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 στο κελί του στα Καυσοκαλύδια, όπως το επιθυμούσε, ανάμεσα στους πατέρες της συνοδείας του, μακριά από το δόξα των ανθρώπων. Όταν εκοιμήθη από βραδείς, το ανακοίνωσε στους πατέρες ότι θα κοιμηθεί, εκοιμήθη. Τους είπε πρώτα θα κάνουν την κηδεία και ύστερα θα τηλεφωνήσουν και θα πει ότι εκοιμήθη. Και πράγματι έτσι έγινε, και έγινε κηδεία μόνο από τους πατέρες του κελίου του. Φυσικά έδωσε εντολή όταν θα γίνει η ανακομιδή, τα λείψανά του να τα κρύψουν, και νομίζω ότι τα γνωρίζει ένας μόνο από αυτούς στη συνοδεία, και τα οποία είναι κρυμμένα κάπου στο Άγιον Όρος. Έχουμε τον τάφο του Αγίου, αλλά δεν έχουμε και τα λείψανα, τα οποία όμως ακόμη είναι κρυμμένα. Αν ο Θεός ευδοκίσει, τότε καταλαβαίνετε ήδη προγνώριζε και σε αυτό ακόμη το σημείο ήθελε ο Άγιος να μείνει αφανής μέσα από τις τιμές των ανθρώπων, αλλά ο Θεός, είπαμε, δεν είναι σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Κίνος, και δόξασε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Η αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου έγινε στις 27 του Νοεμβρίου του 2013 με πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και ορίστηκε η γιορτή να γιορτάζουμε στις 2 Δεκεμβρίου. Έγιναν πολλές αγρυπνίες φέτος στην Αθήνα και εμείς εδώ το συμμετόχοι μας το γιορτάσαμε. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια μικρή περίληψη του βίου του Αγίου Πορφυρίου. Είναι πάρα πολύ θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά σας τα είπα για να γνωρίζετε συντομία το βίο του και δεύτερον να μπορέσετε να συνδέσετε αυτά που σας είπα με αυτά που θα ακούσετε. Κάθε διήγηση για τον Άγιο Πορφύριο γίνεται πιο κατανοητή όταν κανείς γνωρίζει τη ζωή του, τις αρρώστιες του, αλλά και τα πολλά χαρίσματα εις δόξαν Θεού. Αυτή είπαμε ότι θα το γνωρίζουμε μέσα από μια επίσκεψη ενός αδελφού, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο σκυλί του, στο Μίληση. Η επίσκεψη έγινε το 1984. Το όνομα του μοναχού δεν θα σας το αναφέρω. Θα σας αναφέρω όμως το διάλογο που είχε με τον Γέροντα Πορφύριο. Γράφει λοιπόν αυτός τις σημειώσεις του που κράτησε. Όταν φτάσαμε στο Γέροντα Πορφύριο, μας απογοήτευσαν. Μετά από πολλή επιμονή μας είπαν: «Ορίστε πάτε, θα πάρετε την ευχή του και θα φύγετε». Ήταν συνδεσμένο πράγμα. Είχε ως φύλακα την αδελφή του, τη Γερόντισσα Πορφυρία, η οποία πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε, τον φύλαγε ως κέρβερος έξω από την πόρτα και αρκετές φορές υποχωρούσε, αλλά όταν έμπαινε κανείς μέσα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ξεχνούσε αυτά που ήθελε η αδελφή του και έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, το είπε το πάτερ, άντε, λοιπόν, αφού επεμένεις, πέρασε, θα πάρεις όμως την ευχή και θα φύγεις, δεν θα μείνεις. Ήταν κατάκαιτο στο κρεβάτι. Πήρα την ευχή του και έκανα να φύγω. Γύρασα και τον κοίταξα. Ήταν λίγο επίμονος ο μοναχός, ήταν λίγο διπλωμάτης και τα κατάφερε. «Εγώ, πάτερ, ήρθα από το Άγιον Όρος μόνο για σας. Μήπως μπορώ να σας πω μόνο ένα λεπτό το τι θέλω?» «Ήρθες από το Άγιον Όρος για μένα?» «Ναι», το απήντησε, «ήρθα μόνο για σας». Δέστε το μεγάλη αριστοκρατία πλοία το πνεύμα του στο Αγίου Πορφυρίου, ε. «Μα εσείς έχετε εκεί πάνω το Γέροντα Παΐσιο. Είναι Άγιος Γέροντας. Βλέπετε πώς επινεί ο Άγιος τον Άγιο. Δεν νιώθει μειονιοξία, νιώθει περηφάνεια. Και βλέπετε, νιώθει και διάκριση. Ακούτε τι είπε. Αυτός πάλεψε για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο. Αυτός πάλεψε με τα πάθη του. Πόνεσε και απέκτησε εμπειρία πνευματική. Πράγματι, ο καρπός του πνεύματος στον Άγιο Παΐσιο ήταν γιατί πάλεψε και πόνεσε και απέκτησε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μπορεί να σου δώσει τις απαραίτητες συμβολές. Είσαι μοναχός και πρέπει να μάθεις να παλεύεις. Αυτός. Και πώς ταπεινώνει τον εαυτό του? «Εγώ, παιδί μου, ζω μέσα σε κοσμικούς. Κοσμικά προβλήματα αντιμετωπίζω και μόνο σε κοσμικός μπορώ να μιλήσω». Δηλαδή δεν υπερηφανεύεται. Σε λέει, είσαι μοναχός, κάτσε εκεί, άκουσε εκείνον. «Γιατί άφησες το γέρο Παΐσιο και ήρθες σε μένα τον αμαρτωλό?» «Πήγα και στο γέροντα Παΐσιο. Τι σου είπε?» «Αυτό που μου είπε δεν βγήκε». Δεν έγινε. «Έλα εδώ, δώσ' μου το χέρι σου». Και έπιασε το σφιγμό. Είχε μια, αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν πήγαινε κάποιος, τον έπιανε το σφιγμό και μέσα από το σφιγμό έκανε την διάγνωση της ασθενείας που είχε ο άνθρωπος. «Έλα πιο κοντά. Πώς σε λένε?» είπε το όνομά του. «Πόσο χρόνο είσαι?» Ήταν 29 χρονών. 29. Ο ίδιος μετά συνεχίζει. Εκείνος είπε 29 χρονών. «Και έχεις 10 χρόνια μοναχός?» Χωρίς να το πει. Και δηλαδή έχεις 10 χρόνια μοναχός. «Μπράβο, 10 χρόνια δεν έχεις το μοναστήρι?» «Ναι». «Έχεις ευλογία από το γέροντά σου που ήρθες?» Δεύτερη έκφραση της αληθινότητος του φρονήματος ενός Αγίου. Δεν οικειοποιείται ψυχές, αλλά θέλει ό,τι γίνεται να γίνεται με τάξη. Είναι μοναχός. Δεν μπορεί να πάει να ρωτήσει οπουδήποτε. Πρέπει να πάρει ευλογία. Και λοιπόν ρώτησε, έχεις ευλογία από τον Γέροντα? Ναι, έχω. Α, καλά τότε. Τι θέλεις να μου πεις? Αφού λοιπόν είχε και την ευλογία του Γέροντα, προχωράει, τι θέλεις να μου πεις? Το ότι η ζωή μου έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνω. 10 χρόνια μοναχός και έφτασε σε αδιέξοδο η ζωή. Θα μου πείτε, έτσι ζουν οι μοναχοί? Ναι, πάντοτε και η μοναχική ζωή και η αγκαμή ζωή στη δεκαετία παθαίνει μια κρίση. Είναι η κρίση, ας πούμε, της συνέχισης του αγώνα. Διότι στα 10 χρόνια πάντοτε έχουμε την προσδοκία για μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια πρέπει να έχουμε πλέον την απόφαση της επαναλήψεως της ζωής, της σκληρής ζωής, είτε μοναχός είτε κοσμικός. Γι' αυτό πάντοτε, να ξέρετε, στη δεκαετία υπάρχει η έννοια της κρίσης. Και απαντάει ο Γέροντας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, παιδί μου, δεν είναι σημερινό. Εσύ σήμερα το συνειδητοποιείς, αλλά δεν είναι σημερινό. Αυτό που κυρίως ευθύνεται είναι η κληρονομιά που δέχτηκες. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας δέχομαι τα προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή της ζωής μας συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τότε πράγματι καλούμαστε τι θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε τη συνέπεια μέσα στη ζωή μας ή θα το βάλουμε στα πόδια. Εσύ λοιπόν ευθύνεσαι, δεν ευθύνεσαι, λέει. Ευθύνεται η κληρονομιά που δέχτηκες. Ένας παράγοντας στην προσωπική ζωή είναι και η κληρονομικότητα την οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Όλοι είμαστε παιδιά κάποιων γονιών που έχουν κάποια κληρονομικά. Αυτά μας τα μεταδίδουνε. Είσαι ένα στηρημένο και πονημένο παιδί. Στη ζωή σου στηρίθηκε στην αγάπη. Και επειδή στηρίθηκε σε εσύ την αγάπη, στηρίζει και τους άλλους από την αγάπη σου. Στέρηση, όπως είπε, είναι νόμος φυσικός αυτός, λέει ο Άγιος Γέροντας Προφύριος. Ό,τι λαμβάνεις, αυτό ανταποδίδεις. Εσύ στέρηση έλαβες, στέρηση αποδίδεις. Σε περιφρόνησαν όταν ήσουν ένα παιδάκι και εσύ τώρα περιφρονείς τους γύρω σου. Αυτό σου προσέφεραν οι άνθρωποι, αυτό τους χαρίζεις και εσύ. Γι' αυτό προβληματίζονται οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Βλέπετε η έννοια της κληρονομιάς. Θα μου πείτε, έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα? Όχι, δεν έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Έχουμε όμως ευθύνη της αποδοχής της κληρονομικότητας και της αγωνιστικότητας έναντι της κληρονομικότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε να υποκέμηθα στους νόμους της κληρονομικότητας, αλλά πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με τους νόμους του Θεού, με τη χάρη του Θεού και να ξεπεράσουμε. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όταν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, όταν μπορούμε να τη δεχθούμε. Δηλαδή πως μια ασθένεια θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποφασίζει ότι αν είναι ασθενής και πάει στο γιατρό. Έτσι ακριβώς και στην έννοια της κληρονομικότητας μπορούμε να την παλέψουμε όταν πραγματικά την αποδειχθούμε. Βλέπετε, είσαι στερημένο παιδί, στέρηση δίδεις. Δεν σε δικαιολογεί όμως. Από τη στιγμή που πήγες σε ένα χώρο που είναι αγάπη, δεν μπορείς πλέον να ζεις με την κληρονομικότητα της στέρησης της αγάπης. Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πλούτο της αγάπης που σου δίδει το κοινόβιο. Άρα λοιπόν, μπορεί να στερήσει και σαν παιδάκι, δεν στερήσε τώρα. Μπορεί να σου έγινε μια συνήθεια, αλλά οι συνήθειες είναι κάτι το οποίο αλλάζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σε βλέπω ότι ζητάς την αγάπη. Πόσο πολύ ζητάς την αγάπη. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου θέλεις οι άλλοι διαρκώς να ασχολούνται μαζί σου και να σε αγαπούν. Και επειδή οι άλλοι συνεχίζουν

διότι οι άνθρωποι ζητούν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στη ζωή δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος που ζητάς αυτά τα πράγματα. Είναι και άλλοι που ζητάνε τα ίδια πράγματα με σένα. Άρα λοιπόν είναι προβληματικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Όταν κάποιος ζητιανεύει την αγάπη, όλοι τον περιφρονούν. Είναι μια βασική αρχή. Τον περιφρονούν. Γιατί? Γιατί δεν αντέχουν την αποκλειστικότητα που θέλει ο άνθρωπος και έτσι τον αφήνουν μόνο του. Όταν όμως κάποιος προσφέρει την αγάπη του χωρίς να περιμένει τίποτα, τότε όλοι και όλα και τα δέντρα και τα ζώα κλείνουν επάνω του, όλοι ασχολούνται μαζί του και τον αγαπούν. Άρα λοιπόν το μυστικό δεν είναι να ζητάω αλλά να δίνω. Όταν εγώ δίνω, τότε παίρνω. Δηλαδή δώσε χωρίς να ζητάς να πάρεις. Βγες από τον εαυτό σου. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλον. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας, αλλά ζούμε τη μοναξιά του εαυτού μας. Ζούμε πραγματικά το χάος της μοναξιάς και το κλείσιμο του εαυτού μας. Γιατί νιώθεις μοναξιά? Οι καλοί μοναχοί δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Έχουν τους Αγίους συντροφιά. Να βλέπεις αυτούς τους Αγίους που έχω γύρω μου στο κρεβάτι. Μου κρατάνε συντροφιά. Κι εγώ μόνος μου είμαι, αλλά δεν νιώθω μοναξιά. Έχεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου και αγάπησε τους αδελφούς σου. Άρα λοιπόν, τι το είπε? Βγες από τον εαυτό σου, αγάπησε τους αδελφούς σου. Η έννοια του κρεβατιού, του πόνου, του ανθρώπου τον καθυλώνει. Και αρκετές φορές ο άνθρωπος που είναι ασθενής νιώθει αυτά τα αισθήματα της μοναξιάς, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και πάντοτε θέλει όμως ο άνθρωπος να ασχολούνται μαζί του. Οι άλλοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και έχει τη μοναξιά. Ο Άγιος όμως είχε γύρω-γύρω από το κρεβάτι του Αγίους, όχι διακοσμητικούς, αλλά ως παρόντες στους Αγίους και μπορούσε να συζητήσει. Προχθές πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και γυρώντησα μοναχή και την είδα, ήταν στο κρεβάτι του πόνου και πονούσε, αλλά ήταν μόνη της. Πώς περνάτε γυρώντησα την ημέρα σας, τη ρώτησα, τώρα που είσαστε ασθενείς? Διότι ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, δηλαδή δεν άφηνε τίποτε που να μην το επιβλέπει. Και τώρα είναι καθολουμένη στο κρεβάτι. Να μου λέει, έχω όλους αυτούς και με έδειξε τις εικόνες των Αγίων και των γεροντάδων σε συντροφιά μου. Μιλάω μαζί τους. Δεν είμαι μόνη. Αυτό δηλαδή που είπε ο Άγιος Πορφύριος, το ζούσε και εκείνη. Τον είχε γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούνε. Δηλαδή, βλέπετε, είχε ακριβώς αυτή τη συνάντηση. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούν. Ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του, όταν νιώθει μόνος του, δεν έχει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Δεν έχει κάποιον να τον παρηγορήσει. Δεν έχει κάποιον να τον συντροφεύσει. Δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει. Όταν όμως έχεις την αίσθηση της βοηθείας των Αγίων, καταλαβαίνετε δεν νιώθεις μόνος. Πώς τους μιλάτε? Πολύ απλά. Άγιε Τάδη, βλέπεις τη δυσκολία μου. Βοήθησέ με και με βοηθάει. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα έτσι έκανα. Έτσι κάνω. Είναι όλοι τους κοντά μου. Βλέπετε παρόμοια βιώματα με τον Άγιο Πορφύριο, όπως είπαμε τον είχε γνωρίσει. Που σημαίνει αναλόγως της διαθέσεως των ανθρώπων. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος της δραστηριότητας, οι γερόντες αυτοί που σας είπα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος της αγάπης. Ό,τι το έκανε, το έκανε από αγάπη. Και όταν πλέον ζει στο κρεβάτι, τότε ζει την αγάπη. Και την αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εκφράσει στους ανθρώπους, διότι είναι κατάκαιτη, μπορεί να την εκφράσει στους Αγίους με την εμπιστοσύνη που τους δείχνει και με την βοήθεια που του δίδουν. Δηλαδή είναι σχέσεις αμοιβαίας αγάπης, η αγάπη των ανθρώπων και η αγάπη των Αγίων. Δηλαδή αμοιβαία αγαπώ και αγαπώ με. Με βοηθούνε γιατί και εγώ βοηθούσα. Πρέπει να το έχουμε αυτό. Συνεχίζουμε τον Άγιο Πορφύριο και τον μοναχό. Του λέω ο γέροντας, μήπως με παρεξηγείς όπως σου μιλάω, μήπως δεν σ' αρεστήσε? Ευγένεια της ψυχής του, επειδή μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και συνήθως οι άνθρωποι δεν αντέχουμε την γλώσσα της αλήθειας και εκείνος όμως από μικρή, από διάκριση του λέει, μήπως με παρεξηγείς, μήπως σε πληγώνω με αυτά που σου λέω? Όχι γέροντα, γι' αυτό ήρθα σε εσάς να μου πει

0: Πείτε την αλήθεια. Μιλήστε μου ελεύθερα. Σκέφτεσαι να φύγεις από το μοναστήρι. Άλλες φορές σκέφτεσαι να πας να ζήσεις κατά μόνος σαν ασκητής. Κι άλλοτε να πας αλλού. Δεν βρίσκεται το πρόβλημά σου να πας εδώ εκεί. Το πρόβλημά σου είναι να αγαπήσεις τους αδελφούς και να αποκτήσεις τις σχέσεις σου μαζί τους. Αν να αποκαταστήσεις τις σχέσεις τους μαζί τους. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν σε περάζει ο τόπος. Σε περάζουν οι σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι να φύγεις, γιατί όπου θα φύγεις πάντοτε θα βρίσκεις τις δυσκολίες. Θυμάστε το γεροντικό, ήταν ένας μοναχός ο οποίος θύμωνε και πάντοτε έκανε αταξίες. Και από το παιδί θύμωνε θεωρούσε ότι οι άλλοι μοναχοί φταίνει που θυμώνει. Και έφυγε και λέει θα πάω να ζήσω μόνος μου χωρίς να με έχω κάποιον ο οποίος να με προκαλεί να θυμώσει. Και πράγματι πήγε και κάθεσε να φάει. Και πήρε το ποτήρι και το έβαλε. Δεν το έβαλε καλά και έπεσε το ποτήρι, χύθηκε το νερό. Το ξαναγέμισε, το ξανάβαλε. Πάλι το ίδιο. Και λίγο από ενέργεια του διαβόλου. Οπότε αρπάζει το ποτήρι και το σπάσε. Και πήγε και το εξομολογήθηκε στο γέροντα και το λέει: δεν είσαι για την άσκηση να πας στο κοινόβιο. Δεν είναι δηλαδή που σημαίνει δεν σε πείραζε το κοινόβιο που θύμωνες, αλλά είσαι μέσα θυμώδης. Και το θυμό τους πάει μόνο το κοινόβιο. Μέσα στη συνύπαρξη με τους ανθρώπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας. Όταν ζούμε στη μοναξιά, ζούμε το τετραγωνισμό της ζωής μας. Όταν ζούμε με τους άλλους ανθρώπους, ζούμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας. Δηλαδή σπάμε όλες τις αγκίδες με τις οποίες είμαστε αγγελωμένοι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Άγιος ο Γέροντας Πορφύριος είχε και μια άλλη ιδιότητα. Παρηγορούσε τους ανθρώπους από το τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνούσαν, το σήκωνε ο ίδιος. Ο Γέροντας πήρε το τηλέφωνο. Κατευθείαν, ναι Γιώργο, εσύ είσαι. Πώς πάει η ασθένεια της γυναίκας σου. Πώς τα θυμότανε όλα, ε. Αχ, βρε παιδί μου, δεν θεραπεύεται αυτή η αρρώστια. Έπρεπε όταν νιώνησε τους πρώτους πόνους να πάει στο γιατρό. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει να τρώει γάλα, τυρί, αυγό, ασβέστιο. Χρειάζεται ο οργανισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πού είσαι Γιώργο, και αγάπη θέλει. Αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται κυρίως, η αγάπη. Δηλαδή στους αρρώστους εκείνο που χρειάζεται είναι η αγάπη και όχι οι υποδείξεις. Να τις δείχνεις την αγάπη σου να μην αδιαφορείς. Πες της ότι κι εγώ κατάκετος είμαι, δεν μπορώ να κονηθώ καθόλου. Τι να κάνουμε όμως, αφού έτσι θέλησε ο Θεός, υπομονή να κάνουμε, τι άλλο μας μένει να κάνουμε. Βλέπετε, με έναν λόγο αληθινό, παρηγορητικό, βοήθησε και αυτή την ψυχή, και προβάλλοντας και το δικό του κόπο. Μετά γύρισε στο μάτι και του λέει, από κακές επιθυμίες πώς πας. Ήταν ειλικρινής ο μοναχός. Έχω κακούς λογισμούς, τους χρησιμοποιώ όμως και σαν διέξοδο στο αδέξοδό μου. Δηλαδή πότε ο άνθρωπος περάζεται από κακούς λογισμούς? Όταν νιώθει μοναξιά. Όταν νιώθει κοινωνικότητα δεν έχει λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά τότε έχει λογισμούς, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τους λογισμούς βρίσκει μια διέξοδο. Δηλαδή ταξιδεύει με τους λογισμούς και πάει εκεί που είναι ευχάριστοι λογισμοί. Ό,τι του είναι ευχάριστο. Και θα δείτε και εσείς στη ζωή σας, αν θα προσέξετε την ώρα των λογισμών, είναι η ώρα της δυσκολίας. Δεν είναι η ώρα ποτέ της χαράς. Ένας άνθρωπος χαρούμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος εργαζόμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος όμως κατσούφης, ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, ένας άνθρωπος που νιώθει μοναξιά, τότε έχει λογισμούς. Η αργία, λέγανε οι αρχαίοι, μη τερπάσεις κακίας. Αλλά η αργία μη τερπάζει κακίας. Γιατί? Γιατί μένει αργός ο νους. Και επειδή δεν μπορεί ο νους να μένει αργός, θέλει διέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει το κλείσιμο και ζητάει το ευχάριστο. Γι' αυτό και οι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί, είναι διέξοδος σε αυτή τη μοναξιά. Ναι, το βλέπω. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει. Φρόντισε να μην έχεις. Κλονίστε και εμπιστοσύνη μου στο Θεό και στο Γέροντα. Γι' αυτό ήταν κλεισμένος. Φυσικό είναι. Πέρασαν 10 χρόνια, έκανες ό,τι έκανες και λες τι γίνεται. Φυσικό είναι αυτό που χρειάζεσαι, είναι να κρεμαστείς από τον Θεό, να καταλάβεις ότι η πνοή σου και η ζωή σου εξαρτάται από τον Θεό. Πέρασαν τα 10 χρόνια, έγινες μοναχός, τώρα δεν σου μένει τίποτε άλλο, εξαρτήσου πλέον από τον Θεό. Δηλαδή νιώσει ότι η ζωή σου αποκλειστικά ανήκει στο Θεό. Ό,τι θέλεις ζήτησέ το από τον Θεό και αυτός θα σου το δώσει. Μόνος είσαι ένα τίποτε. Δεν μπορείς εσύ να δεχτείς πνευματικά χαρίσματα, γι' αυτό και δεν τα δέχτηκες. Ήθελες να πάρεις χαρίσματα. Δεν στα έδωσε ο Θεός. Δεν μπορούσες. Γιατί δεν σου έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα? Μήπως είναι κακός ο Θεός? Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να δεχτείς εσύ. Έχεις μέσα σου διάθεση ανεξαρτοποιήσεως. Όταν κάτι λάβεις θα φτερωγήσεις και θα φύγεις από κοντά του. Γι' αυτό δεν σου έδωσε ο Θεός. Διότι όταν πάρεις θα τα πετάξεις και θα χαθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν δίδει σύμφωνα με το θέλημα, αλλά σύμφωνα με το συμφέρον. Άρα λοιπόν εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις αυτό το πράγμα, την απέτηση, όταν θα τα πάρεις δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Και επειδή ο Θεός σε αγαπάει δεν σου δίνει τα χρήματα. Καλό ήταν το ξεκίνημά σου, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκες. Συνάντησες δυσκολίες και απελπίστηκες. Έχεις μέσα σου ένα θησαυρό. Έχεις λιπτότητα, έχεις ευαισθησία. Αγαπάς τους ανθρώπους και τους συμπονάς τον πόνο τους. Αυτόν τον θησαυρό που έχεις μέσα σου, λίγοι τον έχουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τον αξιοποίησες, δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Διάβαζε τα βιβλία, καλά κάνεις και διαβάζεις. Αλλά κυρίως δώσου στη λατρεία του Θεού. Δηλαδή έχεις χαρίσματα, στα έδωσε ο Θεός. Δεν τα αξιοποιείς όμως τα χαρίσματα αυτά. Σε έδωσε την ευαισθησία. Μένεις κλεισμένος στον εαυτό σου. Τα ζητάς όλα για τον εαυτό σου. Δεν τα δίνεις ούτε στους αδελφούς, ούτε στο Θεό, γι' αυτό μένεις στη μοναξιά σου. Κρεμάσου λοιπόν από τον Χριστό. Σε βλέπω να κάνεις κάθε μέρα. Πώς να σου το πω, να έτσι το νιώθω. Σε βλέπω κάθε μέρα να κάνεις. Είσαι πεισματάρης. Πόσο πεισματάρης είσαι. Πολύ πεισματάρης. Πολύ πείσμα έχεις μέσα σου. Είσαι και γκρινιάρης. Διαρκώς γκρινιάζεις και απαιτείς. Το ξέρεις ότι με τις απαιτήσεις σου κουράζεσαι και κουράζεις και τους άλλους και μερικές φορές το γέροντα. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και για όλο μας είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πείσμα, δεν πρέπει να έχουμε γκρίνια. Η γκρίνια δεν μπορεί να ξεκουράσει κανέναν, αλλά κουράζει και τον άνθρωπο που γκρινιάζει και τους ανθρώπους που το ακούνε. Είσαι καλός, έχεις καλή καρδιά, έχεις καλή καρδιά. Θα φτάσω πουθενά. Το πρόβλημά του είναι αν θα φτάσει πουθενά. Με χτύπησε στον ώμο και φώναξε ζωηρά. Βέβαια θα φτάσεις. Ακούσε εκεί αν θα φτάσεις. Βέβαια θα φτάσεις. Αν ήμουν όμως εγώ Θεός, δεν θα σου έδωσα τίποτε. Έτσι, αλλά Θεός θα σου δώσει. Αν ήμουν εγώ Θεός, δεν θα σου δώσει. Δεν θα σου έδωνα τίποτε. Σαν να το έλεγε, μη ζητάς. Μείνε σε αυτά που έχεις. Αξιοποιήσε αυτά που έχεις. Μη ζητάς άλλα χαρίσματα. Κάθεσαι εκεί στο Άγιον Όρος. Είναι όμορφα. Εκεί διακόνησε το μοναστήριο σου. Αγάπα τους αδελφούς σου. Δηλαδή δύο πράγματα. Δέξω όπως σου έβαλε ο Θεός. Μη ζητάς να διαφοροποιηθείς από αυτούς, από τους άλλους που έχεις γύρω σου. Εγώ παιδί μου, και το ανέφερε αυτά που είπαμε για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου, και κατέληξε. Ζήτησα άδεια από την Παναγία μέχρι την άνοιξη να έρθω να πεθάνω στο Άγιον Όρος. Την παρακάλεσα γι' αυτό. Και έτσι έγινε. Πέθανε στο Άγιον Όρος τον Δεκέμβριο του 1991. Και συνέχισε ο Γέροντας. Τους λογισμούς που έχεις μέσα σου τους σκέφτεσαι. Δεν σε αφήνω να κοιμηθείς. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και στη δική μας την περίπτωση. Ο καθένας μας έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή, ταράζεται ο ύπνος. Και λογισμός, είπαμε, είναι απάβγασμα ή των επιθυμιών μας ή του εγωισμού μας. Όταν είναι των επιθυμιών μας, πάμε και ζητάμε παρηγοριά. Όταν είναι του εγωισμού μας, ζητάμε εκδίκηση και ταρασόμαστε γιατί δεν τακτοποιήσανε. Έρχεται ο Σατανάς και δουλεύει μέσα σου και σου δημιουργεί όλα αυτά, σε δημιουργούν με όλα αυτά μια απομόνωση από το περιβάλλον σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει λογισμούς δεν μπορεί να είναι κοινωνικός. Μήπως σε πλήγωσα που σου μίλησα έτσι? Όχι. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα, εδώ είναι το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Αγίου πλέον. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα δεν είναι δικά μου. Σου τα λέει η χάρη του Θεού. Και η σκέψη να έρθεις να με δεις ήταν από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός την έβαλε στο μυαλό σου για να έρθεις να σου πω αυτά τα λόγια. Για να σου λύσω τις απορίες που έχεις μέσα σου. Εγώ όταν σε είδα ένιωσα μια χαρά μέσα μου και έτσι βρήκα τη δύναμη να σου μιλήσω. Ήμουν πολύ άρρωστος και εξασθενημένος. Ξέρω τώρα πώς νιώθεις που σου μιλάω. Νιώθεις έναν ενθουσιασμό, μια χαρά. Το ξέρω γιατί νιώθω κι εγώ έτσι. Είναι η χάρη του Θεού που επισκέπτεται τους Αγίους. Αυτά που σου λέω τώρα για την αγάπη και τα άλλα, τα έχω κι εγώ μέσα μου. Λίγο, αλλά τα έχω. Δηλαδή, ζω την αγάπη, ζω την κοινωνία, δεν ζω την απομόνωση, δεν ζω το πρόβλημα. Μπορώ να στα μεταδώσω, και αυτό και πρέπει να τα πάρεις κι εσύ. Είσαι ένας λέβητας. Το κοκ του Κάρμονο το δυνατό, το ξέρεις? Αυτός το λιγνίτης. Βάζουμε κοκ, πολύ κάρβονα και ζεσταίνουμε το λέβητα. Και αρχίζει ο λέβητας και κάνει ψουφ, ψουφ, αριστερά, δεξιά, και κινδυνεύει να εκραγεί. Διότι ξέχασες να ανοίξεις τη βάνα, να ζεστάνεις το οικοδόμημα. Σου άρεσε? Του είπε γι' αυτόν. Ωραίο ήταν. Ψάξε, ερεύνησε και θα βρεις τη ζωή σου ακριβώς έτσι. Πρόσεξε αυτό, ήταν μόνο για σένα. Τι ήταν ο λέβητας? Ήταν ο εαυτός του. Τι ήταν το κάρβονο? Ήταν τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ήταν η προσπάθεια που έκανε. Αζέστανε, ζούσε. Αλλά αν ξέχασε να ανοίξει τις βάνες. Ποιες είναι οι βάνες? Της παροχέτησης, της αγάπης. Δηλαδή ζούσε για τον εαυτό του, δεν ζούσε για τους άλλους. Ο λέβητας δεν ζεσταίνει τον εαυτό του. Ο λέβητας ζεσταίνει το περιβάλλον. Όταν ανοίξεις τις βάνες, όταν βγει το νερό το ζεστό από τη λέβητα, ζεσταίνει την περιοχή. Όταν βγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, τότε ζει την κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό που του είπε με λόγια, του είπε και με ένα πρακτικό παράδειγμα. Λοιπόν, γύρισε στο μοναστήρι σου, διάβαζε τα βιβλία σου, αγάπα τους αδελφούς σου και δώσου τη λατρεία του Χριστού. Προπάντων, πες το γέροντά σου: «Γέροντα, συγχώρησέ μου, εγώ φταίω για όλα. Ξέρεις, ούτε ήθελα, ούτε ήξερα τι έκανα. Είναι καλός ο γέροντάς σου. Να θυμάσαι, ο Θεός θα σου δώσει, αλλά αν ήμουν εγώ ο Θεός, δεν θα σου έδινα τίποτα». Το επανέλαβε πάλι. Τι του ζήτησε? Τα πιο απλά πράγματα του ζήτησε. Του ζήτησε να πάει στο μοναστήρι, να διαβάζει τα βιβλία του, να αγαπάει τους αδελφούς, να του δει την λατρεία. Και να ζητήσει συγγνώμη από τον γέροντα και να λάβει τις ευθύνες, ότι εγώ φταίω για όλη τη συναστροφή, για όλα τα πράγματα που έχω εν σχέση με τους αδελφούς. Όταν ένας άνθρωπος αναλάβει τις ευθύνες και να μην είναι υπεύθυνος, τότε πραγματικά και χαίρεται και δίδει χαρά. Για την αγάπη που λέτε για σας, το απήντησε εκεί ο ίδιος ο Πάτερ, τον είπε, για την αγάπη που λέτε για σας είναι μια λέξη. Για μένα όμως δεν έχω αγαπήσει κανένα στη ζωή μου. Δηλαδή τόσα λόγια το είπε, μένει όμως στο κλείσιμο τον εαυτό του, μένει ότι εγώ δεν αγάπησα κανέναν. Βρε, πάνε στο μοναστήρι και ξεκίνα και θα τα κάνει όλα ο Θεός. Εσύ νομίζεις ότι θα τα κάνεις? Εσύ μόνο ξεκίνησε. Όλα η χάρη του Θεού θα τα κάνει. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δεν είναι να τα θέλουμε όλα για να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα. Είναι να ξεκινήσουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και να έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Αυτά ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε μαζί με τον γέροντα. Ακολούθησαν και άλλες δύο συναντήσεις, και αν έχετε διάθεση την άλλη φορά θα πούμε και για αυτές τις συναντήσεις. Και εν κατακλείδη, ο αγώνας μας, ο αγώνας του καθενός μας είναι προσωπικός, όπως καταλάβατε από όλα αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφυρίου. Ο εαυτός μας είναι μοναδικός. Ο Χριστός για τον καθένα μας σταυρώθηκε. Η χάρη του καθενός είναι αναλόγως της χρεωτικότητός του. Η παραβολή των ταλάντων αυτό το τονίζει. Η προαίρεσή μας, το φιλότιμό μας, η ταπείνωσή μας προκαλούν το Θεό δια των προπτωχών προσευχών, και εκείνος από τα πλούσια έλεος του δίδει προσωπικώς τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική προσωπικότητα για την οποία ήρθε ο Χριστός, και μπορούμε μοναδικώς να ζήσουμε τα χαρίσματα που θα μας δώσει ο Θεός αναλόγως της δικής μας χωρητικότητος, αξιοποιώντας τα χαρίσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Απλώς καμιά φορά βλέπουμε τα χαρίσματα του διπλανού και τα ζηλεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε τα δικά μας χαρίσματα, να αξιοποιήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Ζούμε δηλαδή τη μειονεξία γιατί δεν έχω το χάρισμα του άλλου, ενώ αν καλλιεργήσω το χάρισμα το δικό μου, τότε πραγματικά θα γίνω μεγάλος. Λόγος του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου που στρατευώ, που τον επισκέφτηκε, αυτό ακριβώς τόνιζε. Να μην μένουμε στις αναδυναμίες της θελήσεως, αλλά να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού δια του πνευματικού που θα επιλέξουμε ως οδηγό στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να μάθει κανείς γράμματα χωρίς δάσκαλο και δεν μπορεί να ζήσει κανείς πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό. Η εμπιστοσύνη και η υπακοή, η υπομονή και υποταγή και έμπρακτη έκφραση της ταπεινώσεως που μας ζητάει ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Μάθετε από μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ της καρδίας μας. Το τέστην ο ίδιος ο Χριστός γίνεται διδάσκαλος σε όλους μας. Προβάλλει τον εαυτό του γιατί ήταν ταπεινός και ήταν πράος. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικώς, με κέντρο της ζωής μας στον Χριστό, πρέπει να μάθουμε αυτές τις δύο βασικές αρετές, της ταπεινώσεως και της πραότητος. Και το άλλο, επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και εσύχειων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιον θα επιβλέψω, λέει ο Θεός? Θα επιβλέψω στον ταπεινό, στον ήσυχο, στον τρέμοντα τους λόγους μου. Δηλαδή, στον άνθρωπο που είναι ταπεινός, στον άνθρωπο που ζει ήσυχα, απλά, αφανώς, και στον άνθρωπο που τρέμει τους λόγους μου, δηλαδή όχι από φόβο, αλλά από μεγάλη αγάπη, να μην κάνει κάτι το οποίο θα είναι μια στοχεία στη ζωή του και θα είναι μια μυστική σύγκρουση με τον Θεό. Δηλαδή η παράβαση του νόμου του Θεού είναι μια σύγκρουση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως είδατε από αυτά τα λίγα που είπαμε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορούμε να αποδειχθούμε τον εαυτό μας, να μην μείνουμε στα κληρονομικά μας, να μείνουμε στην προαίρεσή μας, να μείνουμε στον αγώνα μας, να μείνουμε στο φιλότιμό μας και να μάθουμε, είπαμε, από τον ίδιο τον Χριστό, την πραότητα και ταπείνωση.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στην επιστολή του Ιούδα, ένα κείμενο, ένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό ίσως στους περισσότερους από εμάς, και μας δίνεται η ευκαιρία, πιστεύω, με όσα τολμούμε να πούμε στην αγάπη σας, μας δίνεται η ευκαιρία να προσεγγίσουμε ένα ακόμη θεόπνευστο κείμενο της Αγίας Γραφής και μέσα από τα όσα καταγράφει ο Ιερός Συγγραφέας να ωφεληθούμε και να βρούμε τους πολύτιμους εκείνους μαργαρίτες που θα μας δώσουν εφόδια στην πνευματική μας ζωή. Γιατί, όπως θα προσέξατε και θέλω αυτό να γίνει αισθητό σε όλους μας, ίσως τελικά η εποχή που ο Ιερός Συγγραφέας συντάσσει αυτή του την επιστολή δεν διαφέρει και τόσο από τη δική μας εποχή. Πάντοτε υπάρχουν ψευδοπροφήτες, πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι του σκότους, πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι του σκότους που περιφέρονται με ενδύματα φωτός και πάντα ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία αγωνίζεται. Αγωνίζεται να σωθεί, να απελευθερωθεί από τον εγωισμό του, από τα δεσμά του διαβόλου και του θανάτου και να ζήσει ελεύθερα την κοινωνία του με τον Θεό και την χαρά του Θεού που βιώνει. Και βλέπουμε πως ο Ιερός Συγγραφέας διηγείται για να ακριβώς δείξει τον κίνδυνο που υπάρχει μέσα από την παρουσία αυτών των πλανεμένων ανθρώπων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, χρησιμοποιεί περιστατικά και γεγονότα που συνέβησαν ίσως και εκατοντάδες και ίσως και χιλιάδες χρόνια πριν. Αφού αναφέρθηκε για παράδειγμα και σε αυτήν ακόμη την πτώση των αγγέλων. Και όμως είναι διαχρονικά. Είναι διαχρονικά παραδείγματα όλα όσα καταθέτει η Αγία Γραφή. Άλλοτε παραδείγματα προς μίμηση και άλλοτε προς αποφυγή. Και είδαμε ότι στον ένατο στίχο ο Ιερός Συγγραφέας, θέλοντας να ισχυροποιήσει την άποψή του, αναφέρεται σε ένα περιστατικό από το απόκριφο διήγημα γνωστό ως η ανάληψη του Μωυσέως. Και κάναμε μία αναφορά σχετικά με τα απόκριφα και τα ψευδεπίγραφα κείμενα τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, θα λέγαμε, και είπαμε ότι σύμφωνα με την προφορική παράδοση βλέπουμε ότι πολλά από αυτά τα κείμενα περιέχουν και αληθινά γεγονότα. Και οι ερμηνευτές, τόσο οι παλαιότεροι όσο και οι σύγχρονοι, δεχόμενοι την θεοπνευστία του Ιούδα, βλέπουμε ότι κάνει χρήση πολλές φορές αυτών των στοιχείων και αυτών των γεγονότων και αυτών των κειμένων για να επιβεβαιώσει και να εδραιώσει περισσότερο την άποψή του. Ας διαβάσουμε πάλι τον ένατο στίχο για να θυμηθούμε λίγο που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. «Ο δε Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο περί του Μωσέως σώματος, ούκε τόλμησε κρίσιν επενεκήν βλασφημίας, αλλά είπεν, επιτιμήσε εσύ Κύριος». Αλλά για να σας δείξω, λέει ο Ιερός Συγγραφέας, πόσο αμαρτάνουν με τις βλασφημίες τους αυτές, σας λέγω το εξής. Ο Μιχαήλ λοιπόν ο Αρχάγγελος, όταν συνομιλούσε και αντιδικούσε με τον διάβολο που διεκδικούσε να πάρει στην εξουσία του το νεκρό σώμα του Μωσή, δεν τόλμησε να εκφέρει καταδικαστική απόφαση που να συνοδεύεται με υβριστικά και βλάσφημα λόγια εναντίον του διαβόλου, αλλά είπε στον διάβολο: «Από τον Θεό να το βρεις και ο Κύριος να σε επιτιμήσει για την αδικία αυτή που τολμάς να κάνεις». Η διήγηση, η ιστορία που παραδίδεται είναι περίπου αυτή. Λένε πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όπως σημειώνει και ο Οικουμένιος, ένας εκ των αρχαίων ερμηνευτών των γραφών, λένε λοιπόν πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είχε προετοιμάσει την ταφή του Μωυσή, ενώ ο διάβολος δεν το παραδεχόταν αυτό, αλλά έφερνε και απέδιδε σε αυτόν ένα έγκλημα επειδή είχε σκοτώσει τον Αιγύπτιο και έλεγε γι' αυτό ότι δεν του έπρεπε τιμητική ταφή. Υπάρχει δε και η άποψη ότι η γνώμη μάλλον πως ήθελε ο διάβολος το σώμα του Μωυσή για να το κάνει αντικείμενο ειδωλολατρείας ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Εδώ λοιπόν ο Ιερός Συγγραφέας, παίρνοντας αφορμή από αυτήν τη διήγηση, αναφέρεται στην διαμάχη, θα λέγαμε, στην αντιδικία μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Διαβόλου. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε εδώ για τους αγγέλους σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα βγαίναμε πολύ έξω από την ροή του λόγου μας, γιατί μία συνάντηση θα ήταν πολύ λίγη αν δεν θέλαμε να αναφερθούμε αναλυτικότερα και να προσεγγίσουμε αναλυτικότερα την διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί των αγγέλων. Εκείνο όμως πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι άγγελοι κατέχουν στην Εκκλησία μας και στην διδασκαλία της ξεχωριστή θέση και τους αποδίδεται ιδιαίτερη τιμή. Η Αγία Γραφή, τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη, είναι πλήρης αναφορών στους αγγέλους, οι οποίοι παρουσιάζονται να διαμετρίζουν σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Συγχρόνως, η Πατερική Γραμματεία κάνει λόγο για τις αγγελικές δυνάμεις παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για αυτές. Μέσα από αυτές τις πηγές αντλούμε στοιχεία αναφορικά με την δημιουργία, την φύση, τη γνώση, το έργο και τον αριθμό των άειλων αυτών υπάρξεων. Βεβαίως, οι πληροφορίες αυτές δεν δίνουν πληρότητα γνώσεως αυτών, αλλά μαθαίνουμε όσα κατά παραχώρηση Θεού είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Ένας εξ αυτών των αγγέλων και μάλιστα αρχάγγελος είναι και ο Μιχαήλ. Κατά την παράδοση δε, και σύμφωνα και με τα βιβλικά κείμενα γνωρίζουμε την ύπαρξη των αρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ και Ουριήλ. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ το διαβόλο διακρινόμενος. Και διακρινόμενος εδώ σημαίνει ότι αγωνίζεται με αντίπαλο στο δικαστήριο. Έγινε λοιπόν κάποιος δικαστικός αγώνας ανάμεσα στον διάβολο και τον αρχάγγελο Μιχαήλ σχετικά με την ταφή του Μωυσέως. Και γενομένη στις συζητήσεις αυτές μας λέει ότι ο αρχάγγελος δεν τόλμησε να βγάλει απόφαση με βλάσφημα λόγια προς τον διάβολο. Ως αρχάγγελος με δύναμη μεγάλη, με λογική και αρετή και πνευματικότητα ανώτερη και του ανθρώπου, διαθέτει και τη μετριοφροσύνη, την αυτοσυγκράτηση, από σεβασμό προς την άειλη φύση του σατανά, έστω και αν αυτός είχε εντελώς καθαιρεθεί για την εναντίον του Θεού αποστασία του. Σέβεται δηλαδή ο Μιχαήλ, σέβεται τον διάβολο, όχι για αυτό βέβαια που είναι, αλλά για το πώς και από ποιον πλάστηκε. Ένα δημιούργημα του Θεού. Ήταν ένας άγγελος φωτός που πλάστηκε από τον Κύριο. Και αυτό το σέβεται ο Μιχαήλ. Είναι αυτό το μεγαλείο που βλέπουμε στους Αγίους μας. Πολεμούν το διάβολο, αλλά ταυτόχρονα τον λυπούνται. Τον λυπούνται για την κατάντια του, για την αμετανοησία του. Αυτό είναι το μεγαλείο των Αγίων, των Αγγέλων, των ανθρώπων του Θεού. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας. Αντίθετα δηλαδή με τον αρχάγγελο Μιχαήλ, αυτοί βλασφημούν μεν όσα δεν γνωρίζουν και όσα ξέρουν καλά με τα ένστικτά τους και τις αισθήσεις τους, σαν τα άλογα ζώα βδύρονται μέσα σε αυτά, λέει συγκεκριμένα. Ούτε δεώσα μεν ουκ είδα συμβλασφημούσιν, όσα δε φυσικώς ως τα άλογα ζώα επίστανται, εν τούντις φθύρονται. Αυτοί όμως, αφενός όσα δεν γνωρίζουν, δηλαδή τα πνευματικά και τα θεία, τα περιβρίζουν και τα βλασφημούν, και αφετέρου όσα με τις φυσικές τους αισθήσεις, με τα ένστικτα και τις ορέξεις τους γνωρίζουν, όπως τα ζώα που δεν έχουν λογική, τα κάνουν για να διαφθείρουν και να καταστρέψουν τους εαυτούς τους. Υβρίζουν τα θεία και τα πνευματικά, τα αγνοούν, αντίθετα από τον Μιχαήλ που δεν είπε λέξη βριστική ούτε για τον διάβολο, και ασχολούνται με τις φυσικές τους ορμές και ορέξεις, με την κατώτερη δηλαδή και ζώδη φύση του ανθρώπου. Και βλέπουμε τελικά να τους περιφρονεί ο ιερός συγγραφέας, καθότι μας λέει ότι φθύρονται μέσα σε όλα αυτά, χάνονται, διαφθείρουν και καταστρέφουν τους εαυτούς τους. Αλήθεια, πόσο τραγικός είναι ο άνθρωπος που αγνοεί τα πνευματικά και λειτουργεί κυριευμένος από τα πάθη. Γίνεται έρμεο και υποχείριο του διαβόλου και το αποτέλεσμα είναι να καταστρέφεται μέρα με την ημέρα ο ίδιος, να καταστρέφει τους γύρω τους, να καταστρέφει τη σχέση του με τον Θεό. Πολλές φορές μας θέτουν το ερώτημα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, που είναι ο Θεός. Γιατί μας αποστράφηκε ο Θεός, γιατί μας εγκατέλειψε ο Θεός. Και πάντοτε υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνει αντιστροφή των όρων στην πρόταση. Γιατί εμείς εγκαταλείψαμε τον Θεό. Γιατί εμείς αποστραφήκαμε τον Θεό. Γιατί εμείς ξεχάσαμε τον Θεό. Γιατί εμείς επιλέξαμε να αποστατήσουμε για άλλη μια φορά εναντίον του Θεού. Είναι και αυτό γνώρισμα της εποχής μας. Σε μια εποχή σήμερα, δυστυχώς, που επικρατεί η σαρκολατρία, η αμαρτία, η ειδονή, ως ακύριο μέρος της ζωής του ανθρώπου. Συνηθίζω να λέγω αυτές τις μέρες ότι κάποτε οι άνθρωποι αμάρταναν αλλά ντρέπονταν για την αμαρτία. Πέρασαν και οι μέρες που ο άνθρωπος αμάρτανε και καφιόταν για αυτήν. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος να αμαρτάνει και να απαιτεί την νομιμοποίηση και την ηθικοποίηση της αμαρτίας σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο τα σαρκικά, είναι και τα πνευματικά. Παντού ο άνθρωπος θέλει να νομιμοποιεί και να ηθικοποιεί την αμαρτία για να δικαιώνει και να επαναπάβει τον εαυτό του. Αυτό έκαναν και αυτοί οι ψευδοπροφήτες της εποχής του Ιούδα. Ηθικοποιούσαν την αμαρτία τους για να μπορούν να ζουν με αυτήν. Γιατί κατά βάθος ελεγχόταν η συνείδησή τους. Γιατί κατά βάθος και σήμερα ελέγχεται καθημερινώς η συνείδηση του ανθρώπου. Άλλοι μονό τους όμως. Ουέ αυτής ότι τη οδό του Κάιν επορεύθησαν και την πλάνη του Βαλαάμ μισθού εξεχήθησαν και την αντιλογία του Κορέ απόλλοντο. Άλλοι μονό τους όμως, διότι ακολούθησαν τον δρόμο του Κάιν και φωνεύουν πνευματικά τους αδελφούς τους με τις ψευδοδιδασκαλίες τους. Άλλοι μονό τους, διότι ρίχτηκαν ασυγκράτητοι στην πλάνη του Βαλαάμ, επιδιώκοντας το υλικό κέρδος, και χάθηκαν στον όλεθρο της αντιλογίας και της αταρσίας του Κορέ. Αυτό το ουέ αυτής κάποτε σημαίνει το ουέ ίκτο ή θρήνο, όπως το αλίμονο. Αλλά εδώ ίσως σημαίνει και την απειλή των επιπτώσεων. Όπως ο Κύριος κατά των Φαρισαίων και κατά των υποκριτικών γενικά αναφέρει. Και δικαιολογεί ο Ιούδας την απειλή των επιπτώσεων με τρεις λόγους που ακολουθούν. Αλίμονό τους. Πρώτον, γιατί θυμίζουν τον Κάιν με την αδελφοκτονία, επειδή καταστρέφουν με τις πλάνες τους τις ψυχές των αδελφών τους. Αλίμονό τους όμως, δυστυχώς, μέσα από την αναφορά στον ιδωλολατρικό και ανύπαρκτο Θεό Βαλαάμ υπενθυμίζει τον χρηματισμό στη ζωή του ανθρώπου. Και τούτο γιατί ο Βαλαάμ ταυτίζεται με την διαφθορά και την πορνεία. Εξεχήθησαν, λέει, ορμητικά και ασυγκράτητα, δηλαδή παραδόθηκαν στην ασέλγεια. Και τέλος, αλίμονο για την αντιλογία και την ανυπακοή τους. Και συγκρίνει αυτούς με τον Κορέ, επειδή και αυτοί, όπως εκείνος, διδασκαλικό αξίωμα, αν και ήταν ανάξι, άρπαξαν, λέγει ο Οικουμένιος. Αυτοί λοιπόν, μέσα στα κοινά δείπνα της αγάπης, θα μας πει στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας, είναι σαν μολυσματικοί λεκέδες. Καλοτρώνε άφοβα μαζί με όλους, ταΐζοντας τον εαυτό τους σύννεφα χωρίς βροχή που τα σπρώχουν με βία άνεμη. Δέντρα που το φθινόπωρο έμειναν άκαρπα και έχουν δυο φορές πεθάνει ξεριζωμένα. Αλλά ας δούμε ακριβώς το κείμενο. Ούτε σύεντες αγάπες ημών σπηλάδες, συνεβοχούμενοι αφόβος, εαυτούς ποιμένοντες, νεφέλε άνυδροι υπό ανέμων παραφερόμενε, δέντρα φθινοπορεινά άκαρπα, δίσαποθονόντα εκριζοθέντα. Αυτοί είναι τα μοιάσματα στα κοινά σας δείπνα που συνδέονται με την Θεία Ευχαριστία. Δείτε το τραγικό, αλλοιώνουν τη διδασκαλία κηρύττουν την πλάνη τους, ζουν την αμαρτία και έχουν και το θράσος να μετέχουν της ευχαριστιακής συνάξεως, της συνάξεως της Εκκλησίας, να μετέχουν στα κοινά δείπνα, στα δείπνα της αγάπης. Τρώνε, λέει, μαζί σας εκεί χωρίς κανένα φόβο. Αυτοί δεν ποιμένουν το χριστιανικό ποίμνιο, αλλά ποιμένουν τους εαυτούς τους και παχαίνουν εις βάρος του ποιμνίου, τρώγοντας και πίνοντας με δαπάνες των πιστών. Είναι σύννεφα χωρίς νερό που σπρώχνονται με βία από τους ανέμους της πλανεμένης διδασκαλίας και των ασυγκράτητων παθών τους. Είναι δέντρα του φθινοπόρου που δεν έχουν επάνω τους ούτε φύλλα. Δέντρα που είναι αδύνατο να παραγάγουν καρπό, καθώς νεκρώθηκαν και ξεράθηκαν δύο φορές. Ενώ η μία πριν πιστέψουν και άλλη μία μετά την επιστροφή τους στον Χριστό. Δέντρα που ξεριζώθηκαν επειδή αποκόπηκαν από τον Θεό. Εδώ βλέπουμε ακριβώς μέσα από κάποιες, θα λέγαμε, παρομοιώσεις, μας δείχνει ο ιερός συγγραφέας την κατάσταση αυτών των ανθρώπων που φαίνεται να λαμβάνουν μέρος στις αγάπες της Εκκλησίας και τις σπηλώνουν, τις αμαυρώνουν. Οι αγάπες είναι τα γνωστά κοινά, δείπνα, τα δημόσια, λιτά για όλους, πλούσιους και πτωχούς που έκαναν οι αρχαίοι χριστιανοί αφού ετελεί το δείπνο του Κυρίου. Τα τρόφιμα δε τα χορηγούσαν εκείνοι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα. Μερίδες μάλιστα στέλνονταν και στους ασθενείς και στους απόντες και σκοπό είχαν την ανάπτυξη της χριστιανικής αγάπης. Επειδή όμως άλλαξαν και έγιναν καταχρήσεις, η Εκκλησία τα σταμάτησε. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας. Ιερά δείπνα τα οποία πρέπει να διεξάγονται με φόβο, με δέος και σεβασμό. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας, εαυτούς ποιμένοντες. Και μάλιστα ένας εκ των συγχρόνων ερμηνευτών διακρίνει εδώ και μας λέγεται ότι το ρήμα σημαίνει να βόσκει κανείς ένα κοπάδι προσπαθώντας να το φροντίσει σε όλα, να το χορτάσει. Και η έκφραση αυτή εδώ είναι ασυνήθιστη, οξύμορη και θα έλεγα επιτυχημένη, γιατί λέγει ο ιερός συγγραφέας στην ουσία φροντίζουν να απαχύνουν τον εαυτό τους. Προσέχουν δηλαδή μόνο τον εαυτό τους, δεν υπολογίζουν κανέναν άλλον. Και εν τέλει εννοείται ότι ούτε και υπακούν στους ποιμένες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και είναι σαν τα δέντρα, τα άκαρπα. Τους λείπουν οι καρποί, ενώ θα έπρεπε αυτήν την εποχή να είναι γεμάτα καρπό. Τους λείπουν και τα φύλλα γιατί έπεσαν και είναι σαν να έχουν πεθάνει δυο φορές. Επειδή πριν από την πίστη ήσαν νεκροί λόγω της ασέβειας. Μετά ήρθαν στο Ευαγγέλιο και έζησαν, αλλά πάλι παράδωσαν τον εαυτό τους στην ασέβεια και την ειδονή και πέθαναν πάλι. Γι' αυτό λέει πως πέθαναν αυτοί δύο φορές. Και ζουν ως δέντρα ξεριζωμένα. Είναι πεθαμένα, γιατί αποκόπηκαν από τις ρίζες τους. Όπως και οι πιστοί όταν δεν έχουν επικοινωνία και τροφοδοσία από τον Χριστό. Αυτά, όπως είπε ο Κύριος στην παραβολή της Αμπέλου, ξεραίνονται και τα μαζεύουν για τη φωτιά, καθώς δεν είναι πια χρήσιμα για τίποτε άλλο. Είναι στην πραγματικότητα νεκροί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και δυστυχώς κάθε τι νεκρό υπάρχει ο κίνδυνος να μολύνει και να νεκρώσει και το άλλο που βρίσκεται δίπλα του ζωντανό. Και γι' αυτό πρέπει να αποκοπεί, πρέπει να αποκαθαρθεί. Πρέπει να διαχωριστεί από το σώμα της Εκκλησίας για να μην κινδυνεύσει το υπόλοιπο. Εφόσον βλέπουμε ότι η κατάσταση εδώ είναι παγιωμένη στην αμαρτία και δεν υπάρχει καμία προοπτική μετανοίας. Είναι λοιπόν, συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας, κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τα σε αυτόν εσχήνας, αστέρες πλανήτε εις ο ζώφος τους σκότους εις τον αιώναν τετήρηται. Είναι άγρια κύματα της θάλασσας, οι καρδιές τους συνταράσσονται από πάθη αμαρτωλά, γι' αυτό και ξεβράζουν από μέσα τους ως αφρό αδιαστικό τις εσχρές τους πράξεις και προκαλούν ντροπή. Είναι αστέρια που ξέφυγαν από την τροχιά τους και κινούνται ακανόνιστα εδώ και εκεί, εξαπατώντας τους ταξιδιώτες που ζητούν να οδηγηθούν από αυτά. Σε αυτούς έχει επιφυλαχθεί ως αιώνια τιμωρία το πυκνό σκοτάδι του Άδη. Η ανήσυχη καρδιά τους, άγρια και αδιάκοπη, ταράζεται από τα πάθη και τις ακόλαστες επιθυμίες και από το βάθος της ξεχύρουν κάθε ακαθαρσία των λόγων και των πράξεων. Αστέρες πλανείτε. Η ρίζα εδώ του επιθέτου, πόσο αλήθεια μας βοηθάει η γλώσσα, η ρίζα εδώ του επιθέτου πλάν, σχετική με το ρήμα πλανώ, πλανώμε, είναι εκφραστική για κάποιον που έχει εκτροχιαστεί από τη σωστή του τροχιά και τον ρόλο του. Δεν έχει τη σημασία των πλανητών με την σημερινή του έννοια, αλλά μάλλον εδώ εννοεί ίσως τους διάτοντες αστέρες, τα οποία πέφτοντας λάμπουν μία στιγμή πριν χαθούν για πάντα, ή τους κομήτες. Και γι' αυτό δεν μπορούν να καθοδηγήσουν και να οδηγήσουν τον άνθρωπο να βρει τον προορισμό του. Έτσι και οι άνθρωποι αυτοί δεν τηρούν τη σωστή και αρμονική τους κίνηση μαζί με όλους τους άλλους που αποτελούν την Εκκλησία. Δεν λειτουργούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό δεν μπορούν να οδηγήσουν κανέναν όπως τα κανονικά αστέρια. Βρίσκονται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και το μόνο που κάνουν είναι να διαταράσουν την ενότητα του σώματος και να νεκρώνουν και τα υπόλοιπα μέλη με τα οποία έρχονται σε επαφή. Αποτελούν ένα ζωντανό κίνδυνο μέσα στην Εκκλησία για το σώμα της. Αλλά θα συνεχίσει ο ιερός συγγραφέας την επόμενη φορά για να μας πει πώς καταλήγουν αυτοί οι άνθρωποι. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Πεντηκοστό 8. Μου περιέγραψε κάποιος έναν παράδοξο και υψηλότατο βαθμό αγνότητος. Κάποιος, μου είπε, ατενίζοντας σωματικό κάλος, παρακινούμενος από αυτό, δοξολόγησε το Δημιουργό. Και μόνο από αυτή τη θέα κινήθηκε σε αγάπη προς το Θεό και σε ακατάπαυστα δάκρυα. Και σε καταλαμβάνει θάμβος να βλέπεις το βόθρο του ενός να γίνεται με υπερφυσικό τρόπο αιτία στεφάνων στον άλλον. Εάν πάντοτε αυτός ο άνθρωπος σε αυτού του είδους τα θέματα έχει την ίδια αίσθηση και αντιμετώπιση, αναισθήθη άφθαρτος πρώτης κοινής αναστάσεως. 59. Το ίδιο μέτρο ας έχουμε υπόψη μας και όσον αφορά τις μελωδίες και τα άσματα. Διότι όσοι είναι φιλόθεοι παρακινούνται σε πνευματική χαρά και αγάπη του Θεού και δάκρυα, τόσο από τα κοσμικά, όσο και από τα θρησκευτικά μελωδήματα. Στους φιλίδωνες όμως συμβαίνει το αντίθετο. 60. Μερικοί, όπως το είπαμε ήδη, αγαπητοί μου, συμβαίνει να πολεμούνται περισσότερο σε τόπους ησυχαρισμού.

61. Πολεμούν τον εσυχαστή φοβερά οι δαίμονες της πορνείας για να τον φέρουν στον κόσμο, αφού δήθεν δεον ωφελείται καθόλου από την έρημο. Όταν ευρισκόμεθα στον κόσμο, απομακρύνονται από πλησίον μας οι δαίμονες για να μείνουμε μαζί με τους κοσμικούς, αφού δήθεν εκεί δεν έχουμε πόλεμο. 62. Όπου πολεμούμεθα, εκεί οπωσδήποτε πολεμούμε τον εχθρό σκληρά. Διότι αν δεν αντιμετωπίζει πόλεμο εκ μέρους μας, γίνεται και αυτός φίλος μας. 63. Ευρισκόμενοι σε κάποια αναγκαία υπηρεσία στον κόσμο, σκεπαζόμεθα από το χέρι του Θεού και ίσως και από την ευχή του γέροντος, για να μην βλαστημηθεί ο Κύριος εξαιτίας μας. Άλλοτε δεν μας συμβαίνει πτώσεις από αναισθησία, διότι έχουμε από πριν μεγάλη πείρα και έχουμε γορτάσει από τα όσα παρατηρούνται και λέγονται και διαπράττονται στον κόσμο, κι άλλοτε διότι υποχωρούν θεληματικά οι δαίμονες, αφήνοντας εμάς το δαίμονα της περηφανίας, ο οποίος είναι ικανός να τους αναπληρώσει όλους τους άλλους δαίμονες. Ο δαίμονας της υπερηφανίας. Ακούσατε τώρα ένα άλλο τέχνασμα και μια άλλη πανουργία του δαίμονος. Όσοι επιθυμείτε να ασκηθείτε στην αγνία και φυλαχθείτε. Κάποιος που δοκίμασε το δόλο αυτό που μου διηγήθηκε, ότι πλήστες φορές ο δαίμονας της πορνείας κρύβει εντελώς τον εαυτόν του. Έτσι υποβάλλεται ή μάλλον υποβάλλει στο μοναχό την εντύπωση ότι είναι ευλαβέστατος μοναχός. Του χορηγεί και δάκρυα ακόμη όταν κάθεται και συνομιλεί με γυναίκες, παρακινώντας το να τις διδάσκει περί μνήμης θανάτου και περί κρίσεως και περί σοφροσύνης.

Και όλα αυτά για να παρασυρθούν από τα λόγια του και την ψεύτικη ευλάβεια και να προστρέξουν οι άθλιες στο λύκο σαν σε βοσκό. Και αφού δημιουργηθεί εντωμεταξύ ανάμεσά τους ένα κλίμα οικειότητος και θάρρους να υποστεί ο πανάθλιος την πτώση. 65. Να αποφεύγουμε μόλι μας τη δύναμη να παρατηρούμε ή να ακούμε για καρπό που υποσχεθήκαμε να μην τον γευθούμε ποτέ. Θαυμάζω δε, εάν θεωρήσαμε τους εαυτούς μας πιο ισχυρούς από τον προφήτη Δαβίδ, πράγμα παράδεκτο. Τόσο ψηλός και τόσο μεγάλος είναι ο έπαινος της αγνίας, ώστε μερικοί από τους πατέρες να τολμήσουν να την ονομάσουν απάθεια. 66. Ισχυρίζονται μερικοί πως είναι δυνατόν να ονομάζεται κανείς αγνός μετά τη γεύση της αμαρτίας. Εγώ όμως αντικρούοντας αυτούς αποφαίνομαι, είναι δυνατόν και εύκολο όποιον θέλει να μετακεντρήσει την αγριελαία σε καλλιέλεον. Εάν τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών είχαν δοθεί σε έναν παρθένο, ίσως να είχαν οι προαναφερθέντες δίκιο στη γνώμη τους. Εφόσον όμως δεν συμβαίνει αυτό, ας τους αποστομώσει εκείνος που και πεθερά απέκτησε και αγνός έγινε και τα κλειδιά της βασιλείας κρατεί στα χέρια του. Εννοεί τον Απόστολο Πέτρο. 67. Πολύμορφος είναι ο όφης του σαρκικού πολέμου. Αυτούς που ενταγεύτηκαν την αμαρτία τους πρόχνει να τη δοκιμάσουν. Μία μόνο φορά και έπειτα να σταματήσουν. Και όσους την δοκίμασαν, με την ανάμνηση τους ερεθίζει ο άθλιος να τη δοκιμάσουν πάλι. Πολλοί από τους πρώτους δεν πολεμούν, διότι αγνοούν το κακό. Οι δεύτεροι, αφού δοκίμασαν το συχαμερό αυτό κακό, της πορνείας δηλαδή, υφίστανται ενοχλήσεις και πολέμους. Πολλές φορές όμως συμβαίνει και το αντίθετο.

0: 68. Όταν σηκωνόμαστε από τον ύπνο ευδιάθετοι και ειρηνικοί, σημαίνει ότι χωρίς να το αντιληφθούμε, μας συμπαρίστανται Άγιοι Άγγελοι. Και κυρίως, όταν έχουμε κοιμηθεί με πολύ προσευχή και νυφαλιότητα. Αλλά μερικές φορές συμβαίνει να βρισκόμεθα σε ευχάριστη κατάσταση καθώς ξυπνούμε και να το παθαίνουμε αυτό από όνειρα και φαντασίες που προέρχονται από τους δαίμονες. 69. Είδα τον ασεβή να υπερηφανεύεται και να επέρεται και να ταράσεται και να μένεται μέσα μου σαν τους κέδρους του Λιβάνου και τον προσπέρασα με την εγκράτεια και να, ο θυμός του δεν ήταν όπως πριν. Τον αναζήτησα πάλι αφού ταπείνασα το λογισμό μου και ούτε βρέθηκε πλέον μέσα μου ο τόπος του ή ίχνος του. Ψαλμός Λάμδα σίγμα ταφ 36. 70. Όποιος νίκησε το σώμα, αυτός ενίκησε τη φύση. Αυτός δε που νίκησε τη φύση οπωσδήποτε ανέβηκε σε υπερφυσική κατάσταση. Αυτός δε που κατόρθωσε αυτό, ελάττωτε βραχύτη παραγγέλους, για να μην πω ότι καθόλου δεν είναι ελαττωμένος από αυτούς. 71. Δεν είναι θαύμα το να μάχεται ο άειλος στον άειλο. Θαύμα όμως είναι, αληθινό θαύμα, το να κατανικήσει τους άειλους εχθρούς ο υλικός άνθρωπος, μαχόμενος εναντίον τους, με την εχθρική τούτη και επίβουλη ύλη, δηλαδή το σώμα. 72. Δείχνοντας και εδώ ο αγαθός Κύριος πολύ πρόνοια για μας, εμπόδισε την ενεσχυντία των γυναικών με την εντροπή σαν με χαλινάρι. Διότι αν μόνες τους έτρεχαν προς τους άρενες, δεν θα εσώζει το κανένας.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.

0: Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωση από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Στη Θεσσαλονίκη θα υπογραφεί αύριο το επίσημο πρωτόκολλο παράδοσης μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του οποίου θα επιστραφούν στη χώρα μας 48 κλαπέντα ιερά κοιμήλια από ναούς και μονές των Σερών και της Ράμας, ενώ θα επιστραφούν τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Και ενώ η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως ιστορική, από τη μεριά της Εκκλησίας υπάρχει μερική ικανοποίηση, ενώ από τις τοπικές ιερές Μητροπόλεις της Δράμας, της Ξάνθης και του Σιδηροκάστρου εκφράζονται σαφείς επιφυλάξεις. Με επιστολή του προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος ζητά να επεκταθεί η συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή των ιερών κοιμηλίων, ώστε να συμπεριληφθούν και οι θησαυροί που αφαιρέθηκαν από τις εκκλησίες του Μελενίκου. Εκοιμήθηκε κυρίω την 5η-1η Οκτωβρίου σε ηλικία 85 ετών ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος Μάμαλος, ανακοινιστής του ιερού προσκυνήματος του Φρέατος του Ιακώβ και κτήτορας του ιερού ναού της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στη Νεάπολη της Σαμάριας. Ο μακαριστός γέροντας Ιουστίνος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, όπου εκοιμήθη έπειτα από μακρά ασθένεια. Η ζωή και η πολυετής διακονία του εκλειπόντος συνδέθηκαν άρρηκτα με την εκβάθρων ανακαίνιση και ανάδειξη της ιεράς μονής Φρέατος του Ιακώβ. Τρισάγιο την ανάβαση της ψυχής του μακαριστού γέροντα Ιουστίνου, ηγουμένου της ιεράς μονής Φρέατος του Ιακώβ, τέλεσε σήμερα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος, στον μοναστηριακό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου θα εκδώσει νεότερα ανακοινωθένες σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας και τον ενταφιασμό του μακαριστού γέροντα Ιουστίνου. Με αφορμή την εκδημία του μακαριστού γέροντα Ιουστίνου, μπορείτε να δείτε στο on demand περιεχόμενο της ψηφιακής τηλεόρασης Πεμπτουσίας το βίντεο αφιέρωμα στον Άγιο Φιλούμενο και τη μαρτυρία του μακαριστού ηγουμένου, ο οποίος είχε μιλήσει τη δημοσιογράφο Μαρία Γιαχνάκη για τα μαρτύρια του προκατόχου του, δείχνοντας τη Λάρνακα με το σκήνομα του οσιομάρτυρα Φιλουμένου, το οποίο διτρείται με το δέρμα ακόμα.
1: Εδώ είναι το σκήνομα του προκατόχου μου, το οσιομάρτυρα Φιλουμένου. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, είναι με το δέρμα του ακόμα το σκήνομα.
0: Νέος Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης εξελέγει ο Επίσκοπος Νεανζεαζού κύριος Αθηναγόρας από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία σύνθεται την 5η-1η Οκτωβρίου υπό τη νέα σύνθεσή της.
2: Ναζιαζού Αθηναγόρας.
3: Δια ψήφων 11 μιας ευρεθήσεις λευκής τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπο Ναζιαζού κύριον Αθηναγόρα.
2: Άξιος.
0: Η ενθρόνηση του ψηφισμένου Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης κύριου Αθηναγόρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Τένεφλάι της Νέας Ιερσέης. Την επομένη Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ο Μητροπολίτης κύριος Αθηναγόρας θα τελέσει στον ίδιο ναό την πρώτη του θεία λειτουργία ως του Μενάρχης της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης. Σήμερα, ο ψηφισμένος Μητροπολίτης έδωσε το μέγα μήνυμα ενώπιον των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, αγαλίασης και πνευματικής χαράς τελέστηκε η ανακομιδή των υψάνων του Οσίου Νουφρίου στην κορονοσία της Σάρτας. Εκεί όπου βρίσκεται και ο τάφος του, μετά και τη γνωστοποίηση από την τοπική εκκλησία της Πρέβεσσας για την έβρεσή του. Η ανακομιδή έλαβε χώρα την 5η-1η Οκτωβρίου και πραγματοποιήθηκε από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομο και Άρτης κ. Καλίνικο. Τον μακαριότατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο επισκέφθηκε χθες 5η στην Πατριαρχική Καθέδρα η πρέσβυρα της Ρουμανίας στην Αίγυπτο κυρία Ολίβια Τοντρεάν. Ο Αλεξανδρινός Προκραθήμενος εξέφρασε δια της πρέσβεως τις εγκάρδες ευχαριστίες και την αδελφική αγάπη του προς τον μακαριότατο Πατριάρχη Ρουμανίας κύριο Δανιήλ και υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της εξανόμενης παρουσίας Ρουμάνων προσκυνητών στην Αίγυπτο. Από την πλευρά της, η πρέσβυρα ευχαρίστησε θερμά τον μακαριότατο για την εγκάρδια υποδοχή και τη φιλοξενία, μεταφέροντας προς αυτόν θερμούς χαιρετισμούς από τη ρουμανική ηγεσία, καθώς και τις αδελφικές ευχές του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας, κ. Δανιήλ. Χθες 5η, ο Πατριάρχης Βουλγαρίας, κ. Δανιήλ, τέλεσε πανηγυρική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Σκέψης στη Σόφια, επί τη εορτή του ναού. Στο κήρυγμά του, στο τέλος της θεία λειτουργία, ο μακαριότατος μεταξύ άλλων μετέφερε στον πιστό βουλγαρικό λαό την ευλογία του μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμου κυρίου κυρίου Θεοφίλου, με αφορμή την πρόσφατη ειρηνική επίσκεψη που πραγματοποίησε στους Άγιους Τόπους. Ο Πατριάρχης Βουλγαρίας ανέφερε: «Η κατάσταση εκεί δεν είναι καθόλου εύκολη. Οι χριστιανοί στην Ιερουσαλήμ, τη Βηθλέμ και άλλους οικισμούς ζουν με τα βάρη και τους φόβους για όσα συμβαίνουν, αλλά είδαμε ζωντανές ενορίες». Μεγάλο ενδιαφέρον και πνευματική χαρά για την αποκάλυψη του ΟΠΕ.gr και του δημοσιογράφου Δημήτρη Στρουμπάκου σχετικά με την έβρεση των ιερών λειψάνων της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής και την επιστημονική τεκμηρίωση ότι ανήκουν σε αυτή, έδειξαν πιστοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πρακτορείου Ορθοδοξία, αμέσως μετά τη δημοσίευση, τα τηλέφωνα της τοπικής εκκλησίας στην Έντεσα δεν σταμάτησαν να χτυπούν, καθώς εκατοντάδες πιστοί θέλησαν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες. Εκατοντάδες υπήρξαν τα σχόλια και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το Πρακτορείο Ορθοδοξίας στο ope.gr για όλες τις εξελίξεις στον Ορθόδοξο κόσμο.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

0: Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδούγα άρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ η μόνος Άγιος, η μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε εφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αυτή εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αήχε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτε έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρετο πόσμη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσαι ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπον εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιούδης όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη τσάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δουνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Τε μήτερ τε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ ή τε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ ή τε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας στο μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπου ω πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τύθμι μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έ και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε

0: οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσας τα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, η να μία εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην ευλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιος ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μεταβλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θύ

0: μυστηρίη και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβου, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, ως Θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται αγιάζοντος μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ο σιφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξη με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, οχητών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δε υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσει σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκω των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον ει των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκη με άξο ετενήσει ο ύψη δόξη σου. Παρόρδισα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσε το λα παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμαση. Αλλά εσύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σου να απολέσετε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθύν. Δύο καγόοι και ανάξιο σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσχέρου ζωή, όλων αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τι ετονέ δουλώσα και την σύνεχριό σα εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονό, ούκα που γινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιο. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία, θαρή σα προσέρχομαι. Δέξι μου καμέχουλ άνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω τον ληστίνο, ω τελώνη και ω τον άσωτον. Και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γινήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου, όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράν τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσει με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωσε ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην τη οικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της γη και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αϊνακένισον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες οι εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματες αισθήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμων άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, Νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς. Εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Πάλιν και πάλιν, τη αγαπητή μου κόρη, μεταπάς σε Χριστό αδελφότητος, εύχομαι ημάς εμπλήθη δακρύων, εν αγάπη Χριστού αγνή και πεπληρωμένη. Λοιπόν μου γράφεις ότι έχεις πολλούς πειρασμούς, αλλά με αυτούς, παιδί μου, μας γίνεται η κάθαρση της ψυχής, μέσα στας λήψεις, μέσα στους πειρασμούς, εκεί ευρίσκεται και η χάρις. Εκεί θα έβρεις τον γλυκύτα των Ιησούν. Τώρα πρέπει να δείξεις ότι αγαπάς τον Χριστόν όταν υπομένεις στα λήψεις, και πάλιν θα έλθει η χάρις και πάλιν θα φύγει. Μόνον εσύ μη παύσεις με δάκρυα αυτή να ζητείς. Έχεις προοφθαλμόν τη γερόντισσα, όλη την ιερά συνοδεία. Έχεις τον γέρονταν όπου εισέρχεται εις το ενδότερον του καταπετάσματος και της θείας νεφέλης επιφυτούσης εκλυπαρή των θεών. Έχεις έσχατον και μένα όπου, όταν γίνεται επίσκεψη του νηφίου, όλα τον λέγω και θερμός υπέρ σου και διόλα σας αδερφάς τον παρακαλώ. Και συχνά με φωνάζει, εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τα ψυχάς ημών, όχι εν ανυπομονησία. Όλα θα γίνουν, όλα ακούω, αλλά σιγά σιγά. Λοιπόν, μητέρες και αδελφές μου εν Κυρίου αγαπημένες, ακούσατε μου και πάλι, εν ότι σας θέμου τους λόγους, κλείνατε το ους ημών εις παραβολάς. Μέλλον γάρδι αγάπη σας και ωφέλιαν της ψυχής σας, σκιαγραφήσε τον βίο μου, ή να ειδείτε και λάβετε δύναμη και υπομονή, ότι χωρίς της υπομονής είναι αδύνατον να κερδίσει ο άνθρωπος. Μοναχός χωρίς την υπομονή είναι λίχνος με χωρίς έλεον. Τα γράφω πυκνά φιδόμενος του χάρτου, διότι δεν έχω. Μυρίζει και η κόλλα από φάρμακο δια τους κορεούς και ψήλους, διότι με τα έστειλεν ένας ιατρός όπου αλληλογραφεί μαζί μου. Δι' αυτό ας έχω συγγνώμη. Λοιπόν, εν άκρης λόγης συντόμως σας λέγω. Εν κόσμο ήμην και εν κρυπτό δρυμής και αιμάτων πλήρης αγώνας επίουν. Ενάτην και κατά δύο ημέρας άπαξ εστίων. Τα βουνά της Πεντέλης και Σπήλαια έγνωσαν με ως νυχτικόρα καπινώντα και κλαίοντα, ζητούντα σωθήνε. Δοκιμάζω εάν δύναμαι να υποφέρω τους πόνους, να φύγω διαμοναχώς στο Άγιον Όρος. Και αφού καλώς εγυμνάστην ο λίγα έτη, παρεκάλουν τον Κύριο να με συγχωρεί ότι ίσθιον κατά δύο ημέρας και έλεγον ότι όταν έλθει στο Άγιον Όρος στα εστίο ανά οχτώ, καθώς γράφουν οι βίοι των Αγίων. Αφού λοιπόν ήλθα στο Άγιον Όρος και ζητήσας επιμελώς, δεν ήβρα πλέον παρά το άπαξ της ημέρας όσο δια την τροφήν, ηλικιώνα σας υπό τα δάκρυα και της ψυχής μου των πόνων, τα σφωνάς όπου ραγίζουν τα όρη, ημέραν και νύχτα κλαίων, διότι δεν ευρύκα καθώς διαλαμβάνουν οι Άγιοι το Άγιον Όρος. Τα σπήλαια ολοκλήρου του Άθωνος με υπεδέχοντα επισκέπτην, βήμα προς βήμα, ως άντας ελάφους όπου ζητούν νοτίδα υδάτων να δροσίσουν τη δίψαν τους, εζήτουν αεύρο πνευματικό να με διδάξει ουράνιον θεωρίαν και πράξην. Επιτέλους, κατόπιν δύο ετών πολυμόχθου ερεύνης και κολυβήθρας δακρύων, απεφάσισα να καθίσω εις ένα απλούν αγαθόν και άκακον γεροντάκι μαζί με ένα έτερον αδελφόν. Μη έδωκε λοιπόν την ευλογία ο γέροντας, όσο δύναμε να αγωνιστώ και εις όποιον πνευματικό να αναπαύουμε να κάνουμε εξομολόγηση. Έκαμα λοιπόν τελείαν υπακοή. Προτού δε να καθίσω εις τον γέροντα ήχον συνήθεια κάθε απόγευμα 2-3 ώρες μέσα εις την έρημον, όπου είναι μόνον θηρίαν, εκαθήμην και παρηγόρητα έκλαιγα, ώσπου έγινε το λάσπιτο χώμα από τα δάκρυα και με το στόμα έλεγα την ευχή. Δεν εγνώρισα με το νου να τη λέγω, αλλά παρεκάλουν την Παναγία μας και τον Κύριον να με δώσουν την χάρη να λέγω νοερός την ευχή, καθώς γράφουν στη φιλοκαλία οι Άγιοι. Καθότι διαβάζοντας εννοούσα ότι κάτι υπάρχει, αλλά εγώ δεν το είχον. Και μίαν ημέραν με έτυχαν πολλοί πειρασμοί, και όλην αυτήν την ημέραν εφώνασα με μεγαλύτερον πόνον, και πλέον το βράδυ δίοντος του ηλίου κατέπαυσα νηστικός, παϊλτισμένος από τα δάκρυα. Εκείτασα την εκκλησία, τη μεταμόρφωσιν εις την κορυφήν, και παρεκάλουν τον Κύριον μαραμένος και πληγωμένος, και απεκείθεν μου εφάνε ότι ήλθε μία βιαία πνοή, και γέμισεν η ψυχή μου άρρητον ευωδίαν, και ευθύς ήρχισεν η καρδία μου σαν ορολόγι να λέγει νοερός την ευχήν. Ηγέρθη λοιπόν πλήρης χάριτος και απείρου χαράς, και εμβήκα εις το σπήλαιον, και κύψα στις ιαγώναν μου εις το στήθος, ήρχισα να λέγω νοερός την ευχήν. Και μόλις λοιπόν ο λίγας φοράς την ευχήν, λοιπόν ευθύς υρπάγινης θεωρίαν, και νοήμην μέσα στο σπήλαιον, και φραγμένη θύρα του βρέθην έξω στον ουρανόν, εις ένα θαυμάσιο μέρος εν άκρα ειρήνη και γαλήνη ψυχής, τελειωμένη ανάπαυσης, τούτο μόνον διαιωνούμε. Θεέ μου, ας μην γυρίσω πλέον εις τον κόσμο, εις την πληγωμένη ζωή, αλλά ας μείνω εδώ. Κατόπιν, αφού με ανέπαυσεν όσον ο Κύριος ήθελε, τότε ήρθα πάλι στον εαυτό μου και βρέθη μέσα στο σπήλαιον. Έκτοτε δεν έπαυσε μέσα μου να λέγεται νοερός η ευχή. Όταν κατόπιν ήλθα στο γέροντα, τότε ήρχισα τους μεγάλους αγώνας, πάντοτε με την ευλογία του. Μία νύχτα λοιπόν, όπως ευχόμη, ήρθον πάλι εις θεωρίαν και ερπάγιν ο νους μου εις ένα κάμπον, και ήσαν κατά τάξην, κατά σειράν μοναχή συνηγμένη εις μάχην, και ένας υψηλός στρατηγός ήρθεν πλησίον μου και μου λέγει, «Θέλεις, μου λέγει, να εισέλθεις να πολεμήσεις στην πρώτη γραμμή?» Κι εγώ τον απάντησα ότι σφόδρα επιθυμώ να μονομαχήσω με τους αντίκρι Αιθίωπας, όπου ήσαν κατέναντι οριόμενοι και πνέοντες σπυρ, ως άγριοι σκύλοι, όπου μόνον η θεωρία τους σου επροξένει των φόβων. Αλλά σε μένα δεν ήταν φόβος, διότι είχον το σάφτην μανία, όπου με τα δόντια μου να τους σκίσω. Είναι δε αληθές ότι και ως κοσμικός ημιν διάφτης ανδρείας ψυχής. Τότε λοιπόν με χωρίζει ο στρατηγός από τας γραμμάς όπου ήταν η πληθής των πατέρων. Και αφού διήλθω μεν τρεις ή τέσσερας γραμμάς συνταγματικός, με έφερνε εις την πρώτη γραμμή όπου ήσαν ένας ή δύο ακόμη κατά πρόσωπον των αγρίων δαιμόνων. Όπου αυτοί ήσαν έτοιμοι να ορμήσουν και εγώ έπνεον εναντίον τους πυρ και μανίαν. Κακήθε με άφησεν επιπόντος ότι ήτης επιθυμεί να πολεμήσει ανδρείος με αυτούς, εγώ δεν τον εμποδίζω, αλλά βοηθώ. Και ήρθον πάλι στον εαυτό μου και διαλογιζόμη, άραγε, τι πόλεμος θα είναι αυτός? Έκτοτε λοιπόν ήρχισαν οι άγριοι πόλεμοι, όπου δεν με άφηναν ησυχίαν ημέρα και νύχτα. Άγριοι πόλεμοι, μήτε ώρα να ησυχάσω, επίσης κι εγώ με μανίαν εις αυτούς. Έξω ώρας καθήμενος εις προσευχήν το νουν, δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Από το σώμα μου υδρώτας έτρεχε βρύσης, ξύλωνα λύπητα, πόνος και δάκρυα, νηστεία άκρα και ολονύχτιος αγρυπνία. Και επιτέλους κατέπεσα. Όλα έτη 8, κάθε νύχτα μαρτύριον. Έφευγαν οι δαίμονες και φώναζαν, «Μας έκαψε, μας έκαψε!» Όπου έτυχε μια νύχτα και τους σήκωσε, και ο πλησίον μου αδελφός ξενιζόμενος ποίησαν αυτοί που εφώναζαν. Κι όμως την τελευταία ημέρα που θα τους εδίωκεν ο Χριστός, εγώ πλέον διαλογιζόμην απεγνωσμένος ότι αφού το σώμα μου έπεσε τελείως νεκρόν και τα πάθη μου ενεργούν ως εν τελεία αγνία, οι δαίμονες είναι οι νικητές. Αυτοί με έκαψαν ασφαλώς και νίκησαν, και όχι εγώ. Επιτέλους, καθώς εκαθήμην νεκρός, πληγωμένος, απεγνωσμένος, αισθάνομαι ότι νύχθη θύρα, και ήλθε κάποιος πλην δεν εστράφει να ειδώ, αλλά έλεγα την ευχήν. Και έφνης αισθάνομαι ότι κάτω μου κάποιος με ρεθίζει προς Ιδονήν, και στρέφομαι και βλέπω τον δαίμοναν όπως είναι Κασίδης, πληγωμένη κεφαλή του βρωμάει, και όρμησα θηριωδώς να τον πιάσω, και όπως τον έπιασα είχε τρίχες του χείρου και έγινε άφαντος, εις δε την αφή μου με άφησε την αίσθηση των τριχών του και τη βρώμα στην όσφρηση. Και επιτέλους από αυτήν τη στιγμή εράγει ο πόλεμος και έπαυσαν όλα και ήρθε ειρήνη στη ψυχή και απαλλαγή τελεία των ακαθάρτων παθών της σαρκός. Εν τέλει τη νύχτα εκείνη ήρθα πάλι εις έκσταση και βλέπω ένα μέρος ευρύχωρον και θάλασσα το εχώρισε, και σε αυτήν την ευρυχωρία οι των παγίδες εστρωμένες παντού και κρυμμένες να μη φαίνονται. Εγώ δε ήμινη σε ένα μέρος πολύν υψηλών και όλα ως εν θεάτρο τα έβλεπα. Από δε το μέρος αυτό έπρεπε να διέλθουν όλοι οι μοναχοί. Από δε τη θαλάσσιση των ένας δράκων, δαίμονας φοβερός, όπου έβγαζα φλόγες στα μάτια του, εξαγριωμένος, και έβγαζε το κεφάλι του και κοίταζε, κι άνονται στις παγίδες. Οι δε μοναχοί περνώντας χωρίς φόβον και προσοχήν, άλλος επιάνεται από το λαιμό, άλλος από τη μέση, άλλος από το πόδι, άλλος από το χέρι. Και βλέπον ο δαίμονα γελούσε χαίρον και αγαλώμενος. Εγώ δε λυπούμουν σφόδρα και έκλαιον, αχ έλεγα πονηρέ δράκον, τι μας κάμνεις και πώς μας πλανάς, και ήρθα πάλι στον εαυτό μου και είμαι μέσα στο καλυβάκι μου. Οι τάξεις μου ή το να εστίω άπαξ της ημέρας ολίγων με μέτρων ψωμί και φαΐ, και καν πάσχα ή απόκριες ένα ήτον εις ημάς το φαγητόν άπαξ, και εις όλον το έτος ολονύχτιος αγρυπνία. Την τάξην αυτήν παρελάβομαι με το γέρο Αρσένιον από έναν υπτικόν και άγιο γέροντα τον Παπαδανιήλ. Είχε και άλλους τότε αγίους πολλούς, αυτός ήταν ο ένας, και ιερεύς και ησυχαστής άκρων, δεν ενδέχε τον εις τη λειτουργία του κανένα, βαστούσε λειτουργία του 3,5 και 4 ώρες. Από τα δάκρυα δεν μπορούσε να δώσει τας εκφωνήσεις, έγινε το λάσπιτο έδαφος, δι' αυτό και αργούσε πολύ. Αυτός ήταν 50 και πλέον έτη ιερουργός. Μίαν ημέρα δεν εννοούσε να αφήσει τη Θεία Λειτουργία, και τη 40η όλες τις ημέρες έκαμε προγιασμένες και μέχρι τέλους χωρίς ασθένεια ανεκοιμήθη. Ένας δε άλλος ήταν Ρώσος. Αυτός νύχτα και ημέρα είχε τα δάκρυα διάλειπτα, όλος μετέωρος και θεωρίας ανάπλεος. Επέρασε και πολλούς πρώην Αγίους. Έλεγε, όταν βλέπει κανείς τον Θεό δεν έχει να τον υπεί, μόνον από χαράν κλαίει. Αυτός είχε και προρατικόν, διότι γνώριζε τους ερχομένους. Την τάξη λοιπόν επήραμεν από τον πρώτον. Αυτός δεν εδέχεται τον κανένα ως είπομε. Αλόγω επειδή ήμουν πολύ επιτίδιος να ερευνώ δια να μάθω, δι' αυτό και οικονομία Θεού, όπου θερμός τον ζητούσα, εσυγκατετεύει και με εδέχεται. Και εις κάθε φορά με έλεγεν ολίγα πλήρη χάριτος λόγια, και βάδιζα όλη τη νύχτα δια να πάω εκεί μόνος, να ειδώ την όντως θείαν εκείνη παράσταση και να ακούσω ένα-δύο λογάκια. Αυτοί και οι δύο ήσαν τελείως έγκλειστοι, ήσαν και άλλοι πολλοί, έχοντες έκαστος ίδιον χάρισμα, και πάντες υγειασμένοι, ευωδιάζοντες ως κρίνα την έρημον. Μία φορά βαδίζον τη νύχτα νούσα πανσέλινος, επήγαινα εις τον γέροντα να υπώ τους λογισμούς και να κοινωνήσω. Αφού έφτασα, εστάθην ο λίγον μακράν απεπάνω εις το βραχάκι να μην τους ανησυχήσω την νοεράν αγρυπνίαν τους. Και καθήμενος και ευχόμενος νοερός, ήκουσα μία γλυκίαν φωνή όπου εκελαϊδούσε ένα πουλί. Θα ήταν ώρα 4 της νυχτός και ηρπάγει ο νους μη στη φωνή και κολούθον ο πίσω να ειδώ που είναι αυτό το πουλί και προσεκτικά παρετήρουν εδώ και εκεί.

όπου ερευνώντας εισήλθον εις ένα ωραίο λιβάδι και προχωρών ήταν χιονόλευκος δρόμος με αδαμάντινα και κρυστάλλινα.

εγκαλίστη και κάτι με είπε. Δεν αλυσμονώ την αγάπη όπου μου έδειξε ενός μισία μητέρα. Τότε χωρίς φόβο ή συστολή ήρθον πλησίον της, καθώς πλησιάζω εις την εικόνα της. Και ότι κάμνει ένα μικρό και αθών παιδάκι, όταν ειδεί τη γλυκιά του μανούλα, τα όμοια κι εγώ. Πώς δεν έφυγα από κοντά της, μήτε τώρα δεν το γνωρίζω, καθότι ο νους μου άνωθεν είχεν όλος καταποθεί. Κακήθεν αναχωρήσας από άλλην οδόν, ήρθον πάλι στο λιβάδι, όπου ήταν κατοικία ωραία, και με έδωκαν ευλογία αντινά, και με είπαν ότι εδώ είναι ο κόλπος του Αβραάμ, και είναι συνήθεια όποιος διέλθει απ' εδώ να τον δίδω με ευλογία. Και ούτως παρήρθον από εκεί και ήλθον εις τον εαυτό μου, και ήμην πάλι στο βραχάκι ακουμπισμένος. Και αφήσα στο σκοπόν όπου πήγαινα κατέβει να προσκυνήσω περί χαρίς την εικόνα της Παναγίας εις τη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου, διότι είχον πολλήν ευλάβιαν εις αυτήν. Και είχον καθίσει 6 μήνες εκεί στην αρχήντια την αγάπη της και άναβα το καντήλι. Νύχτα ημέρα αυτή η αδολεσχία μου. Λοιπόν, καθώς ήμουν όλος εχμάλωτος εκείνη τη νύχτα εις την θεία αγάπη, εκατέβη να την ευχαριστήσω. Και μόλις εμβήκα και την προσκύνησα, εστάθην αντίκρι και την ομιλούσα ευχαριστώντας. Εξήλθε τόση πολλή ευωδία, σαν μία αναπνοήδρος ο βόλος από το γλυκύτατο στόμα της, όπου εγέμισεν η ψυχή μου και έγινα άφωνος εις δευτέραν έκσταση ώραν πολύ. Και όταν ασηκώθηκα να ειδούν τα καντήλια ο εκκλησάρης, εγώ ως έξαλλος έφυγα, μη εννοήσει αυτός τίποτε ή και αρχίσει να με ρωτά. Άλλη φορά πάλι, αγρυπνώντας μόνος σου στο μικρό, πολύ μικρό καλυβάκι μου, διότι μόνοι μας με τον γέρο Αρσένιον αγρυπνούσαμε κάθε νύχτα στο κελί ο καθένας με ευχή και με δάκρυα, ήρθον πάλι εις θεωρία. Εγέμισε φως το κελί μου, όπως όταν είναι ημέρα, και εις το μέσο ανεφάνισαν 3 παιδάκια ως 10 ετών το καθένα. Ένα ανάστημα, μια μορφή, μια ενδυμασία, ένα πρόσωπο εις την ευμορφία. Κι εγώ θαυμάζω στη θεωρία του ήμουν όλος εκστατικός. Αυτά διακουμβώντας το ένα εις το έτερο με ευλόγουν τα 3 ομού, όπως ευλογεί ο ιερεύς και μελωδικός έψαλον. Όσεις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Και βάδιζον επάνω μου και πάλιν πίσω επήγαινα, χωρίς να κάμουν μεταβολή, και πάλιν ευάδιζαν κατ' επάνω μου ψάλλοντας. Εγώ δε έλεγον διαλογιζόμενος, που έμαθαν τόσον μικρά να ψάλουν τόσον ωραία και να ευλογούν. Χωρίς να έλθει στο νου μου ότι στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν τόσον μικρά και τόσον ωραία παιδάκια. Και ούτως πάλιν ως ήλθον έφυγαν να υπάγουν να ευλογήσουν και άλλους. Και εγώ έκθαμβος, οι μέρες παρήρχοντο να διαλυθεί η χαρά, να εξαλειφθούν από τη μνήμη μου, αλλά μήτε εξαλείφονται ποτέ τα τι αυτά. Άλλη φορά ήμουν πολύ στενοχωρημένος, και τούτο γνωστόν ότι ο Θεός δεν παρακαλεί την ψυχή, μήτε δεικνύει τι αυτά χωρίς κινδύνους και δεινούς πειρασμούς, όπου να είναι ανάγκη, όχι απλώς και ως έτυχε. Λοιπόν, εις την άμετρο θλίψιμο, όπως άλλοτε πλήρης φωτός επί του Σταυρού ενεφανίστη ο Ιησούς και κλείνα στην κεφαλή με ενθύμιζε, ιδέ πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα, και όλε θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Τι είπομαι δια την τόσην αγάπη, όπου δεικνύει ο Κύριος εις ημάς να μας σώσει, και εμείς, δια παραμικρών πειρασμών, όλα τα λησμονούμεν. Ενώ μέσα στους πειρασμούς και τα θλίψεις, εκεί βρίσκεται ο Χριστός. Αλλά θλίψεις δε λέγονται στενοχώριες και μέριμνες το πώς να ζήσεις, αλλά θλίψεις δια Χριστών, διωγμή το να πάσχεις δια να σώσεις τον άλλον. Αγώνες δια αγάπη Χριστού και να αντιώσεις των πειρασμών. Να δυστυχήσεις ως θανάτου δια Χριστών. Να υπομένεις ύβρις και ονίδια δίκος. Να καταφρονήσει από όλους ως πλανεμένος. Τότε δικαίως ο Κύριος παρακαλεί την ψυχήν και φρένει αυτήν. Μία φορά ήμουν τόσο θλιμμένος, καθότι όλη μου η ζωή υπήρξε ένα μαρτύριο, και το περισσότερο υποφέρω δι' άλλους, όπου θέλεις να τους σώσεις και δεν σ' ακούν, και σ' κλαις και προσεύχεσαι, και αυτοί χλεβάζονται και τους κυριεύει ο πειρασμός. Όντως μου λοιπόν ισοδύνη και πόνον πολλήν ήλθον εις θεωρία, και όπως ευάδιζε ευρέθη εις ένα κάμπον,

Ως ηχιών λευκόνος όλον το έδαφος και όλος έκθαμβος υπόρουν, πως ευρέθη εις θυού των ωραίων τοπίων και ζήτου μέρος να φύγω, μην τύχει κανείς και με μαλώσει, διότι χωρίς άδειαν εισήλθον εκεί και κοιτάζω με περιέργεια δεξιά και αριστερά να εύρω διέξοδον. Είδα μίαν θύραν υπόγειον και εισήλθον εκεί και ήτο ναός της υπεραγίας ημών Θεοτόκου και κάθιν τον νέοι ωραίοι εστολισμένοι στολή θαυμασία και ήχον σταυρών ερυθρών εις το στήθος και εις το μέτωπον εμπρός και γέρθη από το θρόνο νοής όπου ήτο ο σαν στρατηγός και φόρη λαμπροτέρα στολήν και με λέγει. Έλα λέγει, διότι εσένα αναμένομαι και με προέτρεψε να καθίσω. Συγχώρησο με λέγω, δεν είμαι άξιος να καθίσω αυτού, αλλά αρκεί να σταθώ εδώ εις τους πόδας σας. Και με διά σας, με άφησε και ήλθε προς εμέ εις το τέμπλο, εις την εικόνα της Παναγίας και λέγει, Κυρία και Δέσποινα του Παντός, Βασίλισσα των Αγγέλων, άχραντε Θεοτό και Παρθένε, δείξον τη χάρη σου στον δούλο σου τούτον, όπου τόσον πάσχει δια την ειδική σου αγάπη, ή να μη υπό τη λήψεως καταποθεί. Και έφνης, εξήλθε τόση λαμπρότης από την θείαν εικόναν της, και φάνη τόσον ωραία η Παναγία ολόσωμος, όπου από την τόσην ωραιότητα, μυριάδας του ηλίου φαϊνοτέρα, έπεσα κάτω εις τους πόδας της, μη δυνάμενον να την ατενήσω, και κλαίωνε φώναζα, συγχώρησον με μανούλα μου, όπου εν αγνία μου σε λυπώ. Και ούτως κλαίων εν αληθεία συνήλθον βρεγμένο στα δάκρυα και πλήρης χαράς. Αλλά τώρα διηγούμε μόνον τες παρακλήσεις. Πρέπει να διηγηθώ και τι ήσαν αυτές ετόσουν αφόρητες λήψεις, φαρμακερίως θανάτου πειρασμοί, όπου εις κάθε τι αυτήν παράκληση προηγεί το επιθανάτιος λήψης, πνιγμός ψυχής και καταχθονίου σκοτίας επιφορέ. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ταφή ή καύση, αμετάκλητα λήθη ή αιωνία μνήμη. Χατζηνικολάου Νικόλαος, Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής. Μόλις ο άνθρωπος πεθάνει, το σώμα του γίνεται λείψανο. Τότε αυξάνει και ο σεβασμός μας αυτό. Το λείψανο αποτελεί την ανάμνηση μιας ιερουργίας που μέσα του επιτελεί το της σωτηρίας της ψυχής και την υπόμνηση μιας άλλης που τώρα αγνώστως συνεχίζεται έξω από αυτό της δόξης της ψυχής. Το σώμα δεν περιμένει την καταστροφή του, αλλά την ετέρα μορφή του, την αναμόρφωσή του εις το αρχαίον κάλος. Αυτή είναι η αιτία που η Εκκλησία προσεγγίζει το σώμα με ιδιαίτερο σεβασμό και αισθήματα ιερά. Δεν γέμε τους ναούς, πολλό δε μάλλον τους έμψυχους ναούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το σώμα είναι κάτι που δεν εγγίζεται και στο οποίο αρνούμεθα κάθε παρέμβαση. Το σώμα είναι το υποκείμενο στη φθορά στοιχείο του ανθρώπου. Η φυσική φθορά είναι η ισχυρότερη ίσως υπόμνηση της πτωτικής μας φύσεως. Κάθε βίαιη κίνηση που συνηγορεί στη συρρήγνωσή του προσβάλλει και την ψυχή. Για τον λόγο αυτό, στο σώμα παρεμβαίνουμε μόνο θεραπευτικά, αναστέλλοντας την εξέλιξη της φθοράς όταν και όσο μπορούμε. Η διαδικασία της πρέπει να είναι εντελώς φυσική και ποτέ εξαναγκασμένη. Την αναλαμβάνει μόνον ο Θεός μέσα από τις συνθήκες που ο ίδιος προνοεί ή η φύση μέσα από την ευθύνη που της έχει ανατεθεί. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος που η Εκκλησία μας αρνείται την καύση των νεκρών. Αφήνει στη φύση να αναλάβει την ευθύνη της φθοράς του σώματος. Δεν το καίει, αλλά το αφήνει να σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που η φύση επιτρέπει να μείνει κάποιο υπόλοιμα, αυτό έχει το λόγο του. Όταν και η φύση αρνείται την ολοσχερή διάλυση του ανθρωπίνου σώματος, τότε η νομοθετημένη καύση του δεν είναι πράξη επιλείψιμης βίας. Οι νεκροί δεν είναι πεθαμένοι, αλλά και κοιμημένοι. Τοποθετούνται με σεβασμό στον τάφο, στραμμένοι προς Ανατολάς, με την προσδοκία της Αναστάσεώς τους. Η Εκκλησία συνειδητά αρνείται τον όρο νεκροταφεία και επιμένει στον όρο κημητήρια. Και το κάνει αυτό όχι για λόγους ψυχολογικούς, για να μην αγριεύουμε, αλλά για λόγους καθαρά πνευματικούς. Νεκρός δεν σημαίνει τελειωμένος που έχει τελειώσει, αλλά τετελειωμένος που έχει τελειωθεί. Τέλος δεν σημαίνει λήξη, αλλά τελείωση. Τα οστά των νεκρών αποτελούν ανάμνηση της παρελθούσης ζωής τους, ενθύμηση της παρούσης καταστάσεώς τους, αλλά και υπόμνηση της μελούσης προοπτικής μας. Αυτά με κανένα νόμο δεν καίγονται. Η Εκκλησία δεν τιμά το σώμα και χωριστά την ψυχή, αλλά τον σύνδεσμο των δύο, τον άνθρωπο ως όλων. Στον κίνδυνο να ξεχαστεί ο άνθρωπος, επειδή δεν φαίνεται η ψυχή του, διατηρούμε το σώμα που δεν μας τη θυμίζει μόνο όταν λειτουργεί, αλλά και όταν απλά υπάρχει. Η οριστική καταστροφή του σώματος, η καύση του, δεν είναι καύση νεκρού ανθρώπου, κάτι που καίγεται, αλλά προσπάθεια καύσης της ζωντανής ψυχής του, κάτι που δεν καταστρέφεται. Η ψυχή ζει. Αυτό φαίνεται από το ότι τα λείψανα έχουν ζωή, όχι βιολογική βέβαια, αλλά κάποιας μορφής πνευματική που όμως διαπιστώνεται. Όταν έχουμε άτομα που η βίωσή τους της πνευματικής πραγματικότητος ήταν τόσο έντονη ώστε και από τότε που ζούσαν εν χρόνο την παχύτητα αυτού του κόσμου αυτά να λειτουργούν στις συχνότητες του άλλου, τότε ο θάνατός τους είναι κοίμηση που αποτυπώνεται στα λείψανά τους. Είναι πολύτιμη εμπειρία της Εκκλησίας, διαρκώς επαληθευόμενη, ότι πλήστα όσα εξ αυτών εμφανίζουν ιδιάζουσα χάρη. Είναι γνωστό ότι συχνά τα λείψανα των αγιοριτών μοναχών αλλά και των άλλων εξαγιασμένων ανθρώπων που η ζωή τους τίμησε το σώμα και η ψυχή τους φανέρωσε μεγαλύτερη ευρωστία και ζωτικότητα από αυτό, διατηρούν μια εντυπωσιακή ευκαμψία για ώρες μετά θάνατον. Δεν κοκαλώνουν. Αλλά και η αποδεδειγμένη εφοδία, το κέρινο χρώμα τους, η θαυματουργική χάρη τους, η φυσική αυθαρσία ολόσωμων Αγίων, στοιχεία ασυνήθη και φυσικώς ανεξήγητα, είναι αναμενόμενα φαινόμενα της πνευματικής πραγματικότητος. Αυτά τα λείψανα για την ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση και συνείδηση αποτελούν περιουσία πολυτιμότερη και από τη διδασκαλία της, θησαυρούς αναγκαιότερους και από τα σκεύη της. Στα λείψανα των μαρτύρων της εδράζονται οι άγιες τραπεζές της. Αν αυτά κάψει θα έχει ήδη θυσιάσει τα ιερά θυσιαστήριά της, θα έχει καταστρέψει τα ζωτικά σπλάχνα της. Αν μας ρωτούσαν πώς θα προτιμούσαμε να φύγει από αυτόν τον κόσμο κάποιος δικός μας, από εγκεφαλική αποπληξία, από καρδιακή ανακοπή, από παραμορφωτικά εγκάβματα ή να αποτεφρωθεί από ανάφλεξη και πυρκαγιά, έχω την εντύπωση πως ο τραγικότερος τρόπος θα ομολογούσαμε πως είναι ο τελευταίος. Είναι φυσικό στον άνθρωπο όταν αποχαιρετά τον άνθρωπό του να θέλει να αντικρίσει για τελευταία φορά την οικία σε αυτόν όψη και όχι το αποτρόπαιο κατάντημά του σε απάνθρωπη, ανίκια και απρόσωπη στάχτη. Η λεπτή αγάπη των στιγμών εκείνων εκφράζεται ως αναγκαία να αγκαλιάσει κανείς, να φιλήσει, να χορτάσει το βλέμμα του, να εκδηλωθεί τρυφερά πάνω στο άψυχο σώμα. Αν μας πληγώνει η βία της φύσεως, πώς εμείς επιλέγουμε τη βία του αυτεξούσιού μας? Όταν κάτι είναι πολύτιμο και το χάνουμε, προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο από αυτό μπορούμε. Ποτέ δεν ομοθετούμε τη βία ή μείωση του τελευταίου ανεκτίμητου υπολείμματός του. Η απόφαση ότι δεν έχουμε χώρο στα κημητήριά μας ισοδυναμεί με προσβολή. Αν δεν έχουμε, να δημιουργήσουμε χώρο. Η αγάπη δημιουργεί και χώρο και προϋποθέσεις. Η χρηστική ανάγκη ποτέ δεν είναι ουσιαστική και πάντα πιστοποιεί τη στενότητα του καρδιακού χώρου. Η ανάγκη του σεβασμού είναι πολύ μεγαλύτερη για αυτόν που τον εκχωρεί παρά για αυτόν που αποδέχεται. Έτσι που βαδίζει η κοινωνία μας, δεν θα έχει μόνο έλλειψη χώρου, αλλά και ανθρώπους δεν θα βρίσκει για να θάψουν, ίσως και να κάψουν τους νεκρούς της. Στο απέραντο γυροκομείο του πολιτισμένου κόσμου μας, όπου οι νέοι τείνουν να γίνουν πολύ λιγότεροι από τους ηλικιωμένους και οι γεννήσεις πολύ πιο σπάνιες από τους θανάτους, θα υπάρχουν νεκροί και όχι νεκροθάφτες. Αντί να ενδιαφέρεται η κοινωνία μας για την αρχή της ζωής, παραδείγματος χάρη το δημογραφικό πρόβλημα, υπεραπασχολείται με το τέλος, την καύση. Η ίδια νοοτροπία που αποφεύγει τη γέννηση, δηλαδή τη ζωή, αυτή που απορρίπτει και τους γέρους, αυτή που προτείνει την ευθανασία, αυτή που η ίδια δεν αντέχει και τους νεκρούς, αρνείται τη δημιουργία και επιλέγει την καύση. Αυτή υπογράφει το οριστικό τέλος του τέλους, το τέλος του σκοπού, το τέλος του ανθρώπου. Η κοινωνία με την καύση των νεκρών προσυπογράφει το δικό της τέλος, τον μηδενισμό της. Μια κοινωνία που δεν αντέχει τον άνθρωπο ούτε στην ασθένειά του, ούτε στην αδυναμία του, ούτε στο θάνατό του. Μια κοινωνία που καίει τους νεκρούς της. Μια κοινωνία που καταστρέφει και την ανάμνηση της ζωής και την ενθύμηση των μελών της. Αυτό είναι τα λείψανα. Μια κοινωνία που κάνει την αρχή του ανθρώπου τεχνητή και μηχανική και το τέλος του οριστικό και αμετάκλητο. Μια κοινωνία που αρνείται την πνοή του αιώνιου και εγκλωβίζεται στην ασφυξία του αφήμερου. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η κοινωνία με τη ζωή? Ακόμη και οι άθεοι υπογράμμιζαν την ανάμνηση των επίγειων θεών τους με τα ρηχεύσεις των σωμάτων τους, περίπτωση Λένιν, ή όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, με κατασκευές αγαλμάτων και ψεύτικων ομοιωμάτων. Κατόπιν τούτων δεν είναι ότι δεν τις επιτρέπεται, αλλά η Εκκλησία δυνατεί και αρνείται να δεχτεί μια απλά χρηστική και καθόλου πιστική λύση ελάσσονος πρακτικής βαρύτητος και να θυσιάσει το βίωμα του σεβασμού της στη θεϊκότητα του προσώπου του κάθε ανθρώπου, πολλό μάλλον του ανθρώπου που αυτή βάφτισε στην κολυμβήθρα της, τιμώντας ταυτόχρονα και την ψυχή και το σώμα του. Το μείζον δεν μπορεί να υποταχθεί στο έλασον. Είναι αδύνατον όποιος πιστεύει στην Εκκλησία και αποδέχεται την πρόταση ζωής της, όποιος ζει την πραγματικότητα της ψυχής, όποιος σέβεται τον άνθρωπο, να μην τιμά και το σώμα. Το σώμα χρήζει μεγαλύτερης τιμής και σεβασμού από την κοινωνία μετά θάνατον, από όση περιποίηση και προστασία δέχθηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής του.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Διέξοδοι στη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Γέρον Μωυσής, μοναχός Αγιορείτης. Ειλικρινά δυσκολεύομαι αρκετά, παρότι ίσως σας φανεί παράξενο, να πείσω τον εαυτό μου για την αξία μιας ακόμη ομιλίας. Φοβάμαι πως δεν θα πρωτοτυπήσω καθόλου, αν και γνωρίζω πως η αξία του λόγου δεν έγκυται στην πρωτοτυπία. Ελπίζω στην υπομονή σας. Θα επιθυμούσα μέσα από μια σύντομη παρουσίαση της καταστάσεως που εσείς καθημερινά ζείτε, να σας υπενθυμίσω μερικά λόγια που πηγάζουν από παραθεωρημένα κείμενα θείας σοφίας και αγάπης. Θα χαιρόμουν να τα κατάφερνα να σας εμπνεύσω και να σας οδηγήσω σε μια διέξοδο, δίχως να προσπαθήσω να σας πείσω, σεβόμενος απολύτως τη θεόσδοτη ελεύθερη βούλησή σας. Θα ανοίξουμε λοιπόν μαζί ένα παράθυρο για να ξαναδούμε τον κόσμο. Έναν κόσμο πολύβουο, πολυπρόσωπο και απρόσωπο, που τον διάλογο έχει υποκαταστήσει η μυριόστομη αντιφώνηση συνθημάτων και η μέθη του τον έχει κάνει μέσα στη μαζοποίηση να έχει χάσει την προσωπικότητά του και να κυριαρχείται από το συναίσθημα της αγέλης. Στην πολυκατοικία δεν είναι γνωστοί όλοι οι ένικοι. Στην πολυκατοικία χάθηκε η γειτονιά που μοιραζόσουν το ψωμί και οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι σχέσεις εξαντλούνται σε μία καλημέρα μέσα στο ασανσέρ και ένα βιαστικό χαμόγελο δίνοντας το λογαριασμό των κοινοχρήστων. Στις επαρχιακές πόλεις γίνεται φιλότιμη προσπάθεια να διατηρηθούν εθιμοτυπικές επισκέψεις και το κουτσομπολιό. Στον δρόμο σκουντουφλά ο ένας επάνω στον άλλο. Στο λεωφορείο στριμώχνονται. Στα κέντρα διασκεδάσεως δεν βρίσκεις θέση. Στο σχολείο, στο σπίτι, στο κατάστημα, παντού κουβαλά ο άνθρωπος την πλήξη και την ανία του. Πολλές φορές και δίχως να το συνειδητοποιεί πλήρως και η κατάσταση αυτή να έχει γίνει απλή συνήθεια, δίχως και να απασχολεί πια. Οι καθημερινές ασχολίες δεν τους αφήνουν ποτέ μόνους τους ανθρώπους για να τα πούνε με τον εαυτό τους. Η μοναξιά δεν εξοβελίζεται με ευφυείς συνταγές ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, συγγραφέων και κηρύκων. Θέλει προσωπικό αγώνα, εσωτερική τακτοποίηση, με τοπική σύγκρουση με την υπαρξιακή άγνωστη ταυτότητά μας. Ανδρεία ενδοσκαφή προς ανέβρεση του πρωτόκτιστου κάλους. Ταπεινή προσκύνηση του Θεού, προς μαθητεία και βοήθεια. Ειλικρινή και τίμια έξοδο προς συνάντηση των άλλων, με πνεύμα θυσίας, με διάθεση κατανοήσεως και παραδοχής, αλληλοσυμπληρώσεως και αλληλοβοηθείας. Έτσι, η στήρα και πικρή μοναξιά μπορεί να μεταβληθεί σε γόνιμη πηγή, με ύδατα ανυπέρβλητης γοητευτικότητας και δυναμικότητας, εμβαθύνοντας την ολότητα και ανακαλύπτοντας τις δυνάμεις του, την αυθεντικότητα του θεόμορφου προσώπου του. Μόνο ο εσωτερικά ισορροπημένος άνθρωπος και τακτοποιημένος μπορεί να έχει αγαθές σχέσεις με τους άλλους. Σχέσεις που άρχισαν με τη βοήθεια του Θεού και του έδωσαν τη δύναμη για αυτή την κουβέντα με τον εαυτό του. Έτσι οι άλλοι γίνονται συλλειτουργικοί στο μυστήριο της λειτουργίας της ζωής, όπου μεταλαμβάνουμε ο ένας του άλλου με την προσευχή, τη φιλία, το γάμο και παρηγοριόμαστε στο πολυκύμαντο αυτό ταξίδι της εφήμερης ζωής μας. Φοβάσαι, μη φοβάσαι να σκέφτεσαι το Θεό. Πήγαινε στην εκκλησία και κάτσε σε μια γωνιά ήσυχος. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε λυτρώσει από τους φόβους. Με συγχωρείτε που δυσκολεύομαι να είμαι αναλυτικός. Δεν νομίζω άλλωστε πως χρειάζεται. Πρέπει να νιώσεις πως η σχέση σου με το Θεό είναι ένα θέμα δικό σου. Παρότι είναι δύσκολο, εντούτοις πρέπει να κοιτάξει να βρει κανείς ένα καλό πνευματικό οδηγό. Δεν συμφέρει να ανοίγει κανείς εύκολα την ψυχή του στον καθένα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι απίθμενο μυστήριο. Θα είναι πολύ τυχερός κανείς αν μπορέσει να βρει στη ζωή του ένα πρόσωπο που θα το σέβεται, θα το αγαπά και θα το εμπιστεύεται και με χαρά θα το ακολουθεί. Και όσο νωρίτερα γίνει, τόσο το καλύτερο. Την πρώτη αυτή θέση της καρδιάς μας καλείται να έχει ο Θεός. Η άλλη ας είναι οι μεσάζοντες της προσαγωγής μας αυτών, ως παρησία, εμπειρία, γνώση και διάκριση έχοντες των μονοπατιών που οδηγούν σε αυτόν και του φωτός που χύνει στους επικαλούμενούς του. «Μα ποιος είναι αυτός ο Θεός, Πάτερ μου», θα μου πείτε. Δεν τον είδαμε, δεν τον ακούσαμε, δεν αισθανόμαστε την ανάγκη του. Είναι ίσως τόσο μακριά. Ασχολείται με μας. Τι ανάγκη μας έχει, τι μας θέλει? Και δίχως αυτόν δεν μπορεί να πάει καλά η ζωή μας, όπως εκατομμυρίων ανθρώπων που τον αγνοούν? Εύλογα θα έλεγα ερωτήματα, φυσικά ανθρώπινα, νεανικά, συνήθη. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία η ύπαρξη του Θεού μπορεί να αποδειχθεί με τη φυσική λογική. Μόνο γι' αυτό το δόγμα δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ καθολικός. Αν είχα το Θεό σαν ένα άλλο σαν και μένα, έξω από μένα, μόνο που είναι πολύ δυνατότερός μου, τότε θα ήμουν υποχρεωμένος να τον ξεχάσω. Αλλά και ο Θεός δεσμοφύλακας, εφοριακός, εκδικητής και γέρος πλούσιος, που μας παρουσιάστηκε από συγγενείς, δασκάλους και κληρικούς, θα θεωρούσα καθήκον μου να τον αψηφίσω τελείως. Ο Θεός δεν είναι αυτό. Είναι ανάγκη να πούμε πως ο Θεός ούτε με το Θεό θέλει να είναι, αλλά ούτε μπορεί να ζήσει χωρίς Αυτόν? Ήλθαν δύο συνομήλικοί σας στο Άγιο Όρος με έξαλλη κόμωση και αμφίεση. Δυσκολεμένοι ανάμεσα σε ένα μικρό ακροατήριο που ξεναγείτο, κάθισαν διακριτικά στο τέλος και μας πλησίασαν. Σας μεταφέρω τις πρώτες κουβέντες του διαλόγου μας αυτολεξή. Θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε κάτι? Ευχαρίστως. Αν σας έλεγε κάποιος πως δεν υπάρχει Θεός, τι θα του κάνατε? Τι θα του έκανα? Μάλιστα. Μήπως είναι δική σας η ερώτηση? Αν σας πούμε ναι, αν σας πω κι εγώ πως είναι και δική μου, δική σας, εσείς, ένας μοναχός. Δεν πιστεύω στο Θεό που μας παρουσιάστηκε. Ένα Θεό άγαλμα, ξένο, μακρινό, απρόσιτο. Μείναμε να κουβεντιάζουμε ώρες. Φεύγοντας την άλλη μέρα μου είπαν: «Και εμείς νομίζαμε άλλα». Ναι, πολλοί νομίζουν άλλα. Είναι ανέντιμο να μιλάς για κάτι που δεν γνωρίζεις, να κατηγορείς το φως, τη ζωή, την αλήθεια, σύ που ζεις στο σκοτάδι και στην απάτη. Είναι στενομυαλιά. Μα η στενομυαλιά θα θεραπευτεί τη στιγμή που θα την παραδεχτείς. Όσο θα τη θεωρείς ευφυΐα, ελευθερία και δόξα, θα ταλαιπωρείς επικρά. Είναι αλήθεια πως οι άλλοι μας απομάκρυναν από το Θεό, και μάλιστα αυτοί που καλούνταν να μας συνάξουν κοντά Του. Αυτοί οι αξιοδάκριτοι που δεν πίστευαν αυτά που έλεγαν και δεν τα ζούσαν, ανέντιμοι υποκριτές. Μα τα ποσοστά ευθύνης κυμαίνονται και ορούνται επί πολλών κεφαλών και δεν απομακρύνονται καθόλου των δικών μας. Ο καθένας θα δώσει λόγο για τις προσωπικές του πράξεις. Ό,τι και αν έγινε μέχρι χθες μπορεί να διορθωθεί σήμερα. Τώρα, όλοι ζητούν το αποτίναγμα του νέφους που στεφανώνει τις πόλεις μας και κανείς δεν κάνει μία κίνηση. Αγνοεί, δηλιάζει, φοβάται, τι συμβαίνει? Η Ορθόδοξη πνευματικότητα έχει μια κληρονομιά αγιότητος. Επιδεικνύει τρόπο επικίνδυνης ζωής και όχι φλίαρες και ατέρμονες συζητήσεις των σχολαστικιστών με τους ορισμούς των ορθολογιστών και τις πομπόδεις διδασκαλίες των ηθικιστών. Κελαρίζει δροσερό νεράκι στα χωράφια των καρδιών και ξεδιψά πραγματικές ανάγκες απαιτητικών ανθρώπων. Ο ασκητισμός της, η ταπείνωσή της, μας οδηγούν σε πεδίο βολής και εκτόξευσης. Η Ορθοδοξία δεν είναι η πιστή τήρηση μερικών υποχρεωτικών κανόνων και ενός τυπικού που θα πρέπει να απομνημονευθεί. Μάλλον πρέπει να σιωπήσουμε και να ακινητοποιηθούμε, να μην μιλάμε πολύ, ούτε περί Θεού, αλλά να αποκτήσουμε τρόπο ζωής διαφορετικό. Η ζωή μας να μιλά και όχι να μιλά για να μιλά. Η παραδοχή και η κατανόηση των άλλων είναι μία από τις οδούς της θεώσεως και της καταργήσεως της μοναξιάς. Γνωρίζω καλά πως όλοι αυτό ποθείτε και ας μην το εκφράζετε. Αυτό φανερώνει και η τυχόν αντίδρασή σας στη φτώχεια μου. Πρέπει να αφήσουμε τα πολλά, όσα δεν είναι αναγκαία, τις γενικότητες και τις ασάφειες. Ο Παπαδιαμάντης λέει: «Κάθε γενικότητα, γελιότητα». Και ένας άλλος σύγχρονος σοφός: «Αν προσπαθήσεις να δεις τα πάντα, δεν θα δεις τίποτε». Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, πιο συγκεντρωμένοι, πιο προσεκτικοί, πιο λιτοί. Να γνωρίσουμε τη σπουδαιότητα της απλότητας. Να είμαστε ευχαριστημένοι με ένα πειθαρχημένο εαυτό. Πρέπει, κατά τον Απόστολο Παύλο, να πεθαίνουμε κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει ότι κάνω ό,τι θέλω τον εαυτό μου και όχι ό,τι θέλει αυτό σε μένα. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Η λύση του αδιεξόδου. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Για σκεφτείτε την. Ακόμη αυτός ο θάνατος ο καθημερινός σημαίνει πώς να αρέσω στο Θεό και όχι πώς να θαυμάζομαι από τους ανθρώπους. Ο σεβασμός μας στις Άγιες Γραφές και στον τίμιο αγώνα Αγίων Ανθρώπων όταν κάτι δεν καταλαβαίνουμε ας ικανοποιείται να τα αφήνει ακατανόητο και δεν θα αργήσει η ώρα που θα φωτιστούμε και θα το κατανοήσουμε. Το να διαστρέφουμε όμως τις έννοιες για να την ταιριάσουμε στις ιδέες μας είναι εγωισμός και αρχή πλάνης και αιρέσεως. Όπως κανείς δεν πηγαίνει στο στρατό για να καλοπεράσει, έτσι και η πνευματική ζωή, η εν Χριστώ ζωή, είναι αγώνας διαρκής, δίχως άγχος, μα με αγωνία. Μία μάχη σώμα με σώμα, όπου πρέπει να σφαγείς, να θανατωθείς για να αναστηθείς. Και αυτό γίνεται ήρεμα, σιγά, ανεπαίσθητα, αργά ή σύντομα, ανάλογα με τον πόθο και την αγαπητική βούληση του Θεού. Προσκαλεί συνεχώς, προκαλεί επιτηδίως και ευγενός ο Θεός τον άνθρωπο, να δώσει στον εαυτό του χρόνο, να ηρεμήσει και να σκεφτεί και να μην ζει σε ένα συνεχής τρόβιλο δραστηριότητας. Θα ήταν αρκετό στο Θεό να υπομείνει ο άνθρωπος το δύσκολο χαρακτήρα του, αφού τον παραδεχτεί. Να αφοσιωθεί στην άρρωστη γυναίκα του ο σύζυγος, να αγαπήσει τους απρόκοφτους μαθητές του ο δάσκαλος, να κατανοήσει την απαιτητική και παράξενη μάνα του ο γιος. Είναι ένας πειρασμός να αρκεστεί κανείς το λίγο. Θεωρεί ότι μόνο έκτακτα, μεγάλα και συνταρακτικά γεγονότα θα τον αναδείξουν. Φαντάζεται ευεργέτη της ανθρωπότητας τον εφευρέτη και τον ιεραπόστολο της Αφρικής. Δεν μπορεί να βλέπει το Χριστό να αφήνει τα 99 πρόβατα για να πάει στους γκρεμούς να βρει το χαμένο ένα. Νομίζουμε θα μας ζητήσει ο Θεός πολλά. Θα ζητήσει μόνο αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε. Δεν θα ζητήσει καρπούς εκεί που δεν έσπηρε. Δεν θα πει στον τραυλό γιατί δεν έγινε ιεροκήρυκας και στον χολό δρομέας. Θα δώσουμε λόγο για αυτό ακριβώς που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε. Θα λαθεύουμε, θα σκοντάφτουμε, θα πέφτουμε μα θα σηκωνόμαστε. Έχει τόση άπλα, τόση άνεση, τόση ευρυχωρία η Εκκλησία μας. Στη θερμή της αγκάλη χωρούν όλοι, όποιοι και να είναι. Το να πέσουμε είναι ανθρώπινο, το να μη σηκωθούμε δαιμονικό. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μη συγχωρείται, πληγή που να μη θεραπεύεται. Αρκεί να το επιθυμήσεις, να το θελήσεις αληθινά. Ο Θεός μας θέλει όλους κοντά Του. Αυτό είναι σίγουρο και βέβαιο. Στο χέρι μας λοιπόν είναι να Τον απολαύσουμε. Μία ακόμη αρχή αυτής της συναντήσεώς μας με Αυτόν, στο να σκηνώσει χάρη Του ζωηρή εντός μας, είναι η καθαρότητά μας. Μόνο με τους καθαρούς ενώνεται ο Θεός. Πρέπει πρώτα να καθαριστείς για να συνομιλήσεις με το Θεό, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και ο Αββάς Ισαάκ τονίζει πως πρώτα θα αποσυνδεθείς από την ύλη για να συνδεθείς με το Θεό. Όσο καιρό ο νους παραμένει απρόσεκτος και ακάθαρτος, ο Θεός δεν ελέει. Με τη σταδιακή κάθαρση έρχεται λύπη στην καρδιά για τα τοπήματά μας και την προσβολή του Θεού. Και χαρά γιατί η ψυχή αρχίζει να ανασένει και να προγεύεται κάποιων θείων μικρών, αλλά δυνατών και εντυπωσιακών παρηγοριών. Η προσευχή βοηθά σε αυτή την κάθαρση και ιδιαίτερα η νοερά. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Πρέπει να τονιστεί πως όλη η ασκητική παράδοση αποδίδει μεγάλη σημασία στην κάθαρση της καρδιάς και δεν ικανοποιείται σε κάποια εξωτερική τακτοποίηση των ηθών. Είναι αστείο να πιστεύει κανείς πως έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το Θεό επειδή ζει μια τίμια ζωή και αποφεύγει τις αμαρτίες, ενώ στα βάθη της ψυχής του παραμένουν ανενόχλητα και βαθύριζα τα πάθη. Οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν θεραπευτικά μέσα για την απελευθέρωση από τα πάθη. Αν μπορέσεις να δεχτείς το θαύμα πως ο Θεός έγινε άνθρωπος, όλες οι άλλες δυσκολίες είναι μηδαμινές. Ο Θεός κατέβηκε στη γη για να ανέβει ο άνθρωπος. Του άνοιξε τον δρόμο. Τώρα όλα είναι εύκολα. Με την Ανάστασή Του νικήθηκε και ο θάνατος. Έτσι η πίστη του πιστού περιπέζει το δαίμονα, το θάνατο, το κακό, την κάθε μοναξιά. Μόνο ο αληθινός άνθρωπος του Θεού σκέφτεται την αθάνατη ψυχή του. Δεν προσδοκά ανταπόδοση. Χαίρεται να χαρίζει σαν να λαμβάνει. Ένα σκοπό έχει. Πώς να σωθεί. Αγαπά γιατί είναι έξυπνος. Δεν έχει οκνηρία, διχασμούς και δισταγμούς, άγχος και αφιβολίες. Χαίρεται να υπακούει. Δεν κάνει τίποτε το μισό. Ξέρει να αγαπά, να σωπαίνει. Είναι γνήσιος αυτός που είναι ατόφιος, ειλικρινής. Θα μπορούσε βεβαίως ο Θεός να επέμβει δυναμικά στη ζωή μας και να μας αλλοιώσει και να μας κάνει, θέλοντας και μη, καλούς. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μακράν του σχεδίου της αγάπης του Θεού. Η αγιότητα δεν είναι δοτή. Ο Θεός δίνει συνεχείς ευκαιρίες και ερεθισμούς, αν ο άνθρωπος τις εκμεταλλευτεί καλώς. Ο Θεός στο ένα βήμα μας κάνει 10, αλλά πρέπει να κάνουμε πρώτα το δικό μας ένα. Αδυνατή, θα λέγαμε ανθρωπομορφικά, να επέμβει δικτατορικό το τρόπο και να μας αναστατώσει. Είναι απεριόριστα ευγενής και ευαίσθητος ο Θεός. Ο υποκειμενικός λοιπόν παράγοντας στην προς τον Θεόν προσαγωγή μας είναι απαραίτητος, απαραίτητος. Η συμβολή μας, η συνέργειά μας στο συνεχή αγώνα για τη σωτηρία μας, με πολύ ταπείνωση πάντα, είναι βασική προϋπόθεση μιας αρχής. Μέσα σε έναν κόσμο δίχως σκοπό, με μια συμφεροντολόγα αγάπη για τον πλησίον και κακή για τον εαυτό του, που πλησιάζει τον άλλον για να αποφύγει τα ερωτήματα του εαυτού του, η μοναξιά του καταντά φυλακή. Η χυδαιότητα του κόσμου έγκυται στο ότι ζει για το τίποτα, και αυτό γίνεται αφορμή δακρύων για κάθε φιλόθεο και φιλάνθρωπο. Αναγκάζομαι, παρασυρώμενος, να υποπίπτω σε αυτό που κατηγόρησα, σε γενικότητες, και να σας κουράζω. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει περί Θεού και να σας πείσει. Ο Θεός δεν αποδεικνύεται. Φανερώνεται μυστικά στις καρδιές και κάποτε σε τόπους και ώρες που δεν το περιμένεις. Ο Θεός μιλά σιωπηλά. Σε τόπους ήσυχους, θορυβωδώς. Σε τόπους θορυβώδεις, ήσυχα. Και ίσως γι' αυτό δεν ακούγεται. Ίσως μάλλον δεν θέλουμε να τον ακούσουμε και γι' αυτό δεν τον ακούμε. Μη μειώνουμε λοιπόν το νόημα αυτών που δεν κατανοούμε. Όλα είναι δύσκολα πριν από τη φανέρωση, τη ζωντανή σχέση, την αποκάλυψη, το νέο τρόπο ζωής. Είναι ένα θαύμα αυτή η συνταρακτική όσο και απλή γνωριμία με το Θεό. Ένα θαύμα φωτός που σε κάνει να λησμονείς όλο το προηγούμενο σκοτάδι σου. Από λεπρός γίνεσαι υγιής. Από αμαθής σοφός. Αποκτάς φτερά, νέα δράση, νέα ακοή. Μα δεν πρέπει να λησμονείς τον Ίκαρο, το πολύ φως που τυφλώνει, τη βροντί της σιωπής που κουφαίνει. Συγχωρέστε παρακαλώ την τυχόν ποιητικότητά μου. Πολύ ειρήνη υπάρχει μέσα στη σιωπή. Μίλα άνετα με τους ανθρώπους, δίχως συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Να σε φίλος όσο ξένος με όλους, κατά τον Αβά Ισαάκ. Λέγε τη γνώμη σου δίχως να θες να την επιβάλλεις. Άκου και τον άλλο και σου φαίνεται ανιαρός και αστείος. Έχει τον πόνο του, την ιστορία του. Έχισε και γι' αυτόν αίμα ο Χριστός. Μη συγκρίνεσαι με τους άλλους, λέει ο Αβάς Ισαΐας. Είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Αν πεις είσαι καλύτερος του άλλου, πέφτεις στην υπερηφάνεια. Αν πεις πως είσαι χειρότερος, στην κακομοιριά, τη μειονεξία, την αποθάρρυνση, την απελπισία. Να ενδιαφέρεσαι για την πρόοδό σου στις σπουδές και την εργασία, μα να ξέρεις πως και ένας τσαγκάρης και ένας οδοκαθαριστής προσφέρει έργο χρήσιμο, μπορεί να είναι ήρωας, άγιος. Να κοιτάς να είσαι αυτό που είσαι. Κυρίως μην υποκρίνεσαι τον καλό, γιατί είναι βαριά αυτή η αρρώστια και οδηγεί σε θάνατο. Ούτε πάλι ως εξ αυτού να γίνεσαι κυνικός και μάλιστα ό,τι αφορά την αγάπη. Μη βιάζεσαι και μη χασομεράς. Να είσαι όσο ευγενικός, τόσο και αυστηρός με τον εαυτό σου. Μη τον αφήνεις εύκολα να χαζεύει και μη τον κουράζεις με προγράμματα που σε λίγο θα τα διακόψεις. Η κούραση και η μοναξιά γρήγορα μπορούν να σε αρρωστήσουν. Φτιάξτα με το Θεό. Φτιάξτα με τον εαυτό σου. Φτιάξτα με τους άλλους και κανείς δεν μπορεί να σου κλέψει την ειρήνη από την καρδιά σου. Βρες την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες κόσμος θα σωθεί, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Έτσι, εσύ που όλοι νομίζουν πως δεν προσφέρεις τίποτε, μόνο με αυτή την ειρήνη, την υφαλιότητά σου, τη χαρά σου, θα έχεις διάρκεια αντοχής, από θέματα, σημεία σημαντικά μυστικών μεταμορφώσεων, δυνάμενα να μεταμορφώσουν πολύ από την κακία και ασχήμια του κόσμου. όπως μερικά γεροντάκια στο Άγιον Όρος που σε διδάσκουν μόνο με τη θωριά τους. Η ηρεμία τους, η γαλήνη τους, η στάση τους, ο τρόπος τους είναι το πιο βροντερό κήρυγμα και μάλιστα στους νέους επισκέπτες του Αγίου Όρους. Εσάς που έχετε τη χάρη πιο έντονη από το Θεό να διακρίνετε το γνήσιο, το ατόφιο, το καθαρό, το πολύτιμο. Είστε καλοί, μα μπορείτε να γίνετε καλύτεροι. Είστε λίγοι, μη φοβάστε. Κι ένας μπορεί να φυλάει την αλήθεια όπως διδάσκει η ιστορία. Η δύναμη του πνεύματος δεν είναι με τα μεγάλα μεγέθη των αριθμών. Είναι λυπηρό να βλέπεις τους νέους διαμελισμένους, σκόρπιους εδώ και εκεί, αφηρημένους, ασυνεπείς, ενώ μπορούν πολλά. Ας κάνει κανείς πολύ λιγότερα, μα ολοκληρωμένα. Είναι κρίμα να έχει κατακυριευτεί η νεολαία από αυτό το πνεύμα της βαρύτητας, της πλαδαρότητας, της νοχέλειας, του «δε βαριέσαι βρε αδερφέ». Το να έχεις μία γνώμη για όλα, να μισοξέρεις πολλά, να λες σε όλους ναι ή όχι, είναι σημείο μεγάλης θολούρας και χλιαρότητας, που φανερώνει αναποφασιστικότητα και φαντασιοσκοπία, πνευματική χρεοκοπία και δυστυχία για το μέλλον. Όταν θα βαρεθείτε όλα αυτά τα λίγα, τα πολλά, τα μισά και ασχοληθείτε με το ένα, με σας, με τον Θεό, με μένα, με σένα, τότε κάτι μπορεί να αρχίσει. Για αυτή τη μεγάλη τιμή της ιδιαιτερότητος του προσώπου μιλάει η Εκκλησία μας απλά, καθαρά, συγκεκριμένα. Για αυτή τη σπάνια και πολύτιμη, ειλικρινή και αθώα γνησιότητα αγωνίστηκαν οι Άγιοι και αυτοί μας παραδίδουν. Δίχως να προσδοκούν καμία ανταπόδοση για την αγάπη του αγώνα τους, ούτε από το Θεό, ούτε από τους ανθρώπους. Δεν θα σας κουράσω πολύ ακόμη με τις αποσπασματικές και τηλεγραφικές αυτές φράσεις μου. Θα επιθυμούσα όμως να σας μεταφέρω τις σκέψεις μερικών ακόμη Αγίων Πατέρων μας στο θέμα που μας απασχολεί, των σχέσεών μας με το Θεό, τον εαυτό μας και τους άλλους και της διεξόδου της πολλής μοναξιάς του συγχρόνου ανθρώπου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει πως δεν είναι ο άνθρωπος καλό ούτε πολύ να ξεθαρεύει ούτε να απελπίζεται. Το να έχεις παράτολμο θάρρος σε κάνει να πέσεις και η απελπισία πεσμένο δεν σε αφήνει να σηκωθείς. Ας ειρηνεύσεις με τον εαυτό σου, θα πει ο Αββάς Ισαάκ, και όλα θα ειρηνεύσουν. Κι αλλού ο ίδιος θα πει τη σπουδαία εκείνη ρίση. Αυτός που γνώρισε και νίκησε τα πάθη του είναι ανώτερος από αυτόν που ανασταίνει νεκρούς. Χρειάζεται να βγάζουμε διδάγματα και συμπεράσματα και να κάνουμε αναλύσεις? Ασφαλώς και βεβαίως όχι. Διατηρώντας πάντα το παντζούρι ανοιχτό του παραθύρου που ανοίξαμε μαζί, σε έναν κόσμο άκοσμο και όχι κόσμημα, πεπτοκότα και συγχυσμένο, που όμως μπορεί αν θέλει να σπάσει το κέλυφος που δεν τον αφήνει να ανασάνει ελεύθερα και η μοναξιά του να γίνει ευεργετική με την αυτογνωσία, τη μνήμη του Θεού, τη μελέτη. Ετοιμασία και οδός προς συνάντηση του Θεού και των πλασμάτων του και ο κόσμος να είναι περιβόλι. Αυτά από το περιβόλι της Παναγίας. Νήξεις απλές με τη γνώση πως δεν κομίζω γλάφκας εις Αθήνας και τη συγνώμη για το τυχόν διδασκαλικό μου ύφος.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Καλό κούρδισμα. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να κόβουμε και να ράβουμε το θέλημα του Θεού στα μέτρα.

0: Μερικοί μάλιστα τολμούν να χρησιμοποιούν την ελεημοσύνη και σαν προπέτασμα για να καλύψουν τα πάθη τους. Για παράδειγμα λένε «Κάνω όσες ελεημοσύνες θέλεις, αλλά μη μου πεις να αφήσω την εξωσυζυγική μου σχέση». Είναι τόσο ακραίο σύμπτωμα διαστροφής της ελεημοσύνης και δεν ξέφυγε από τον κορυφαίο παθολόγο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, ο οποίος παρατηρεί. Πολλές φορές οι φιλίδωνοι το παίζουν συμπαθείς και ελεήμονες. Ένα τροπάριο της Δευτέρας της Τυρινής βάζει τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας «Διανυστίας καθαρθήνες πεύσομεν του ρήπου των πτεσμάτων ημών και διελέους και φιλανθρωπίας της προς τους πένητας εισελθήνης των νυμφώνα του νυμφίου Χριστού». Με άλλα λόγια, όσο απαραίτητη προπόνηση είναι η νηστεία, άλλο τόσο απαραίτητη άσκηση είναι και η ελεημοσύνη. Η μία για να μας καθαρίσει από τη βρωμιά της αμαρτίας και η άλλη για να μας φορέσει το ένδυμα γάμου, ώστε να μπορέσουμε να καθίσουμε στο γαμήλιο τραπέζι της Βασιλείας του Χριστού. Και για τα δύο χρειάζεται να δουλέψουμε, και για καθαρό σώμα και για σπλαχνική καρδιά. Όλες τις αρετές πρέπει να τις καλλιεργήσουμε. Όλες τις εντολές του Θεού πρέπει να τις στηρίσουμε. Πολλά τροπάρια της Εκκλησίας μας συμβουλεύουν να ασκούμε τις Άγιες Αρετές συντόνως, δηλαδή συντονισμένα, όπως ακριβώς κουρδίζουμε ένα έγχορδο όργανο. Αν αφήσουμε έστω και μια χορδή ξεκούρδιστη, τότε το όργανο ακούγεται φάλτσο. Και δεν υπάρχει πιο ανυπόφορη χορύπανση από εκείνη που βγάζει ένα ξεκούρδιστο μουσικό όργανο. Και κάτι ακόμη. Κουρδίζοντας την κιθάρα των αρετών συντόνως, δεν πάμε να φτιάξουμε δικό μας ανθρωπισμό. Κάθε τι δικό μας θα είναι πάντοτε φάλτσο. Τον σωστό τόνο για το κούρδισμα τον δίνει μόνο ο Χριστός. Η άσκηση των αρετών είναι υπακοή στον Χριστό. Τις αρετές του Χριστού πάμε να μιμηθούμε. Στον Χριστό πάμε να μοιάσουμε. Ο στόχος δεν είναι η πρωτιά σε κάποιο επίγειο πρωτάθλημα αρετών. Ο στόχος είναι να μπορούμε να συμμετέχουμε από τώρα στο γαμήλιο τραπέζι του Χριστού, στο δείπνο της Βασιλείας Του, στη Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός είναι ο στόχος μας και η ένωση με Αυτόν που είναι η όντως ζωή. Αρετές χωρίς τον Χριστό, δηλαδή χωρίς την αληθινή ζωή που νικάει και ξεπερνάει τον θάνατο, στην καλύτερη περίπτωση θα καταντήσουν απλώς ωραία λουλούδια σε κάποιον τάφο.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.